0: Η ώρα είναι 3.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατώ FM 103,3.

0: μανικέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Λατό FM στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ο Δισεβάρ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Ο Δισεβάρ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μια μοναδική παράσταση στον Άγιο Νικόλαο το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8:45 στην Πλάζε Ότ. Εισιτήρια προπολούνται. Βιβλιοπωλείο Γραφή, βιβλιοπωλείο Άνας Καρτέρη, βιβλιοπωλείο Προμηθέας και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Λατό FM στους 103,3.

μια ζωή στην παγωνιά διαβάτης.

0: έκπληξη.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείο. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Λατό FM.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
2: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
3: Από τη Δευτέρα λίγο έτσι, κάπως περίεργα. Δεν ξέρω από πού μας ήρθε, αλλά όπως ήρθε έτσι και φεύγει, οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενος επ' αυτού. Είμαι επίσης πάρα πολύ χαρούμενος, διότι στο 211-200-8200 θα βρείτε την κυρία Φράνσις Παράσχη. Και είμαστε πραγματικά πολύ, πολύ, μα πάρα πολύ χαρούμενοι που την έχουμε κοντά μας. Την καλημέρα μου και την αγάπη μου, Φράνσις. Όλα καλά. Όλα τα καλά του κόσμου. Όλα τα καλά του κόσμου. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Ασφαλώς, είτε θα πάρετε τηλέφωνο, είτε θα στείλετε το μήνυμά σας, για να μπορέσουμε έτσι να ανεβάσουμε και την ένταση της κουβέντας μας. Ξέρετε τώρα εσείς. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η μαγική μας συχνότητα. Ας ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι και δεν ξέρω καν πώς ξεκινάμε, Νίκο Σαπρανίδη, ξέρεις γιατί? Α, μου λέει ο Λάσκαρης, ο αγοραστός, ο οποίος έφυγε, πήγε για να ξεκουραστεί. Το πρώτο τραγούδι είναι επιλογή δική μου. Α, μου λέει και το δεύτερο. Τελικά από την πρώτη ώρα το μοναδικό τραγούδι το οποίο έχω επιλέξει είναι το Gary Glitter για το αρχαίο μας γνωμικό. Για πάμε να δούμε, ξεκινάμε κάπως έτσι σήμερα.

Πέμπτη λοιπόν σήμερα, 27 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος θα ανατείλει 49 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Θα δύσει 3 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Τα έχουμε πει, η νύχτα μεγαλώνει, η μέρα μικραίνει. Κάπως έτσι θα προσαρμοστούμε και όλο το φθινόπωρο, το χειμώνα. Διότι αντιλαμβάνεστε, θα είναι ένα πολύ ιδιαίτερο φθινόπωρο. Θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας με όλα αυτά τα οποία περιμένουμε να έρθουν. Δυστυχώς και αυτά τα οποία περιμένουμε να έρθουν δεν διαβάζουμε. Διαβάζουμε, μάλλον προσπαθούμε να ανιχνεύσουμε αυτά τα οποία κάνει ο Ερντογάν. Θα είναι δύσκολος ο χειμώνας. Και αν το φθινόπωρο τελικά εκεί τον Οκτώβριο, όπως λέει και διατυμπανίζει, φέρει και τη γαλάζια πατρίδα, σας ξεκινάω λίγο ανάποδα, Ανάποδα είναι τα πράγματα από μόνα τους. Ναι, και έχουμε και την πόλικη πολιτική αντιπαράθεση που δεν μας άφησε σε ησυχία όλο τον Αύγουστο και αρχίζει πλέον να κορυφώνεται. Ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη ο Μητσοτάκης σήμερα. Θα σας τα πούμε. Θα τα συζητήσουμε όλα πάρα μα πάρα πολύ αναλυτικά. 6 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί διανύουμε ήδη τη 200η-31η ημέρα του έτους.

του Αγίου Φανουρίου λοιπόν σήμερα. Πολύ μεγάλη μέρα, πολύ μεγάλη γιορτή. Γιορτάζει ασφαλώς ο Φανούριος, η Φανουρία. Γιορτάζουν μαζί με αυτά τα ονόματα και ο Λιβέριος και ο Λιμπέρης. Χρόνια πολλά να χαίρεστε όλοι και όλες στην ονομαστική σας γιορτή. Όσοι γνωρίζετε τη διαδικασία και την κάνατε, πολύ καλά κάνατε, ενώ όσον αφορά στο κομμάτι της φανουρόπιτας. Παραμονές λοιπόν, είτε σε εκκλησία Αγίου Φανουρίου, είτε σε οποιοδήποτε, σε οποιαδήποτε εκκλησία, εκεί στον Εσπερινό, διαβάζονται οι φανουρόπιτες. Και αυτό το οποίο λέμε είναι ποιος χωρέσει τη μητέρα του. Γιατί, θα σας την πω την ιστορία, δεν θα σας αφήσω έτσι.

Λοιπόν, κάθε 27 Αυγούστου η Φανουρόπιτα έχει την τιμητική της. Ψήνεται λοιπόν στα σπίτια, μεταφέρεται στις εκκλησίες στις 26 την προηγούμενη ημέρα, στις παραμονές, για να ευλογηθεί και στη συνέχεια μοιράζεται σε συγγενείς, φίλους, γείτονες. Τις περισσότερες φορές όσοι πηγαίνουν τις Φανουρόπιτες εκεί στην εκκλησία, γίνεται και η μοιρασιά ακριβώς εκεί στο σημείο. Και μάλιστα πολλοί επαναλαμβάνουν τη χαρακτηριστική φράση «Θεός χωρέσει τη μάνα του Αγίου Φανουρίου». Η απάντηση σε αυτό, γιατί υπήρχαν και άνθρωποι εκεί που μας ρωτούσαν γιατί δεν το ήξεραν, εκεί εμείς στη γειτονιά, στην Αγία Μαρίνα, στον Εσπερινό, μια πανέμορφη τοποθεσία στο Πορτοράφτη, μαζεύτηκε και περισσότερος κόσμος. Πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ήταν επισκέπτες, βλέποντας τον κόσμο να μαζεύεται, οι περισσότεροι νόμιζαν, α, τι γίνεται, μήπως καμία βάπτιση ή μήπως κανένας γάμος ή οτιδήποτε. Όχι. Έτσι μαζεύονται παραμονές του Αγίου Φανουρίου σε όλες τις εκκλησίες. Η απάντηση λοιπόν βρίσκεται σε ένα θρύλο που έχει διασωθεί μέσα από τη λαϊκή παράδοση και όχι σε ιστορικές πηγές για τη ζωή του Αγίου Φανουρίου. Εμφανίζεται μεταγενέστερα στη λαϊκή ευσέβεια η ιστορία για τη μητέρα του. Σύμφωνα λοιπόν με την πιο διαδεδομένη παράδοση, ήταν μια γυναίκα σκληρή, άπονη, η οποία δεν βοηθούσε τους φτωχούς και τους ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Ο Άγιος, σύμφωνα με το θρύλο, προσπάθησε να την βοηθήσει και να εξασφαλίσει τη σωτηρία της ψυχής της. Η προσπάθειά του δεν είχε το αποτέλεσμα που επιθυμούσε. Έτσι, η παράδοση θέλει τον Άγιο Φανούριο να ζητά να μην προσφέρουν πίτες και άλλες προσφορές στη μνήμη του, αλλά να προσεύχονται για τη συγχώρεση της μητέρας του. Από εκεί προέρχεται λοιπόν και η φράση που έχει συνδεθεί με τη Φανουρόπιτα. Και βεβαίως, κάθε φορά που χάνουμε κάτι, φτιάχνουμε και μία Φανουρόπιτα, την πηγαίνουμε στην εκκλησία για να ευλογηθεί, για να βρούμε αυτό το οποίο έχουμε χάσει. Πάνω απ' όλα όμως, νομίζω ότι ο Άγιος Φανούριος, ειδικά φέτος, πρέπει να μας φανερώσει άλλα πράγματα. Νομίζω ότι χρειάζεται να μας φανερώσει άλλα πράγματα, τα οποία είναι πολύ πιο ουσιαστικά και έχουν να κάνουν με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Να κάνουμε λοιπόν το σταυρό μας, να κοιτάμε πολλές φορές προς τα πάνω και να είμαστε ευγνώμονες για αυτά τα οποία μας φέρνει και όχι να είμαστε αγνώμονες για αυτά τα οποία δεν μας έχει φέρει ακόμα ή μπορεί και να μην μας τα φέρει ποτέ. Πολλές φορές καλημέρες, σας πήρα μονότερμα, ναι, το ξέρω, και έχει και μπόλικη ειδησιογραφία, αλλά τι να κάνουμε, νομίζω ότι αυτά έχουν ενδιαφέρον να τα μαθαίνουμε, να τα θυμόμαστε εμείς οι παλαιότεροι και ασφαλώς να τα μαθαίνουν και οι νεότεροι. Πολλές και ενδιαφέρουσες οι σημερινές γωνίτσες του σημερινού ημερολογίου, της σημερινής ατζέντας, αλλά όπως ακούτε, το άσμα ήρθε. Θα πάμε στα αρχαία μας γνωμικά. Είπαμε, αυτή την εβδομάδα θα πάμε με ποτπουρί, όχι μόνο από έναν αρχαίο, αλλά από πάρα πολλούς. Τα 2-3 αρχαία γνωμικά που διαβάζουμε και μοιραζόμαστε καθημερινά μαζί σας.

Ξεκινάμε σήμερα με το Via το Πριινεύς. Αρχή άνδρα δείκνηση. Η εξουσία αποκαλύπτει το χαρακτήρα. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Πάμε στο δεύτερο που μας έρχεται από τον Αντισθένη. Ακούστε τι έχει πει ο Αντισθένης, κοινικός φιλόσοφος, και ο κινησμός γενικότερα στην κοινωνία μας σήμερα, όπως και να το κάνουμε, μάλλον έχει πιάσει όλες τις γωνίες, κρυφές και φανερές. «Τότε τας πόλεις απόλυσθε, όταν μη δίνονται τους φαύλους από των σπουδαίων διακρίνην». Οι πόλεις χάνονται όταν δεν μπορούν να ξεχωρίσουν πια τους κακούς από τους καλούς. Τροφή για σκέψη νούμερο 2. Σας έχω και μπόνους από τον Πλάτωνα.

Δεν θα το ακούτε πάρα μα πάρα πολύ συχνά, διότι μετά το κλασικό μας σηματάκι, αυτό θα μας συντροφεύει. Γιατί? Γιατί μας αρέσει, γιατί γουστάρουμε, γιατί μπορούμε. Καλημέρα, ελπίδα μου, την αγάπη μου. Πολλές καλημέρες. Καλημέρα και στον Παύλο από τον Düsseldorf. Ελπίζω να περνάτε καλά εκεί στη Γερμανία. Καλημέρα, Κωνσταντίνε μου. Καλημέρα, λέει Σπύρο, η Ελλάδα μας είναι η καρδιά, η ψυχή, το δάκρυ μας. Για τη Γαλανόλευκη έχει χυθεί πολύ αίμα και πολύ δάκρυ, και αν χρειαστεί θα χυθεί ακόμα τόσο και ακόμα τόσο. Σπύρο, η Γαλανόλευκη είναι πάνω από όλους και από όλα. Τι σε έπιασε, μωρέ, πρωί-πρωί? Επειδή έκανα την αναφορά για τα ελληνοτουρκικά, για τον Ερντογάν. Εντάξει, ο Ερντογάν απλώνει τα δίχτυα του, θέλει να δημιουργήσει το επεισοδιάκι του. Τώρα, αν θα το δημιουργήσει από την άλλη πλευρά ή από τη δική μας την πλευρά, δεν τον ενδιαφέρει καθόλου, διότι το μόνο πράγμα που θέλει να κάνει είναι να πάει σε προώρες εκλογές. Αλλά να μην πιάσουμε αυτή την ανάλυση από τώρα, θα τη δούμε λίγο αργότερα. Αν μου επιτρέπεις, να στείλω και την αγάπη μου και την καλημέρα μου. Έστειλε το μηνυματάκι του πρωί-πρωί. Ο Πέτρος ο Πουλόπουλος, να είσαι καλά, φίλε μου. Καλές διαδρομές σε όλους τους μικρούς ήρωες της καθημερινότητάς μας εκεί έξω. Σε όλους τους ταξιτζίδες, σε όλα τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να φτάνετε το βράδυ στο σπιτικό σας. Ό,τι ώρα τελειώνει, έλα ρε παπαδάκι με τα σαρδάμ. Ό,τι ώρα τελειώνει η βαρδιά σας.

συγκλονιστικές εικόνες στο Νεπάλ. Παιδιά, πραγματικά σας μιλάω ειλικρινά, βλέποντας τα πλάνα, βλέποντας όλα τα βίντεο τα οποία κυκλοφορούν, εγώ νομίζω ότι είναι, τι να σας πω, στουντιακά γυρίσματα για καμιά ταινία του Hollywood. Είχαμε, λέει, σεισμό. Από το σεισμό υπήρξε κατάρρευση παγετώνα, υπήρξαν εκατολισθήσεις. Οι εκατολισθήσεις αυτές έκλεισαν τη ροή ποταμιών, άλλαξαν την πορεία τους, τη ροή τους, και βλέπουμε πλέον αυτή την εικόνα, η οποία είναι πραγματικά, μιλάμε για 100 νεκρών στο Νεπάλ. Μιλάμε αυτή τη στιγμή, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για, ένα λεπτάκι να σας πω αμέσως, για 157 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους. Πάλι φωτιά στην Τεχνόπολη. Ρε παιδιά, πάμε καλά. Τέλος πάντων, θα ενοχλήσουμε το Θεοδόση τον Πάνο, τον αστυνομικό μας συντάκτη, για να μάθουμε τι ακριβώς έχει γίνει. Βλέπω εδώ τώρα, εντάξει, δεν είναι σύνδεση της ΕΡΤ. Λοιπόν, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Θα κοιτάξουμε να ενημερωθούμε και να ενημερωθείτε κι εσείς από τον αστυνομικό μας συντάκτη. Λοιπόν, αυτό το οποίο σας έλεγα όσον αφορά στο Νεπάλ. Ειδικοί εκτιμούν ότι το φαινόμενο προκλήθηκε από την αποκόλληση, όπως σας προείπα, τμήματος παγετώνα σε υψόμετρο, λέει, 5.200 μέτρων, η οποία οδήγησε σε κατολίσεις υπάγου και βράχων. Οι πλημμύρες προκάλεσαν ασφαλώς σοβαρές ζημιές. Εκτός από τους 157 ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους, είναι και πάρα πολλοί οι αγνοούμενοι. Περίπου 500 τουρίστες, σύμφωνα με τα τελευταία τηλεγραφήματα, αγνοούνται. Και βεβαίως τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες.

Και υπάρχει και πάρα πολύ έντονο αστυνομικό ρεπορτάζ. Έχουμε και στη Θεσσαλονίκη, όπου έχουν κατασχεθεί πάνω από 3 κιλά ηρωίνης. Γενικότερα οι αρχές κάνουν τη δουλειά τους. Έχουμε και το διακανονισμό της ΜΕΤΑ στις Ηνωμένες Πολιτείες για τον εθισμό των παιδιών σε Facebook και Instagram. Θα καταβάλει. Παιδιά, έχω την εντύπωση ότι τα δισεκατομμύρια εκεί ο Μαρκούλης, ο Ζούκεμπεργκ, τα έχει για πλάκα. 16,68 δισεκατομμύρια δολάρια σε 29 πολιτείες για να σταματήσει όλη η διαδικασία της δίκης. Σήμερα, να ξέρετε, θα έχουμε τον Δημήτρη τον Παπασεργίου, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Θα τον ρωτήσουμε και για αυτό το θέμα. Και βεβαίως, επειδή και η Ευρώπη έχει και παρακολουθεί γενικότερα τα πράγματα, τι ακριβώς κάνει η ΜΕΤΑ, τι γίνεται με τα social media και όλα τα σχετικά. Εδώ τώρα, όσον αφορά στη συγκεκριμένη αυτή υπόθεση, ξεκινάμε, μάλλον το βάζω πάρα πολύ ψηλά όσον αφορά στην ειδησιογραφία, διότι ξέρετε τι, αυτό έχει να κάνει και με τα παιδιά μας. Έχει να κάνει με τον τρόπο που ασίδωτα, από ένα σημείο και έπειτα, όλες αυτές οι μεγάλες πλατφόρμες προσπάθησαν με το λογισμικό τους, με τον αλγόριθμό τους, να εθίσουν τους πάντες σε μια διαδικασία που ακόμα και ένας ενήλικας με χύψη ωμέγα εμπειρία θα μπορούσε ή δεν θα μπορούσε εύκολα να το διαχειριστεί, πόσο δε μάλλον ανήλικα παιδιά. Και γι' αυτό το λόγο έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό το οποίο έχει γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την εβδομάδα αυτή συνομιλήσαμε με την κυρία Κουτσουπιά, η οποία ως δικηγόρος στις Βρυξέλλες και εξειδικευμένη πάνω στα θέματα που αφορούν στο AI και σε αυτά τα λογισμικά, ήταν μία από τις συντάκτριες του τελευταίου νομοσχεδίου ευρωπαϊκού νομοσχεδίου που κατατέθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο και είχε πάρει και την έγκριση ασφαλώς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πώς θα περιοριστούν όλα τα κακώς κείμενα τα οποία έχουν να κάνουν και με τα social media, αλλά έχουν να κάνουν και με τον τρόπο λειτουργίας του διαδικτύου και του AI. Και αυτό το οποίο μας σόκαρε είναι ότι υπάρχουν application, μας το είπε η κυρία Κουτσουπιά, και μάλιστα σε αυτό το κομμάτι η Ευρώπη έχει προηγηθεί των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπάρχουν, λέει, application που μπορεί οποιοδήποτε μέσα σε ένα λεπτό να πάρει τη φωτογραφία σας από το Facebook, από το Instagram, από το TikTok, από οπουδήποτε, να είσαστε, ας πούμε, εσείς με το μαγιό σας και να έχετε βγάλει μια φωτογραφία με τον σύντροφό σας, με την σύντροφό σας, και ο τύπος ή η τύπισσα, αυτοί που βρίσκονται μέσω του application, μπορούν να σας γδύσουν και τις γυμνές αυτές φωτογραφίες να τις διαδώσουν και να τις ανεβάσουν σε διάφορες άλλες σελίδες κατασκευασμένες δικές τους και να σας διαπομπεύσουν σαν να μην υπάρχει κανένα απολύτως θέμα για αυτούς. Και εδώ λοιπόν έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιληφθεί επί του θέματος. Καθυστερήσανε κιόλας, καθυστερήσαν υπερβολικά. Μας τα είπε όλα η κυρία Κουτσουπιά. Μας τα είπε όλα και όλα αυτά θα τα ρωτήσουμε σήμερα. Θα ρωτήσουμε τον αρμόδιο υπουργό της χώρας μας, τον κύριο Παπασεργίου, γιατί ξέρετε, καλά είναι αυτά τα οποία γίνονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε επίπεδο γενικότερα Ευρώπης, σε επίπεδο Ηνωμένων Πολιτειών, σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά πρέπει να δούμε και τι ακριβώς κάνουμε κι εμείς όσον αφορά στη δική μας την καμπούρα, γιατί μάλλον έχουμε μείνει αρκετά πίσω. Γεια σου, ρε Νικόλα. Ξανά πυροσβεστική μου γράφει ο Νικόλας, ο 984, τώρα 27 Αυγούστου. Είδαμε και τα πρώτα ζωντανά από την κρατική τηλεόραση. Έχουμε ζητήσει και τη συνδρομή του αστυνομικού μας συντάκτη, οπότε θα ενημερωθείτε από πρώτο χέρι, λίγο την υπομονή σας. Καλημέρα, Σπύρο μου, γράφει ο Μπάμπης, ο μεταφορέας από το Εγάλεο. Καλή εκπομπή. Την αγάπη μου, καλές μεταφορές. Να προσέχετε εκεί έξω, τα έχουμε πει. Τα επαναλαμβάνουμε όσο και αν γινόμαστε μονότονοι και κουραστικοί, αλλά πρέπει να προσέχετε. Όχι, καμία σχέση. Ποια απογευματινή ζώνη? Ο Άξελ με ρωτάει, καλημέρα, λέει, φίλε, να σε ρωτήσω, ισχύει ότι θα μετακινηθείς με την απογευματινή ζώνη? Όχι, μάλλον ίσως μπερδεύτηκες από μια αναφορά την οποία είχαμε κάνει στις τελευταίες εκπομπές με την Στεφανία εδώ το πρωί, ότι το απόγευμα
θα έχω τηλεοπτική εκπομπή, εν πάση περιπτώσει. Λεπτομέρειες δεν μπορώ να σας δώσω περισσότερες, αλλά εκεί το απόγευμα θα επικοινωνούμε τηλεοπτικά. Εδώ στο μετερίζι του Real FM, πρωί-πρωί, πουρνό-πουρνό, από τις 4 η ώρα, 4 με 6, θα ξεκινάει η ενημέρωση. Ο Real FM φέτος ξεκινά την ενημέρωση πρώτος από όλους. Οι ζωντανές εκπομπές ξεκινάνε πριν από οποιοδήποτε άλλο μέσο. Οπότε ξέρετε πάρα πολύ καλά, για όλους εσάς, για όλους και όλες εσάς που είσαστε εκεί έξω και εργάζεστε κατά τη διάρκεια της νύχτας και είσαστε πάρα πολλοί και το έχετε αποδείξει όλο αυτό το χρονικό διάστημα που κάνουμε παρεΐτσα από τις 5 η ώρα το πρωί. Διότι με το καλημέρα, με το που ήρθα στο Real FM, ξεκινήσαμε τις εκπομπές 5 η ώρα το πρωί. Με κοιτάτε τώρα που η χρονιά που πέρασε ήταν διευρυμένο το ωράριο μέχρι τις 8 η ώρα. Έτσι, απλά φέτος ξεκινάμε από τις 4 η ώρα το πρωί και θα έχουμε ένα διωράκι μπροστά μας για να συζητάμε τα πάντα μέχρι τις 6 η ώρα και να χαρτογραφούμε βεβαίως παρεΐτσα την επικαιρότητα όπως κάνουμε επί δύο σεζόν εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο και τώρα δόξα τω Θεώ πηγαίνουμε για την τρίτη σεζόν. Καλημέρα από Χαλκίδα, ο κύριος Απρανίδης λέει δίνει πόνο. Έχεις την καλημέρα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο Λάσκαρης, επειδή μάλλον είχε έναν ίστρο και τα τραγούδια τα οποία ήθελε να ακούσει πηγαίνοντας στο σπίτι, τα έβαλε στη λίστα. Εντάξει, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λιγότερη δουλειά για εμάς τους δύο, Νικόλα, δεν είναι τέτοιο. Ό,τι και να. Α, έχει κάνει γενικότερα και τις υπερβολές του ο Λάσκαρης. Για βάλει να τα ακούσουμε.

0: κύτταρας. Στη στρατηγική πρέπει να γνωρίζεις πότε έχει αποδώσει η στρατιωτική ισχύ αρκετά ώστε να την ανταλλάξεις με πολιτικό αποτέλεσμα. Κρατάω το υπόλοιπο μηνυματάκι, γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι και θα επανέλθουμε, διότι ναι, να αρχίσουμε τώρα να ανοίγουμε τη βεντάλια περισσότερο και πιο αναλυτικά και για αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί απέναντι μας, στην Τουρκία, και μας επηρεάζουν άμεσα. Γενικότερα την πολιτική κατάσταση. Ανεβαίνει σήμερα, όπως σας είπα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη. Στις 2 του μήνα θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της Ελλάς.
1: Λατό FM στους 103,3. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω καλές διαφημίσεις και άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
4: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
1: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM

Αγγελίες λέει για ενδοοικογενειακή βία. Η 44χρονη λοιπόν, όχι μία, όχι δύο, όχι τρεις, αλλά πέντε φορές είχε καταγγείλει περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Ο δράστης λάμβανε φαρμακευτική αγωγή για 3 χρόνια. Είναι αναλυτικότατο το ρεπορτάζ του ενικός.gr. Είχε ζητήσει μάλιστα στο παρελθόν την νοσηλεία του η 44χρονη και την επόμενη μέρα το ζευγάρι πρόκειται να μεταβεί σε δικηγόρο για τη διαδικασία του διαζυγίου. Τα νέα στοιχεία τα οποία έρχονται στο φως για αυτή τη γυναικοκτονία στη Ροδόπη είναι πραγματικά συγκλονιστικά και φαίνεται δυστυχώς ότι δεν λειτουργούν πολλά πράγματα σωστά σε αυτή τη χώρα. Θα μου πείτε, ρε παιδί μου, κάθε φορά πρέπει να λέμε τα ίδια και τα ίδια και κάθε φορά να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Τώρα τι να σας πω κι εγώ. Όσες φορές διαβάζουμε τα στοιχεία μιας τέτοιας υπόθεσης που καταλήγει δυστυχώς στην δολοφονία μιας γυναίκας, βλέπουμε να υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά. Παραδείγματος χάρη, πολλαπλές καταγγελίες κατά το παρελθόν. Ο άνθρωπος ο οποίος τελικά κάνει τη δολοφονία, που φέρεται να έχει κάνει τη δολοφονία, το λέω από την άποψη, ξέρετε, έχει βρεθεί στο στόχαστρο καταγγελιών πάρα πολλές φορές, κυκλοφορεί ελεύθερος, χωρίς κυρώσεις. Έχουμε δει επίσης πάρα πολλές φορές το έργο ο δολοφόνος να αντιμετωπίζει και διάφορα ψυχολογικά προβλήματα και πάλι βρίσκεται έξω, ανάμεσά μας, στην κοινωνία. Παρόλο λοιπόν που η σύζυγος, η φίλη, η φιλενάδα έχει ζητήσει προστασία, αυτή η προστασία είναι σε ένα επίπεδο άντε panic button. Όταν θα βρεθεί ο άλλος απέναντι στην οποιαδήποτε γυναίκα με αυτές τις προθέσεις, πώς θα προφυλαχθεί η γυναίκα? Μήπως υπάρχουν πολλά κενά στο σύστημα? Δεν ξέρω, ρωτάω, αναρωτιέμαι. Ο 53χρονος επιτέθηκε στη γυναίκα με μαχαίρι, της έφερε 2 χτυπήματα στο λαιμό, θανάσιμα χτυπήματα. Και προσέξτε τώρα, η 16χρονη κόρη τους και ο 19χρονος γιος τους βρίσκονταν στο σπίτι. Η γυναίκα εργαζόταν στη Θάσο και είχε επιστρέψει στο χωριό προκειμένου να γιορτάσει τα γενέθλια της ανήλικης κόρης της. Ακούστε τώρα το τραγικό της υπόθεσης. Ακούστε αυτή τη τραγωδία, πώς εξελίχθηκε και πού έφτασε. Η 16χρονη τηλεφώνησε στην αστυνομία και ο 19χρονος γιος του ζευγαριού ήταν αυτός που μετέφερε τη μητέρα του στο νοσοκομείο. Λοιπόν, την επόμενη μέρα θα πήγαιναν σε δικηγόρο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ενικός.gr, για το διαζύγιο. Ήταν σε διάσταση τους τελευταίους 6 μήνες. Οι αρχές ασφαλώς εξετάζουν όλα τα δεδομένα, αλλά κάπου σώνει. Φαίνεται ότι ούτε οι κοινωνικές δομές, γενικότερα έτσι όπως έχει στηθεί το σύστημα λειτουργίας με τους κοινωνιολόγους, με τους ψυχολόγους, με τους ψυχιάτρους, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, δεν φαίνεται να λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Έχω την εντύπωση ότι είμαστε σε μια διαδικασία και σε μια ταχύτητα slow motion σε αυτή τη χώρα. Όχι τώρα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτοί οι άνθρωποι παρακολουθούνται και παρακολουθούνται μέσα σε πόσο χρονικό διάστημα. Σε πόσο διάστημα περνάει από τη μία μέχρι την άλλη συνεδρία. Αυτοί οι οποίοι έχουν αναλάβει να παρακολουθούν αυτούς τους ανθρώπους, κάνουν σωστά τη δουλειά τους? Τους ελέγχει κανείς? Δεν τα βάζω με όλους.
αλλά έχουν δει τα ματάκια μας πάρα πολλά πράγματα. Παίρνουν το χαρτί γενικότερα για να δικαιολογήσουν τις συνεδρίες, γιατί το θέμα είναι it's all about money. Και άλλες φορές συνεδρίες γίνονται ή δεν γίνονται. Άλλες φορές γίνονται με πολύ αραιότερο αραιότερες οι επισκέψεις του ανθρώπου που πρέπει να βλέπει τον ψυχίατρο ανατακτά χρονικά διαστήματα. Κανένας δεν ελέγχει, λαμβάνουν τις φαρμακευτικές τους αγωγές και φτάνουμε σε τέτοια αποτελέσματα. Μάλλον πρέπει να το ξαναδούνε το σύστημα. Εκεί στο Υπουργείο Υγείας, το Εθνικό Σύστημα Υγείας γενικότερα πρέπει να το δει διαφορετικά. Και άκουσα πάρα πολύ αναλυτικά και τα ρεπορτάζ στα δελτία ειδήσεων των καναλιών. Το Μέγκα παραδείγματος χάρη ανέφερε χαρακτηριστικά ότι είχαν γίνει συνολικά 5 καταγγελίες σε βάρος του για εξύβριση, απειλές, ενδοοικογενειακή βία, στις οποίες φέρονται να είχαν συμμετάσχει με τις υπογραφές τους και τα παιδιά της οικογένειας. Και αυτός ο άνθρωπος εξακολουθήσε να είναι ελεύθερος. 3 χρόνια λάμβανε φαρμακευτική αγωγή. Με εισαγγελική παρέμβαση είχε οριστεί η παρακολούθησή του από ψυχίατρο. Και εδώ επαναλαμβάνω, έρχεται η ιστορία, έρχεται αυτό το κομμάτι, κατά πόσο λειτουργούν σωστά οι ψυχίατροι, οι οποίοι έχουν οριστεί, παίρνουν το χαρτάκι, επαναλαμβάνω, γιατί ξέρετε, πηγαίνει με παραπεμπτικό αυτό, για να κάνουν τις διάφορες συνεδρίες, κατά πόσο ασχολούνται με βαριά περιστατικά όπως το συγκεκριμένο. Αναρωτιέμαι, δεν τα βάζω με όλους τους ψυχιάτρους, αλλά κάποιοι εκ του αποτελέσματος μάλλον θα πρέπει να ελεγχθούν. Είχα υποσχεθεί πριν από το διαφημιστικό διάλειμμα ότι θα διαβάσω ολόκληρο το μήνυμα του ναυάρχου μας, του υποναυάρχου Ναποσταρατία, του κυρίου Πιταρά. Αυτό λέει είναι το πραγματικό πρόβλημα της σημερινής σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν, ότι δηλαδή στη στρατηγική πρέπει να γνωρίζεις πότε έχει αποδώσει η στρατιωτική ισχύ αρκετά ώστε να την ανταλλάξει με πολιτικό αποτέλεσμα. Εμείς πρέπει να ενισχύσουμε παρκώς με πλωτά το λιμενικό σώμα, ώστε να αποφύγουμε εμπλοκή στρατιωτικών μέσων χρησιμοποιώντας πολιτικά μέσα στις περιοχές που χαράσει η Τουρκία ως δήθεν δικές της, τονίζει ο κύριος Πιταράς. Στην πορεία, αγαπητέ μου Ναύαρχε, πρέπει να σας πω ότι θα δώσουμε, επειδή εχθές είχα την τύχη και την τιμή να συνομιλήσω με μια υψηλόβαθμη πηγή του Υπουργείου Εξωτερικών, συνομίλησα και με κυβερνητικό στέλεχος, επίσης υψηλόβαθμο κυβερνητικό στέλεχος, για το πώς βλέπει η Αθήνα όλες αυτές τις κινήσεις τις οποίες κάνει ο Ερντογάν. Όλες αυτές τις απειλές, γιατί και εχθές και προχθές στους εθέρες μας κυκλοφορούσαν πολλά τουρκικά πτυτικά μέσα. Σηκώθηκαν F-16, υπήρχαν και πολλά drones, αυτά τα UAV, αναχαιτίστηκαν όλα. Και ασφαλώς υπάρχουν κάποιοι οποίοι λένε ότι αυτά τα μη επανδρομένα θα πρέπει να τα ρίξουμε. Εδώ λοιπόν έρχεται το μεγάλο ερώτημα. Είμαστε έτοιμοι για να μπούμε στην οποιαδήποτε διαδικασία? Και στο κάτω κάτω της γραφής παίζει ο Ερντογάν. Για ποιο λόγο να τον αφήσουμε να μας παρασύρει σε ένα παιχνίδι που για εμάς είναι τόσο καθορισμένα, είναι τόσο συγκεκριμένα τα πράγματα? Όταν μιλάμε για εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα, η Ελλάδα δεν είναι επισπεύδουσα χώρα, η Ελλάδα δεν είναι χώρα η οποία έχει επιθετική ρητορική, έχει επιθετική στάση απέναντι στον οποιονδήποτε, στην οποιαδήποτε χώρα, κάθε άλλο. Εξοπλίζεται για την άμυνά της. Αυτό έχει ενοχλήσει τον Ερντογάν. Φτιάχνει πράγματα και δημιουργεί συμμαχίες για τα συμφέροντά της επίσης. Και επίσης όλα αυτά έχουν εκνευρίσει πάρα πολύ τον Ερντογάν. Αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού του, του Ερντογάν εννοώ, είναι ένα και μόνο σενάριο. Οι πρόορες εκλογές. Διαφημισούλες και επανερχόμαστε, παρακαλώ.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Εδώ λοιπόν είμαστε. Πολλές καλημέρες. Είμαστε στα 47 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 η συχνότητά μας. Ο κύριος Νίκος Απρανίδης είναι απέναντί μου στη ρυθμίση των ήχων. Ο απόλυτος άρχοντας. Εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Η κυρία Φράνσις Παράσχη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Και θέλω και άλλα μηνύματα. Ο Γρηγόρης παραδείγματος χάρη στέλνει το μηνυματάκι του εδώ στο στούντιο και σε όλους τους συνακροατές. Θέλω να μου δώσετε και τον παλμό της πόλης. Γεια σου ρε Άρη μου. Ναι, για ποιο λόγο βρε φιλαράκι μου. Και εν πάση περιπτώσει βρε Άρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ ειλικρινά που έχεις ενσκύψει πάνω από γενικότερα το ωράριό μου, αλλά okay. Είναι σε κάθε περίπτωση ο κάθε άνθρωπος ανάλογα με τις αντοχές που έχει κάνει αυτό το οποίο θεωρεί ότι είναι καλύτερο, λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, πολλές καλημέρες και στο Διονύση. Να είσαι καλά Διονύση μου. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα αυτό το οποίο αναφέρεις όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς. Ειλικρινά, εκεί στο Υπουργείο Παιδείας έχουν καταφέρει να προβλέψουν το οτιδήποτε. Ενημερώνονται εκ των προτέρων. Ξέρετε, ένας παλιός πολιτικός έλεγε το εξής: τον πολιτικό τον θέλεις για να μπορεί να σου προβλέψει πράγματα και να μπορεί να προβεί σε ενέργειες πριν γίνει το οτιδήποτε. Εάν ακολουθεί τις εξελίξεις, τότε δεν τον θέλεις αυτόν τον πολιτικό. Και πόσο δίκιο έχει. Τελείως μα τελείως ξαφνικά, από εκεί που περίμεναν κάποιοι εκπαιδευτικοί ότι θα διοριστούν βάσει των βάσει και των μορίων που είχαν λόγω της προϋπηρεσίας, περίμεναν ότι φέτος κάποιοι από αυτούς θα διορίζονταν. Τελείως ξαφνικά είδαν στους καταλόγους που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Παιδείας αναπεριοχή να βρίσκονται πάνω από το κεφάλι τους 200, 300, σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και περισσότεροι συνάδελφοί τους, όπου είχαν μετρήσει και τα μόρια, τα ένσημα, τα χρόνια στην ιδιωτική εκπαίδευση. Και τελείως ξαφνικά αυτοί οι άνθρωποι ξαναέμειναν για μία ακόμη χρονιά απ' έξω. Πρόκειται να μείνουν απ' έξω. Και αναρωτήθηκαν για ποιο λόγο δεν υπήρχε μία ενημέρωση. Για ποιο λόγο δεν έγινε με διαφορετικό τρόπο και έγινε την τελευταία στιγμή. Γιατί πρέπει σε αυτή τη χώρα όλα να γίνονται την τελευταία στιγμή. Για ποιο λόγο οι αποφάσεις, παραδείγματος χάρη, είτε πρωτοδικείων δικαστηρίων, πρέπει να λαμβάνονται την τελευταία στιγμή, χωρίς να προετοιμάζεται το σύστημα. Ή μήπως προετοιμάζεται το σύστημα κάθε φορά για να υπάρχουν ευνηδιασμοί. Ξέρετε πόσες οικογένειες ψάχνονται που είχαν κάνει διαφορετικά τα κουμάντα τους. Μήπως έπρεπε λοιπόν αυτό να το πάτε ένα χρόνο πίσω ή να το πάτε σε μια διαφορετική χρονική στιγμή και με μια διαφορετική διαδικασία. Γίνεται πανικός από τα μηνύματα των ανθρώπων που θεωρούνται ότι έχουν θιχθεί από όλη αυτή την κατάσταση. Αλλά θα μου πεις, οι άλλοι δεν έχουν δικαίωμα? Ασφαλώς και έχουν δικαίωμα. Και από τη στιγμή που έχουν κιόλας δικαιωθεί από την ελληνική δικαιοσύνη, ασφαλώς και έχουν δικαίωμα. Απλά ρε παιδί μου, όλα γίνονται με πάρα πολύ άγραμπο τρόπο. Αυτό είναι το οποίο μου λένε. Υπάρχουν εκεί έξω εκπαιδευτικοί, άνδρες και γυναίκες, που έχουν κάνει το γύρο της Ελλάδας ως αναπληρωτές και περίμεναν ότι φέτος θα διοριστούν. Ή λοιπόν πάρτε περισσότερα άτομα, τα χρειάζεστε ούτως ή άλλως, είτε βρείτε μια άλλη διαδικασία. Υποτίθεται ότι εσείς ασχολείστε όλη την ημέρα, 24 ώρες, 24 ώρες λέμε τώρα, και καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, για να γίνονται τα πράγματα με σωστό τρόπο. Και στο τέλος δεν γίνεται τίποτα σωστά. Και όλοι, μα όλοι, βρίσκονται μπροστά σε αποφάσεις, τους πιάνετε ξαπίνεις. Και μιλάμε για οικογένειες, δεν μιλάμε απλά για αριθμούς. Αυτό. Το θέμα το συγκεκριμένο δεν θα το αφήσουμε. Θα έχουμε και αύριο συνέντευξη αζόμενο για το συγκεκριμένο θέμα. Όπως δεν θα αφήσουμε πίσω μας το θέμα του Εθνικού Συστήματος Υγείας και αυτό το οποίο σας είπα. Γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές υπουργούς, υφυπουργούς να μας μιλάνε για προσλήψεις, για το πόσο πηγαίνουν τόσο καλά τα πράγματα όλα. Και τελικά δεν πηγαίνει τίποτα καλά. Και τελικά δεν λειτουργεί τίποτα σωστά ή τα πάντα υπολειτουργούν. Είμαι υπερβολικός. Αν θεωρείτε ότι είμαι υπερβολικός, εδώ είμαι για να τα συζητήσουμε. Καλή σου μέρα, Κατερίνα μου. Πάντα λέει οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί εντάσσονται στη διαδικασία, όλοι το ξέρουμε. Δεν είπα αυτό, Κατερίνα μου. Είπα ότι οι εκπαιδευτικοί πλέον στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, μέχρι πρότινος και κακός. Αλλά αυτό είναι επίσης μια άλλη ιστορία. Δεν προσμετρούσαν τα χρόνια στον ιδιωτικό τομέα. Την εργασία την οποία είχαν κάνει όλα τα προηγούμενα χρόνια στον ιδιωτικό τομέα, σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. Και νομίζω, Κατερίνα μου, ότι αυτό μπορείς να μου το επιβεβαιώσεις. Βγήκε λοιπόν μια απόφαση και πλέον προσμετρώνται αυτά τα ένσημα. Προσμετρώνται αυτά και γίνονται μόρια. Και τελείως ξαφνικά, αυτοί οι οποίοι είχαν στο νου τους από τους περσινούς καταλόγους ότι τώρα πλέον έχει έρθει η σειρά τους, όχι μόνο δεν ήρθε η σειρά τους, αλλά έπεσαν πάρα μα πάρα πολλές θέσεις κάτω. Αυτό είναι λοιπόν το άδικο. Δεν μπορεί από τη μία χρονιά στην άλλη, όταν ο άλλος προσπαθεί και κάνει τα κουμάντα του, να τον πετάνε στην κυριολεξία απ' έξω επειδή άλλαξε η διαδικασία, επειδή υπήρξε μία απόφαση δικαστική. Θα την γράψουμε στα παλιά των υποδημάτων μας? Όχι. Αύξησε τις θέσεις που να πάρει η ευχή. Δεν υπάρχουν λεφτά? Σοβαρά τώρα? Λοιπόν, γεια σου ρε Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα μου, λέει. Είναι απάνθρωπο και παράλογο να εγκλείσουμε μέσα σε εισαγωγικά εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους με την ελπίδα να προλάβουμε κάποια επίθεση. Είναι και αδύνατον φυσικά, συμφωνώ. Γιατί τόσοι είναι αυτοί που έχουν ψυχική διαταραχή, 1 στους 8. Δεν ξέρω το ποσοστό πραγματικά, αλλά θες να σου πω κάτι, Βαγγέλη μου? Να ξεκινήσουμε από τα πάρα πολύ απλά. Και δεν το λέω τυχαία αυτό το οποίο λέω. Ένας άνθρωπος ο οποίος αντιμετωπίζει και έχει τα προβλήματά του, τα ψυχολογικά του, χρειάζεται να έχει και να τον ακολουθεί μία ζωή ή μία φαρμακευτική αγωγή που πρέπει κάθε 3 και λίγο να αλλάζει. Οι ειδικοί, οι επιστήμονες που παρακολουθούν αυτούς τους ανθρώπους, κατά πόσο κάνουν σωστά και με επιμέλεια τη δουλειά τους, το λειτουργήμά τους? Αυτό είναι το οποίο θέτω. Αυτό είναι το ερώτημα. Και βεβαίως, επειδή τα πάντα ξεκινάνε από μικρή ηλικία, αναφέρεσαι στις γυναικοκτονίες, κάθε υπερβολή αναφέρεσαι στους μισούς άνδρες, αλλά σε κάθε περίπτωση η παιδεία το λες και εσύ, το γράφεις. Υπάρχει λύση, λες. Ναι, μια κοινωνία που το κέρδος δεν είναι αυτός ο σκοπός, παιδεία που θα προσπαθούσε να αναπτύξει ένα αίσθημα ευθύνης για τους συνανθρώπους αντί της εξίμνησης της εξουσίας και της επιτυχίας στη σημερινή μας κοινωνία. Και τις τελευταίες φράσεις σου, τις τελευταίες λέξεις, έτσι όπως έχεις τοποθετήσει τη μία πίσω από την άλλη, τις προσυπογράφω απόλυτα. Ο Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη, που η Θεσσαλονίκη βεβαίως έχει την τιμητική της αυτές τις μέρες και θα τις έχει για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι εκεί τα μέσα Σεπτεμβρίου. Η Κατερίνα, αυτό, Κατερίνα μου, θα το δω. Το ακούω αυτό το οποίο μου λες, ότι τις προσμετρούσαν και κάποιοι λέει επεδίωκα για την απόλυση. Σπύρο Ψάξ το λέει, έχω συναδέλφους που διορίστηκαν το 2021 ως απολυμμένοι από ιδιωτικό σχολείο. Πάντα το είχαμε υπόψη ως ενδεχόμενο. Το κρατάω λοιπόν το μήνυμά σου και έχει αρχίσει ήδη το ψαχτήρι να λειτουργεί. Κύριε Σαπρανίδη, διαφημισούλες, αλλαγή ώρας, επανερχόμαστε.
1: Real FM.
2: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
3: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
2: Για πες μου λοιπόν, medium. Για το πετρέλαιο, για την ακρίβεια, για τα αυγά που με ενδιαφέρουν κυρίως, τι βλέπεις?
4: Βλέπω ένα σύννεφο μπροστά μου. Ρίξε ένα κατοστάρι να διαλυθεί.
2: Το ρίχνω.
4: Ωραία. Έφυγε το σύννεφο. Βλέπω οι τιμές να ανεβαίνουν. Μπορεί όμως και να πέσουν, εκτός αν μείνουν σταθερές.
2: Μπράβο. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
4: Ναι.
2: Τι βλέπεις?
4: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
2: Πάπα να θεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
5: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών.
10: Η ώρα είναι 7.
11: Λατό FM στους 103,3.
12: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς? Μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
13: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
12: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition? Πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
13: Σίκα πώς?
12: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
14: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
15: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
16: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
17: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
18: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
19: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
20: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είμαστε 4 λεπτάκια μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Ο Νίκος Απρανίδης είναι στη ρύθμιση των ήχων. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Στο 211-200-8200 βρίσκεται την κυρία Φράνσις Παράσχη. Και στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Και σε πάρα πολύ λίγο θα ξεκινήσουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Μην ξεχνάτε ότι σήμερα είναι Πέμπτη και από τη στιγμή που είναι Πέμπτη κυκλοφορεί και το ποντίκι του Αντώνη Δελατόλα, το οποίο έχει και πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το εξώφυλλο. Ναι, επειδή έχω ρίξει κάποιες κλεφτές ματιές, το καταλαβαίνετε τώρα εσείς, διότι εκτός από τα κόμματα τα οποία είναι έτοιμα και ήδη έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία τη στρατηγική τους εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, εν ώψη αυτού του καυτού Σεπτέμβρη που έρχεται, και θα είναι καυτός ο Σεπτέμβρης, διότι εκτός από τις εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη, εκτός από αυτά τα οποία αναμένεται να ακούσουμε στις 2 Σεπτέμβρη από τον κύριο Τσίπρα, εκτός από το ότι το δεύτερο Σαββατοκύριακο ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης θα βρίσκεται και αυτός, είναι το Σαββατοκύριακο της αξιωματικής αντιπολίτευσης το δεύτερο. Φέτος έχουν πάει και θα πάνε λίγο ανάποδα τα πράγματα. Είχαμε και τις πρώτες κοντρίτσες από αυτού. Αλλά ξέρετε, ο καθένας πορεύεται και ακολουθεί την πολιτική την οποία θεωρεί ότι είναι καλύτερη, προκειμένου να προσελκύσει όσο γίνεται περισσότερους ψηφοφόρους. Γιατί αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Και το μεγάλο ζητούμενο δεν έχει να κάνει μόνο με το ποιο θα είναι πρώτο, δεύτερο, τρίτο κόμμα και πάει λέγοντας. Βέβαια τώρα μεταξύ μας, όσον αφορά στο τρίτο κόμμα, εκεί υπάρχει μία γενικότερη ανησυχία στο ΠΑΣΟΚ. Διότι το ΠΑΣΟΚ, εάν τελικά σε σχέση και με τις δημοσκοπήσεις, μάλλον οι δημοσκοπήσεις, εάν είναι με αυτό τον τρόπο και παρακολουθούμε την ίδια εικόνα μέχρι και πριν από τις εθνικές εκλογές και τελικά η κάλπη βγάλει τα ίδια αποτελέσματα, τότε το ΠΑΣΟΚ θα έχει πρόβλημα. Θα έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα έχει βασικά πρόβλημα, διότι τον περιμένουν οι περισσότεροι, όχι απλά στη γωνία, τον περιμένουν για να τον κρίνουν πάρα πολύ σκληρά και να ζητήσουν βεβαίως την κεφαλή του επί πίνακι, πρέπει να σας πω. Είναι έτοιμοι, μαθαίνω ότι προετοιμάζονται όλοι με τον πλέον επίσημο τρόπο. Και τι εννοώ επίσημο τρόπο, θα σας τα πω και αυτά σήμερα. Λοιπόν, ξεκινάμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας για να δούμε με ποιο τρόπο οι εφημερίδες που είναι εκεί κρεμασμένες με τα μανταλάκια έχουν καταγράψει αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 7 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Φτάσαμε ήδη,

Ξεκινάμε λοιπόν με την κόντρα. Βρώμικα παιχνίδια με στημένα γκάλοπ. Ελεγχόμενες από το Μαξίμου εταιρείες επιχειρούν να εμφανίσουν μικρή διαφορά ανάμεσα σε Ελλάς και Πασόκ, ενώ πρημοδοτούν τα μικρά κόμματα της αριστεράς. Μάλιστα. Το σχέδιο προβλέπει να οδηγηθούν Τσίπρας και Ανδρουλάκη σε μια διαρκή σύγκρουση στο κρίσιμο διάστημα μέχρι τις εκλογές. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα από την εφημερίδα Κόντρα. Καταπατούν πλήρως την ελληνική ΑΟΣ. Με συγχωρείτε. Η Άγκυρα δημοσίευσε τους χάρτες με τα παράνομα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Όλεθρος στο Νεπάλ, εκατοντάδες νεκροί και αγνοούμενοι, ενώ ολόκληρα χωριά ισοπεδώθηκαν από τη λάσπη. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Contra News. Περνάμε στο ποντίκι. Δεθ ερωτήσεις χωρίς απαντήσεις. Πολύ έξυπνο. Ανησυχία σε κυβέρνηση για το αποτέλεσμα των μέτρων που θα εξαγγείλει, προειδοποίηση για δύσκολο χειμώνα και επένδυση στις μειώσεις τιμών στο σούπερ μάρκετ, προβληματισμός για την πλειοδοσία παροχών από τα βασικά κόμματα της αντιπολίτευσης. Και η φωτογραφία. Αντώνη Σαμαράς. Εγώ θα κάτσω στη γωνίτσα μου, εδώ στη γωνίτσα μου, θα ετοιμάζω το κομματάκι μου ήσυχα, δεν θα σας ενοχλώ. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το έβριμα του κυρίου Δελατόλα. Γράψατε πάλι, αγαπητέ Αντώνη. Αυτά από το ποντίκι.

Διαβάζουμε στο πρωτοσέλιδο της απογευματινής. Απόλυτη κυριαρχία στο Αιγαίο. Το πολεμικό ναυτικό υψώνει ανίκητα τείχη. Τι σηματοδοτεί η Συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας για την αγορά δύο φρεγατών Μπεργαμίνι. Στις 8 Σεπτεμβρίου υπογραφές στη Ρώμη, τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, τι άλλο ακολουθεί. Τα αίτια της τραγωδίας, εικόνες αποκάλυψης των Νεπάλ από τις φωνικές πλημμύρες. Κεραμίδια από χρυσάφι, πόσο κοστίζει να χτίσεις σπίτι σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, επαρχία. Ήταν έτοιμα ετών, μηνιαία επιδόματα από 80 ευρώ έως 500 ευρώ για χιλιάδες αστυνομικούς, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Απογευματινή. Η Δημοκρατία έχει στο πρωτοσέλιδό της μία φωτογραφία που δεσπόζουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το Ρετσέπ Ταγκίπ Ερντογάν και το καλώδιο πίσω τους. Αφήστε τα λόγια και προχωρήστε στην πόντιση του καλωδίου. Ιδού η Ρόδος, κύριε Μητσοτάκη, αναφέρει στον τίτλο της «Η Δημοκρατία». Υπογράφεται η συμφωνία για τις δύο ιταλικές φρεγάτες. Αφροδίτη Λατινοπούλου καταγγέλει τις προκλητικές αυξήσεις στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Ό,τι προλάβει ο Άδωνης ξεπουλά τώρα και τα ασημικά του Υπουργείου Υγείας, καταγγέλει η εφημερίδα Δημοκρατία στο πρωτοσέλιδό της. Ελεύθερος τύπος. 6 μυστικά για αφορολόγητες μεταβιβάσεις χρημάτων. Αναλυτικός οδηγός. Η νομοθεσία, το όριο των 800.000 ευρώ και πότε επιβάλλεται φόρος δωρεάς 10%. Σενάρια εμπλοκής σε πιθανή κρίση, ένταση ή πόλεμο από την Τουρκία. Εκνευρισμός για τη συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ. Με γεμάτες βαλίτσες στη Βόρεια Ελλάδα ο Πρωθυπουργός. Στις Ράγες, στο μετρό έως την Καλαμαριά. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Συντεταγμένη οπισθοχώρησης από την διακήρυξη των Αθηνών. Τριπλή παρέμβαση Ροζάκη, Γεραπετρίτη, Διαμαντοπούλου. Κατηγορούν την Τουρκία για διαφωνία στην ερμηνεία της για μονομερείς ενέργειες με αφορμή τα πάρκα και καλώδια και προτείνεται η κατάθεση χαρτών και συντεταγμένων. Είναι το πρωτοσέλιδο, το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία. Περνάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Σε ιδιώτες η αξιολόγηση προς εκμετάλλευση των ακινήτων του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ετοιμάζουν μεγάλο ξεπούλημα. Σύμπραξη εταιριών αναλαμβάνει αντί 10 εκατομμυρίων ευρώ να καταγράψει προς αξιοποίηση περιουσία εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα. Αυτό αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα των συντακτών. Κυβέρνηση, τα μεγάλα εμπόδια στην προσέλκυση ψηφοφόρων. Νάταλι Χάρπη, πανταχού παρούσα σύμβουλος του Τραμπ. Είναι μερικά από τα θέματα στην εφημερίδα των συντακτών. Διαβάζουμε στην Καθημερινή. Ετοιμάζουν φόρμουλα για το καλώδιο ο ρόλος της γαλλικής Meridiam. Φωνικές πλημμύρες άρρωσαν το Νεπάλ. Μειώθηκε κατά 9 μήνες η αναμονή για μία απόφαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Οι τρεις λόγοι της έξαρσης του ιού του Δυτικού Νείλου, 75 νέα κρούσματα και 6 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα. Μάλιστα, με συμβολικό ενίκιο στις φοιτητικές εστίες, τι ορίζει ο νέος κανονισμός στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινής. Το μανιφέστο έχει ως κεντρικό θέμα τον προβληματισμό του Μαξίμου, όπως αναγράφει, για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Τσιμέντο στα 25 μέτρα από τον Αιγιαλό. Σύμφωνα με το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό, προβλέπεται η δυνατότητα δόμησης δίπλα στο κύμα. Μάλιστα. Στη Γαλλία και την Ισπανία, οι αδόμητες παράκτιες ζώνες ξεκινούν από τα 100 μέτρα, αναφέρει η εφημερίδα το Μανιφέστο. Όταν ο Τσίπρας μοίραζε 13,5 δισεκατομμύρια σαν στραγάλια. Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, η μεγάλη αυταπάτη. Τι αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της, είναι τα δύο κεντρικά θέματα της εφημερίδας Μανιφέστο.

Στα νέα δεν βλέπουμε. Πρώτο θέμα, φάρμακο για τον καρκίνο στο πάγκρεας. Πρώτη μεγάλη νίκη, μάλιστα. Πλασματικά έτη, πόσα κερδίσετε έως 7 χρόνια. Εκατοντάδες νεκροί, βιβλική καταστροφή στα Ιμαλάια. Πολιτικό παρασκήνιο, το Ριάντ χρωστάει 6 εκατομμύρια ευρώ για τους Patriot. Τακτικές συναντήσεις, Χριστοδουλίδη, Ερχιουρμάν στο εξής. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Τα Νέα». Ο ριζοσπάστης έχει κεντρικό του θέμα. Κράτος εργοδοσία, θυσία για τα κέρδη και την πολεμική οικονομία, οι εισφορές των εργαζομένων. Με νομοσχέδιο που συζητιέται στη Βουλή, επεκτείνουν την επαγγελματική ασφάλιση και ρίχνουν στον τζόγο τους κόπους μια ζωή των ασφαλισμένων με κάλπικες υποσχέσεις για καλύτερες συντάξεις. Αναφέρει στο κεντρικό της θέμα η εφημερίδα Ριζοσπάστης. Πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ, να μην χαθεί ούτε ώρα στην προετοιμασία της μεγάλης μάχης, είναι το έτερο μεγάλο θέμα του Ριζοσπάστη. Εφημερίδα Εσπρέσο, οι τρυφερές καλοκαιρινές διακοπές των Ρέμου Μπόσνιακ. Είναι in love, ο έρωτας του νούμερο ένα ερμηνευτή και τη συζύγου του. Είναι in love στιγμές, α μάλιστα. Ενδιαφέρον είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Άγγιγμα ψυχής από τον Άγιο Φανούριο στο Λαβρέντι Λαβρεντιάδη. Πανηγυρικός εσπερινός στον Ιερό Ναό του Αγίου Φανεουρίου στην Αταλάντη, μάλιστα. Η Φέη Σκορδά, κάτοικος του πλανήτη Αντένα. Γρίφος με δύο λέξεις, non-stop thriller με τον άφατο επιχειρηματία στο Ιόνιο. Ο φύλακας άγγελος του Δημήτρη Κόκοτα στα χρόνια του πόνου. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Και με αυτή την εφημερίδα ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες.

0: Λοιπόν, σε πάρα πολύ λίγο θα έχουμε τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Θεοδόση Πάνου, διότι ξέρετε, κάποια πραγματάκια ναι, μεν σας τα είπα. Για το θέμα. Είπα δύο-τρία πραγματάκια έτσι, όπως ακριβώς τα αισθάνομαι για τη νέα γυναικοκτονία, αλλά όλο το ρεπορτάζ θα μας το δώσει αμέσως τώρα ο Θεοδόσης Πάνου, διότι εντάξει, κάθε φορά που υπάρχει στο αστυνομικό δελτίο τέτοια είδηση, τέτοιο περιστατικό, σφίγγεται το στομάχι μας. Λοιπόν, Θεοδόση μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα. Αν δεν κάνω λάθος, το μέτρημα είναι η 8η γυναικοκτονία που σημειώνεται από την αρχή του έτους. Αυτή τη φορά σε κοινότητα στον Ίασμο της Ροδόπης. Ένας 50χρονος σκότωσε και μάλιστα σχεδόν μπροστά στα μάτια της 16χρονης κόρης του την πρώην σύζυγό του και μητέρα βέβαια του ίδιου του παιδιού. Τα χτυπήματα τα οποία της κατάφερε με μαχαίρι εντοπίζονται στο λαιμό της 48χρονης με ίδια μέσα ο γιος της 19 ετών, ο οποίος εκείνη την ώρα ήταν έξω από το σπίτι, την μετέφερε στο κέντρο υγείας της περιοχής. Δυστυχώς ήταν αργά. Δεν ήταν το πρώτο περιστατικό για την οικογένεια, παρά το γεγονός ότι το ζευγάρι ήταν σε διάσταση. Το τραγικό όλων όμως είναι ότι η γυναίκα, η οποία εργάζονταν σε ξενοδοχειακή μονάδα στην Θάσο, επέστρεψε στη Ροδόπη εν προκειμένου στην κοινότητα εκεί στον Ίασμο. Επέστρεψε για τα γενέθλια της 16χρονης κόρης της για να τα κάνουν μαζί. Με αποτέλεσμα όμως ο άνθρωπος ο οποίος θεωρείται πατέρας να σκοτώσει την μητέρα μπροστά στα μάτια της κόρης. Φαίνεται αυτή η σχέση να είχε ένα προδιαγεγραμμένο τέλος, διότι από το 2022, κάνοντας αναδίφηση αστυνομική στα αρχεία τους, διαπίστωσαν μετά το έγκλημα βέβαια, διαπίστωσαν ότι το 2022 σε περιοχή της Κρήτης η γυναίκα είχε κάνει καταγγελία σε βάρος του για σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας, με άσκηση βεβαίως βίας. Τότε είχε πάρει και το δρόμο της δικαιοσύνης η υπόθεση και από εκεί και έπειτα φαίνεται ότι ο δρόμος, οι δρόμοι των δύο ανθρώπων χώρισαν. Από ό,τι φαίνεται όχι για τον 50χρονο, ο οποίος πρέπει να σας πω ότι φαίνεται να αντιμετωπίζει εντονότατα ψυχολογικά προβλήματα, καθώς λάμβανε όχι μόνο φαρμακευτική αγωγή, αλλά κατά το παρελθόν είχε νοσηλευτεί και σε ψυχιατρικό ίδρυμα. Όλα αυτά μαζί ήταν οι αιτίες βέβαια που η 48χρονη γυναίκα θέλησε όχι μόνο να έρθουν σε διάσταση, αλλά αυτό να επισημοποιηθεί και με διαζύγιο, καθώς την προηγούμενη μέρα όταν έφτασε εκεί στην κοινότητα στο σπίτι τους είχε μιλήσει με την δικηγόρο της και δύο ημέρες μετά θα πήγαινε μαζί με το παιδί της, εν προκειμένου τη 16χρονη κόρη της, να καταθέσουν και την αίτηση διαζυγίου ώστε αυτό να βγει και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Δυστυχώς η γυναίκα δεν πρόλαβε, της έκοψε το νήμα της ζωής ο ίδιος ο πατέρας του παιδιού της.
0: Ό,τι και να πούμε είναι λίγο και θα πρέπει, δεν ξέρω, με κάποιο τρόπο η πολιτεία αυτά τα περιστατικά, όχι, πώς να το πω, τώρα αυτός ο άνθρωπος εδώ και πάρα πολλά χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα. Μήπως θα έπρεπε να είχε μια πιο επισταμένη, δεν ξέρω, προσοχή των αρχών, δεν ξέρω κιόλας. Ξέρεις, το λέμε από τη μία πλευρά, το σκεφτόμαστε από την άλλη, καταλήγουμε σε αδιέξοδο, αλλά... Μας είπες ότι είναι η 8η γυναικοκτονία από την αρχή της χρονιάς.
1: Αν δεν κάνω λάθος, είναι η 8η γυναικοκτονία από την αρχή του έτους.
0: Και μόνο αυτός ο αριθμός κλωτσάει πολύ άσχημα. Πάρα πολύ άσχημα. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ, Θεοδόση μου. Καλημέρα μου, να είσαι καλά.

0: Μάικ μου, καλή σου μέρα. Λέει ο Μάικ, γράφει ότι όλα αυτά που μας έχουν χρεώσει, φρεγάτες, αεροπλάνα κλπ. Σαν να έχουμε πάλι ένα έμεσο μνημόνιο. Έτσι το βλέπει ο Μάικ. Και εξηγούμε, λέει, ότι όλα αυτά δικά μας δεν είναι του ΝΑΤΟ. Γιατί εάν δεν φτιάχνουν τίποτα στην Ελλάδα χωρίς υποδομές, δηλαδή άμεσα, όλα είναι μνημόνιο. Τέλος πάντων, εδώ λίγο μου το έχεις μπερδέψει. Καταλαβαίνω παρόλα τα αυτά το νόημα του μηνύματός σου, ότι δηλαδή θα έπρεπε τα χρήματα αυτά να πηγαίνουν κάπου αλλού και όχι στους εξοπλισμούς. Λοιπόν, είναι η μία σκέψη, είναι μία σχόλη την οποία την ακούμε πάρα πολύ έντονα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Υπάρχει όμως και η σχολή που λέει ότι για να προλαμβάνουμε και για να μην φτάνουμε στο σημείο να υπάρχουν είτε θερμά επεισόδια, πόσο δε μάλλον άλλου είδους πολύ πιο δυσάρεστες καταστάσεις, είσαι εξοπλισμένος για να φοβάται ο άλλος να κάνει την οποιαδήποτε κίνηση. Υπάρχει λοιπόν η μία σχολή, υπάρχει και η άλλη σχολή. Τώρα τι να σας πω εσύ, Μάικ. Στο τέλος λέει ξυρίζουν το γαμπρό και βλέπουμε τι ακριβώς γίνεται ή δεν γίνεται. Πάντως τα τελευταία χρόνια και σε περιόδους που δεν ήταν τόσο καλά εξοπλισμένη η χώρα μας, πάντα ο απέναντι έβρισκε την ευκαιρία για να δημιουργήσει τελεσμένα. Έβρισκε την ευκαιρία για να γκριζάρει πράγματα. Εδώ τώρα φαίνεται ότι ο Ερντογάν, ναι μεν, υπάρχει ένας ολόκληρος σχεδιασμός. Νομίζω και φαίνεται αυτό, το πηγαίνει βήμα-βήμα. Θα πρέπει κάποια στιγμή όμως αυτό το βηματισμό η ελληνική πλευρά να τον κόψει. Με ποιο τρόπο? Υπάρχουν και τα διπλωματικά μέσα και υπάρχουν βεβαίως και οι διεθνείς οργανισμοί που θα πρέπει, όχι με διαβήματα, μας τα είπε ο κύριος Βαλινάκης στην αρχή της εβδομάδας, όχι μόνο με διαβήματα, υπάρχει άλλος διπλωματικός σκληρός τρόπος και θα πρέπει να τον ακολουθήσει η Αθήνα. Αυτό μας είπε ένας διεθνολόγος, ο οποίος έχει και πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία και μάλιστα και ως πολιτικό πρόσωπο, ως πρώην υφυπουργός εξωτερικών. Τέλος πάντων, θα τα συζητήσουμε αυτά ούτως ή άλλως όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα μας απασχολήσουν τα ελληνοτουρκικά. Θα μας απασχολήσει μάλλον η στάση του Ερντογάν, η στάση της Τουρκίας. Ρίχνει όλα τα θέματα. Εγώ έχω καταγράψει όλα τα θέματα τα οποία ρίχνει στο τραπέζι ο Ερντογάν. Προσέξτε. Από τη μία μιλά για τα οικονομικά ζητήματα. Τα δικά του εκεί, άμα παρακολουθήσετε τις ομιλίες του. Μιλάει για πόλεμο με το Ισραήλ. Θέλετε να πάμε στα ποδόθε? Θα πάμε λοιπόν, να έρθουμε από τη δική μας την πλευρά. Τον έχει ενοχλήσει ο GSI. Το Urch Race, λέει, το έχει εκεί ανοιχτά της Κερίνιας. Οποτεδήποτε και αν ξεκινήσουν τα έργα, να δημιουργήσει πρόβλημα, να παρενοχλήσει. Τον έχει ενοχλήσει ο Ocean Link. Άμα περάσει, λέει, τον 25ο μεσημερινό, εκεί, λέει, θα υπάρχει προβληματάκι. 25ος μεσημβρινός, έτσι, η διασύνδεση από την Εύβοια μέχρι Τυχείο. Ζήτημα, λέει, μεγάλο. Τον επαναφέρει θέμα, δεν το έχει σταματήσει ποτέ ουσιαστικά, αλλά συνεχίζει να φέρνει το θέμα όσον αφορά στους μουσουλμάνους της Θράκης. Ξεκολουθεί να μιλά για τουρκική μειονότητα ο Ερντογάν. Και πλέον το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε δει το εξής. Όταν συναντιόνται οι δυο τους, Μητσοτάκης, Ερντογάν, ο δε Μητσοτάκης θέτει στο δημόσιο διάλογο, δημόσια, το θέμα του Κάζους Μπέλη, ο δε Ερντογάν μιλά για τους μουσουλμάνους της Θράκης. Γαλάζια πατρίδα, που αναμένεται το νομοσχέδιο να το φέρει, είτε το Σεπτέμβρη είτε τον Οκτώβρη, λέει, που εκεί θα υπάρχει ένα ζήτημα. Αλλά αυτά είναι επί χάρτου. Στο πεδίο έχει εργαλειοποιήσει τους Τούρκους αλλοιείς και τους στέλνει συντεταγμένα σε συγκεκριμένα σημεία. Παρενοχλούν, δημιουργούν ζήτημα και βεβαίως για να μην μπλέξουν οι Έλληνες αλλοιείς, πολύ απλά στα σημεία αυτά που υπάρχει τέτοιο είδους κινητικότητα δεν πηγαίνουν. Προσπαθεί δηλαδή ο Ερντογάν μέσω αυτής της εργαλειοποίησης να δημιουργήσει κι άλλου είδους τετελεσμένα. Γιατί τα κάνει όλα αυτά? Διότι το φθινόπωρο του 27 θέλει να πάει σε εκλογές αντί για τον Ιούνιο του 28. Θα μου πείτε, θέλει να κερδίσει κάποιους μήνες. Όχι, δεν κερδίζει κάποιους μήνες. Γιατί σύμφωνα με το Σύνταγμα, με το τουρκικό Σύνταγμα, κερδίζει μια ολόκληρη θητεία. Ενώ τον Ιούνιο του 28, εάν ολοκληρώσει αυτή τη θητεία, δεν έχει δικαίωμα να ξαναβάλει υποψηφιότητα. Τι λέει στο εσωτερικό του? Δεν υπάρχει εναλλακτική πολιτική λύση. Άρα λοιπόν πρέπει να πάμε νωρίτερα. Και αρχίζει να δημιουργεί το αφήγημα για να πάει νωρίτερα σε εκλογές. Κρατήστε τα όλα αυτά. Θα μου πείτε, αντιπάλους δεν έχει γιατί τους έχει κλείσει όλους στη φυλακή. Αυτό είναι εσωτερικό θέμα της Τουρκίας και η Ευρώπη κάποια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Ένωση, καλό είναι να ξυπνήσει. Δικό σας, κύριε Σαπρανίδη.
1: Real FM. Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostik μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
2: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
1: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Καταρρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
3: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Ξεπερνούν τους 160 οι νεκροί στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν τη χώρα. Εκατοντάδες είναι αγνοούμενοι. Ολόκληρα χωριά έχουν θαυτεί στις λάσπες, ενώ είναι υπολόγιστες είναι οι ζημιές σε σπίτια και υποδομές. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα μιλήσει στην τελετή παράδοση στις επέκτες του μετρό προς Καλαμαριά, ενώ θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας. Περισσότερα στο real.gr. Πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: πρόταση να μιλήσουμε σε πάρα πολύ λίγο με την οικονομολόγο, την κυρία Δήμητρια Καντεράκη. Έχουμε ένα πλαίσιο. Έχουμε αρκετές πληροφορίες όσον αφορά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για να δούμε όλα αυτά τα οποία αναμένεται να ακούσουμε από τον κύριο Μητσοτάκη και βεβαίως όλο αυτό το πακέτο της ΔΕΘ, το καλάθι για το οποίο μιλάμε κάθε χρόνο. Φέτος αν θα είναι πιο βαρύ, αν θα έχει μεγαλύτερο κοινωνικό πρόσημο. Και λίγο αργότερα, όπως σας έχουμε προαναγγείλει, θα συνομιλήσουμε με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου. Είναι πολλά τα θεματάκια. Πρώτα απ' όλα έχουμε το θέμα του χρηματολογίου, το οποίο ολοκληρώνεται. Και έχουμε και κάποιες απορίες, διότι από διάφορα σημεία της χώρας υπάρχουν και κάποιες έτσι ψιλογκρινίτσες. Έχουμε την συμφωνία της ΜΕΤΑ, πολλά τα λεφτά Άρη, να τα λέμε και αυτά. Σε 29 πολιτείες θα δώσει κάτι δισεκατομμύρια δολάρια ο κύριος Ζούκεμπερκ, προκειμένου να σταματήσει τις διαδικασίες ελέγχου και τις δίκες εναντίον του για πράγματα στα οποία αφορούν στον τρόπο λειτουργίας των μέσων κοινωνικών δικτύωσης που του ανήκουν. Έχουμε λοιπόν να πούμε πάρα πολλά πραγματάκια. Θα ξεκινήσουμε ωστόσο με τον... ναι, γεια σου ρε Γιάννη, να διαβάσω ένα-δύο μηνυματάκια σας. Γεια σου ρε Γιάννη, ο Γιάννης ο ταξιτζής μας από την Πεύκη. Για πες, λες, θα πρέπει να βαρέσω το χέρι στο γραφείο για να μην γίνει pop η εκπομπή. Σαπρανίδη λέει ότι υπάρχει, πώς το λένε, μυστική συμφωνία μεταξύ σας ανάμεσα σε σένα και στον Τζιβελεκίδη για να κάνετε την εκπομπή pop. Λοιπόν, ναι, το βρήκες τώρα. Ειδικά ο Σαπρανίδης με αυτό κοιμάται και ξυπνάει, με αυτή την έννοια και με αυτό τον καημό. Λοιπόν, ο Νίκος έχει στείλει ένα πάρα πολύ μεγάλο μήνυμα, το οποίο, Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον κόπο που έκανες να γράψεις το μήνυμά σου μέχρι εκεί. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Καντεράκη. Τι κάνετε, κυρία Καντεράκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω πώς τα βλέπετε τα πράγματα. Ούτως ή άλλως έχουμε μπει στην τελική ευθεία για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχουμε ακούσει, έχουν γραφτεί πολλά πραγματάκια, έχουν διαρρεύσει αρκετά πραγματάκια. Φαντάζομαι όμως ότι αυτό το οποίο περιμένουμε όλοι είναι να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη να μας μιλά για πράγματα τα οποία θα έχουν πολύ έτσι δυνατό κοινωνικό πρόσημο.
1: Πολύ σωστά το λέτε. Έχουν μείνει 10-12 μέρες. Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα είναι στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός. Και αυτό που θα κάνει, όπως και στην προηγούμενη ΔΕΘ έκανε, είναι να εξαγγείλει πράγματα τα οποία αμέσως μετά, μέσω του προϋπολογισμού, γίνονται δεσμεύσεις και περνάνε οι πρωτοβουλίες και ξεκινούν από πρώτης πρώτου. Όπως και ξεκίνησε η φορολογική μεταρρύθμιση, πολύ μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, στην προηγούμενη ΔΕΘ. Έτσι λοιπόν και φέτος, στόχος είναι να συνεχίσει να ενδυναμώνει την κοινωνία, να ανεβάζει το βιωτικό επίπεδο, σκαλί-σκαλί, με πολύ δρόμο ακόμα, με δυσκολίες, μόλις ο ξένοι παράγοντες, και να έρχεται να ανταμείβει τη συνέπεια. Οπότε θα έχουμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους, μεσαία τάξη, οικογένεια με παιδιά, να δούμε η κάθε μία ομάδα από τη δική της μεριά και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, χωρίς όμως ποτέ, και συγγνώμη αν μακρηγορά, αλλά είναι πολύ σημαντικό, παρακαλώ, να εκτροχιάζονται τα δημοσιονομικά της χώρας, που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή να μην ξοδεύουμε παραπάνω από όσο μπορούμε να πληρώσουμε, να δούμε τα ωφέλη σταδιακά και αυτή επιπλέον.
0: Το μείγμα της πολιτικής, της οικονομικής πολιτικής, το οποίο έχουμε δει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, θα το συνεχίσει η κυβέρνηση? Και γι' αυτό το λόγο επικαλούμε και την επιστημονική σας υπόσταση ως οικονομολόγος, διότι ξέρετε, κύριε Καντεράκη, το κομμάτι της ακρίβειας, που είναι αυτό το οποίο απασχολεί το μεγαλύτερο κομμάτι το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, η κυβέρνηση δεν το έχει αντιμετωπίσει. Με αυτά που θα ακούσουμε από το στόμα του κυρίου Μητσοτάκη, θα αντιμετωπιστεί και η ακρίβεια?
1: Προκειμένου να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, ειδικά όταν αυτή προέρχεται από εξωγενείς συνεχόμενους παράγοντες και κρίσεις, μπορείς να κάνεις δύο πράγματα. Το ένα είναι να πάρεις κάποια μέτρα. Να πάρεις κάποια μέτρα, όπως είναι για παράδειγμα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση Τιμών, που θα ξεκινήσουμε να δούμε από 31 Αυγούστου και μέχρι περίπου 2-4 μήνες, όπου ένα σημαντικό καλάθι, ένα σημαντικό όγκος προϊόντων θα έχει μείωση τιμών από 5 έως και 20-25%. Ένα δεύτερο που πρέπει να κάνεις είναι ο έλεγχος να ελέγχει στην αγορά. Ήδη οι αρχές οι οποίες ελέγχουν την αγορά είναι σημαντικές, γι' αυτό και έχουν εισπραχθεί, έχουν καταλογιστεί και λογιστεί τουλάχιστον 25 εκατομμύρια ευρώ σε πρόστιμα. Το πιο σημαντικό όμως όλο που πρέπει να κάνεις για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις την ακρίβεια και να αντιμετωπίσεις όλα τα προγράμματα που έχεις, είναι να ενδυναμώνεις ουσιαστικά όσο μπορείς και με όποιο τρόπο την τσέπη του κάθε ενός από εμάς. Ξαναλέω, έχει δρόμο ακόμα. Έχει δρόμο γιατί τα πράγματα πρέπει να γίνονται σταδιακά για να μην εκτροχιαστούμε. Και πώς την ενδυναμώνει την τσέπη του κάθε ενός από εμάς? Με δύο φόρμουλες. Η μία έχει να κάνει με την αύξηση του μισθού. Είτε αυτό λέγεται αύξηση του κατώτατου μισθού, είτε ενδυνάμωση στα 1.500 ευρώ του μέσου μισθού, είτε αύξηση της ζήτησης παραπάνω από τις προσφοράς στις εργασίες και θέσεις στην αγορά. Οπότε η μετακίνησή μας από τη μία δουλειά στην άλλη είναι αυτή που μπορεί να δημιουργήσει υψηλότερες αποδοχές. Και το δεύτερο είναι να πας σε φοροελαφρύνσεις. Να έρχεσαι να επιβραβεύεις τους συνεπείς. Να έρχεσαι να κάνεις μειώσεις φόρου, οι οποίες είναι ουσιαστικές και μόνιμες. Άρα έτσι αυξάνεις σταδιακά το μισθό. Υπάρχει, ξαναλέω, δρόμος ακόμα, υπάρχουν πολλές ομάδες, υπάρχουν σημαντικοί συνάνθρωποι μας οι οποίοι χρειάζεται όλο αυτό το κομμάτι να βελτιωθεί παραπέρα, και αυτό γίνεται. Είναι, όπως πολύ σωστά είπατε, το μείγμα της πολιτικής το οποίο σταθερά ακολουθεί η κυβέρνηση, χωρίς, επιτρέψτε μου να ξαναπώ γιατί είναι πολύ σημαντικό, να εκτροχιάσουμε τα δημοσιονομικά μας, γιατί εκεί πλήττεται η αξιοπιστία μας και γυρίζουμε στο μηδέν, για να μπορέσουμε σταδιακά να φτάσουμε εκεί που θέλουμε.
0: Ακούω προσεκτικά αυτό το οποίο λέτε, κυρία Κατεράκη, αλλά ξέρετε τι δεν μπορώ να καταλάβω ούτε εγώ και πάρα πολλοί συμπολίτες μας? Το γεγονός ότι και μέσα από την καινούργια αυτή πλατφόρμα που μπορούμε να ελέγχουμε τις τιμές ένα προϊόν στις μεγάλες υπεραγορές, βλέπουμε το εξής. Το ίδιο προϊόν, η χαμηλότερη τιμή του, παραδείγματος χάρη, να είναι κάτω από τα 2 ευρώ σε ένα χύψιο μέγα προϊόν, ενώ η υψηλότερη τιμή του ίδιου προϊόντος, στην ίδια συσκευασία, της ίδιας μάρκας, να ξεπερνάει τα 5 ευρώ. Αυτή η διαφορά δεν έχει να κάνει με τους εξωγενείς παράγοντες. Έχει να κάνει και με κάτι το οποίο προφανώς στο εσωτερικό της χώρας δεν λειτουργεί σωστά. Δεν ξέρω αν το έχουμε αντιληφθεί καλά.
1: Αυτό λοιπόν το οποίο μπορείς να κάνεις όταν έχεις μια ελεύθερη αγορά είναι, αν εγώ προσφέρω κάτι με 2 ευρώ και εσείς, κύριε Παπαδάκη, με 5, αυτός ο οποίος μας ακούει και θέλει να έρθει να πάρει το προϊόν που θέλει από εκείνον που το έχει στα 2 ευρώ. Είτε στα 2,5 είτε στα 3. Γι' αυτό υπάρχει η δυνατότητα να βλέπεις, να μπορείς να συγκρίνεις. Και γι' αυτό σημαίνει, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούν όλα αυτά να είναι στο φως. Να υπάρχουν, να φαίνονται, οπότε θα πρέπει σταδιακά και εκείνος που το έχει με 5, αν θέλει να το κρατήσει το 5, να ξέρει ότι θα έχει μία απώλεια.
0: Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω και να κλείσουμε για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους, όπου έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα από την πλευρά της αντιπολίτευσης και ψέγουν την κυβέρνηση, ψέγουν αυτή την απόφαση, λέγοντας ότι να, αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να δοθούν κάπου αλλού. Η κυβέρνηση από τη δική της την πλευρά έχει τα επιχειρήματά της και θα ήθελα τη δική σας άποψη, κυρία Κατεράκη, ως οικονομολόγος, τελικά έπρεπε να γίνει αυτή η κίνηση από την πλευρά της κυβέρνησης?
1: Η απάντηση είναι ξεκάθαρα ναι. Τα χρήματα αυτά δεν θα μπορούσαν να είχαν δοθεί όπως θέλουν να λένε σε παραπάνω χώρο δημοσιονομικό για παραπάνω παροχές στην παρούσα φάση. Τι συμβαίνει όμως όταν πας και αποπληρώνεις πρόωρα ένα χρέος το οποίο έχεις για το 32, για το 41, όπως αποπληρώσαμε πριν από ένα χρόνο περίπου κάποια δάνεια τα οποία είχαμε προς τη Γαλλία. Έρχεσαι και ενισχύεις την αξιοπιστία της χώρας σου έναντι των υπολείπων. Έρχεσαι και ενδυναμώνεις την αξιοπιστία σου και λες ότι εγώ από τη στιγμή που μπορώ το κάνω. Και γιατί το κάνω? Γιατί όχι μόνο ενδυναμώνω την αξιοπιστία που είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά και γλιτώνω να πληρώσω παραπάνω τόκους. Αυτούς τους τόκους που μπορώ μετά σταδιακά να έρθω και να τους δώσω όταν δοθεί η δυνατότητα σε περαιτέρω παροχές και περαιτέρω δημοσιονομικό χώρο. Όμως όλο αυτό το κομμάτι έχει ένα και ουσιαστικό αποτέλεσμα. Είναι η υλοποίηση μιας υπόσχεσης που έχει δοθεί. Η χώρα δεν υποθηκεύει το μέλλον των παιδιών της. Εμείς δεν θα προσπαθήσουμε ποτέ ούτε να πετάξουμε την μπάλα στο μέλλον και να το πληρώσουν άλλοι για μας, ούτε να μην κάνουμε πράγματα τα οποία θα ελαφρύνουν το μέλλον των παιδιών μας. Γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής, κύριε Παπαδάκη, όλοι γι' αυτό δεν προσπαθούμε. Για τα παιδιά μας, για να μπορούν να ζήσουν καλύτερα. Αυτό νομίζω ότι κάνουμε όλοι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου, να είστε καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
2: Real FM. Τάκης και Μπούμπης.
3: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπης.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Ρωμαίος,
8: Ιουλιέτα.
7: Από του Μπόστ την Πένα.
8: Έργο παλιό,
7: ασύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας,
7: χωρίς καμιά ντροπή,
8: ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε.
6: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
9: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
10: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
11: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fusion και με πωλήσεις από το 1956.
10: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
11: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
12: Ο αγαπημένος μας Τζερόνιμος Τίλτον σε αποστολές που κόβουν την ανάσα. Η νέα σειρά βιβλίων «Κυνηγή μυστηρίων» σας ταξιδεύει σε απίθανους κόσμους γεμάτους δράση και φαντασία. Μπείτε στην ομάδα των κυνηγών, λύστε γρίφους, ανακαλύψτε μυστικά, αντιμετωπίστε πλάσματα και παγίδες και ζήστε την πιο απίθανη περιπέτεια παρέα με τον μοναδικό Τζερόνιμος Τίλτον. «Κυνηγή μυστηρίων» από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
13: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ο Δανίλης θα λέει την καλημέρα του από τη Γάβδο. Καλημέρα στη Γάβδο. Καλά να περνάτε εκεί. Υπάρχει και ένα ζητηματάκι το οποίο έχει να κάνει με το μεταναστευτικό. Έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες, μαθαίνω, και από την πλευρά του Υπουργείου Ναυτιλίας, αλλά και σε επίπεδο Μεγάρου Μαξίμου. Ξέρετε, η τελευταία... Μάλλον πάμε για σύνοδο κορυφής που έχει να κάνει με το μεταναστευτικό. Ξέρετε, μετά τις εικόνες αυτές στη Θέουτα, το πράγμα γίνεται αυτή η προσπάθεια για να μαζευτεί όσο γίνεται περισσότερο. Επειδή φοβούνται όμως και για άλλες κινήσεις, οι οποίες αναμένονται από εκείνες τις χώρες, δεν αποκλείεται να δούμε ίσως και μέσα στο Σεπτέμβριο μία τέτοια σύνοδο κορυφής. Είναι λίγο πρόημο. Πάντως η Ευρώπη, επειδή ξύπνησε λίγο απότομα, εμείς το έργο το έχουμε δει πάρα πολλές φορές, θα προσπαθήσει τουλάχιστον να πράξει τα ανάλογα. Αφήστε να περάσει και να περάσουν και οι τελευταίες μέρες του Αυγούστου, μωρέ. Έχουμε και τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ μπροστά μας. Καταλαβαίνετε τώρα. Γεια σου, ρε Μιχάλη. Ναι, μου λέει, αλλά τα μέλη του ΝΑΤΟ δεν μπορούν να πολεμήσουν το ένα το άλλο. Πώς θα μας πάει η Τουρκία σε πόλεμο, ρε παιδιά? Δεν είναι θέμα πολέμου. Δεν μίλησε κανείς για πόλεμο. Χτυπάμε, μωρέ, ξύλο. Δεν μιλάμε τώρα. Μην κινδυνολογούμε και λέμε πράγματα τα οποία φτάνουν στα όρια της απόλυτης επικινδυνότητας και χαζομάρας. Μπορεί να δημιουργήσει θερμό επεισόδιο, όπως δημιούργησε το 96 στα ημεία. Μπορεί να δημιουργήσει το οτιδήποτε. Αυτό το οποίο έγινε στην Κάσο, παραδείγματος χάρη, δεν προχώρησε βήμα παραπάνω, διότι αυτό το οποίο λένε στην Αθήνα είναι ότι η Αθήνα λειτουργήσε με ψύχρωμο τρόπο. Δημιουργήθηκαν όμως εκεί στην περιοχή τετελεσμένα. Γκρίζαρε η Τουρκία την περιοχή. Η Αθήνα λέει ότι όχι, που δεν είναι. Εμείς κάνουμε κανονικότατα τη δουλειά μας και το αποδεικνύουμε βήμα-βήμα. Δεν είμαστε η χώρα η οποία θα κυνηγάει τις εξελίξεις ανάλογα το πώς θέλει η Τουρκία. Ότι έχουμε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και ακολουθούμε το δικό μας timeline, έτσι για να το πω και στην διεθνή ορολογία, να το πω και με τη διεθνή ορολογία. Θα τα δούμε όλα αυτά, να ξέρετε. Θα τα δούμε στην πράξη, δυστυχώς. Εάν δηλαδή ξεκινήσει η διαδικασία, έχει δώσει χρονοδιαγράμματα η ελληνική κυβέρνηση, η κυπριακή κυβέρνηση, με το γαλλικό κολοσσό. Το έχει πάρει πάνω του ο πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έχει πάρει πάνω του, γιατί από τη στιγμή που ήταν παρόν σε συγκεκριμένη συμφωνία και έκανε και τη δήλωση την οποία έκανε, την εισήγηση την οποία έκανε, το έχει πάρει πάνω του. Άρα λοιπόν, όταν θα αρχίσει εκεί προς τα τέλη του 26 η όλη διαδικασία για την πότηση του καλωδίου και σκάσει μύτη το Ούρουτς Ρέις, τι θα κάνει η Ελλάδα, τι θα κάνει η Γαλλία? Εκεί λοιπόν παίζει να δημιουργεί το οτιδήποτε, ή θα το κάνει γαργάρα η Τουρκία? Γιατί παίζει και αυτό να το κάνει γαργάρα την τελευταία στιγμή ο Ερντογάν. Να σφύριξε αδιάφορα στη διαδικασία ότι εντάξει, είναι αλλουνού χωράφια. Αφήστε το τι λέει, αφήστε το ότι προσπαθεί με μια συγκεκριμένη στρατηγική να δημιουργήσει, επαναλαμβάνω, τελεσμένα. Ξέρει όμως ότι τα χωράφια αυτά δεν του ανήκουν. Μάικ, δεν είναι έτσι το πράγμα. Πρέπει να υπάρχει ψυχραιμία και ασφαλώς να ακολουθείται και η διπλωματική οδός. Εκεί που χρειάζεται. Όπου πίπτει λόγος, δεν χρειάζεται να πίπτει ράβδος. Για να το πάμε λίγο στο ανάποδο. Ο Γιάννης, καλημέρα από τους Αρκάδες του Αγίου Δημητρίου Αττικής, με αγάπη. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου, την καλημέρα μου. Ο Θεόδωρος, καλημέρα, λέει, κύριε Παπαδάκη, στην Αθηνό Λαμία, στο ρεύμα προς Αθήνα, στην έξοδο Καλυφτάκη προς Αχαρνές. Τρεις ημέρες τρέχει νερό με μία πίεση, με πίεση, λέει, στη μία λωρίδα κυκλοφορίας από λάστιχο ποτίσματος νησίδας. Άκρος επικίνδυνο, δεν υπάρχει ορατότητα και ο δρόμος γλιστράει επικίνδυνα, πόσο μάλλον για τα δίτροχα. Λοιπόν, Θοδωρή μου, διαβάσκε το μήνυμά σου στον αέρα. Είμαι σίγουρος ότι ήδη το έχουν ακούσει. Και από ότι, εφόσον μου μιλάς για την έξοδο Καλυφτάκη, εκεί είναι Δήμος Κηφισίας. Δήμος Κηφισιάς. Οπότε είμαι σίγουρος ότι θα επιληφθούν επί του θέματος. Ελπίζω τώρα να μην έχουμε πέσει. Τώρα είναι συνεισίδα, μπορεί να είναι και περιφέρεια. Ναι, συμβαίνει και αυτά. Συμβαίνουν και αυτά, να το ξέρετε. Το έχουμε ζήσει παλιά. Εκεί στη Λεωφόρο Συγκρού, κάποια στιγμή τρέχανε νερά στην κάθοδο της Λεωφόρο Συγκρού. 2-3 μέρες, κανένας δεν είχε ασχοληθεί. Εμείς ως δημοσιογράφοι που καλύπταμε το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας, επί Σαμαρά τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας ήταν και χαμηλά στη Λεωφόρο Συγκρού. Πήραμε τηλέφωνο στο Δήμο Καλυθέας και μας ρώτησε η αντιδήμαρχος: ξέρετε από πού είναι η διαρροή? Λέμε: δεν ξέρουμε από πού είναι η διαρροή, πάντως τα νερά είναι στην κάθοδο. Λέει: πρέπει να δούμε πού είναι η διαρροή, διότι αν η διαρροή, λέει, είναι από την πλευρά της καθόδου, τότε πρέπει να επιληφθούμε εμείς ως Δήμος Καλυθέας. Αν η διαρροή, λέει, αν το πρόβλημα είναι από την πλευρά της ανόδου, πρέπει να επιληφθεί ο Δήμος Νέας Μύρνης. Εάν δεν, λέει, το πρόβλημα δε είναι πάνω στην εισίδα, τότε είναι υπεύθυνη η περιφέρεια. Εκεί ξέρεις, σηκώνεις τα χέρια ψηλά και λες: άστο ρε παιδάκι μου, άστο να γίνει ποτάμι, άστο να φτάσει κάτω. Άστο να έχουμε και... Δηλαδή, αυτό είναι το θέμα των αρμοδιοτήτων που έχει συζητηθεί κατά κόρον, έχει συζητηθεί πάρα πολύ, έχει γραφτεί επίσης πάρα πολύ, αλλά εδώ, στη χώρα μας, 2026, ακόμα δεν έχουμε βγάλει άκρη, παιδί μου, και γιατί να βγάλουμε? Δεν χρειάζεται να βγάλουμε. Ασφαλώς και δεν θα το διαβάσω το μήνυμά σου, ρε Νίκο. Ασφαλώς και δεν θα το διαβάσω. Εσύ κάθεσαι σε έναν υπολογιστή, σε ένα κινητό, δεν ξέρω που κάθεσαι. Έχεις το χαβά σου πραγματικά, είσαι αλλούνταλλού, χωρίς να γνωρίζεις πράγματα και καταστάσεις, και απλά πετάς την παρόλα σου. Κάνε ένα πρόβλημα. Τι μοιράζεσαι μαζί μας, τη διαβάζω με πάρα πολύ προσοχή. Δεν φταίνε τώρα τα αυτιά των υπολείπων ακροατών. Δηλαδή την κάθε μπαρούφα όπως αντιλαμβάνεσαι. Δεν τη διαβάζουμε στον αέρα. Και εσύ είσαι γεμάτος μπαρούφες. Οπότε, λοιπόν, ασφαλώς και δεν υπάρχει περίπτωση να διαβάσω κάποιο μήνυμα, και δεν υπάρχει περίπτωση και να απαντήσω στο μήνυμα που δεν διαβάζω. Γεια σου, ρε Γιώργο, καλημέρα. Καλή εκπομπή, λέει, κύριε Παπαδάκη. Επειδή είμαστε μεγάλα παιδιά πλέον, έχουμε γνωριστεί για το... Άκουσε. Δεν είναι έτσι. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Μου λέει για το δηλητήριο που πετάξατε το πρωί, ότι ευνηδιάστηκαν οι δάσκαλοι, οι καθηγητές που περιμένουν να διοριστούν από το νέο νόμο. Δεν είναι νέος νόμος, είναι μια απόφαση. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Λοιπόν, κρατάω το μήνυμά σου, Γιώργο μου. Πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Σε αλλαγή ώρας και επιστρέφουμε.
1: Real FM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
3: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
4: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
5: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλα. Έρχεται στον Real FM 97,8.
6: Να ακούστε τα ροδάκινα στα καλύτερα τους. Απολαύστε διαλεκτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα να ακούστε. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νάουσας.
7: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
8: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου.
9: Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι.
8: Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
10: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να...
11: Η ώρα είναι 8.
12: Λατό FM στους 103,3. Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
13: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
14: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή. Αλφαβητάρι.

Σεβάρ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Ο Δισεβάρ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μία μοναδική παράσταση στον Άγιο Νικόλαο το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8:45 στην Πλάζα ΕΟΤ. Εισιτήρια προπολούνται. Βιβλιοπωλείο Γραφή, Βιβλιοπωλείο Άννας Καρτέρη, Βιβλιοπωλείο Προμηθέας και ηλεκτρονικά στο Come Together.

Εδώ είμαστε λοιπόν 4 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 η συχνότητά μας. Ο Νίκος Σαπρανίδης είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Στο 211-208-200 η κυρία Φράνσις παράσχει. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Γίνεται ένας πανικούλης από τα μηνυματάκια σας. Καλή σου μέρα, Λοΐζο μου. Σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Καλημέρα, Φόρτσα Παοκάρα. Ναι, να το δω αυτό, το πόσα είναι ρυθμισμένα, το πόσα δεν είναι για την περίοδο 2025-2026 στο μεταξύ. Υπάρχουν κάποιοι από εσάς, δεν αναφέρομαι σε σένα Λοΐζο, σε καμία των περιπτώσεων, ούτε σε σένα Φόρτσα Παοκάρα. Λέτε παραδείγματος χάρη ότι αυτό έχει υποθεί από τον τάδε υπουργό ή έχει υποθεί από τον Μητσοτάκη ή έχει γραφτεί από τον τάδε ή τον δίνα κυβερνητικό. Και το αντεπιχείρημα το οποίο μου στέλνετε είναι παραδείγματος χάρη βγαίνει από ανακοίνωση του τάδε ή του δίνα κόμματος της αντιπολίτευσης. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι ότι επειδή τις αποφάσεις πάντα τις παίρνει πλειοψηφία, πάντα η κυβέρνηση είναι αυτή η οποία λαμβάνει την ευθύνη για το τι θα κάνει. Όπως παραδείγματος χάρη έχει λάβει την ευθύνη και θεωρεί ότι η αποπληρωμή χρέους έπρεπε να γίνει και να γίνει πάρα πολύ άμεσα εφόσον υπήρχε ο δημοσιονομικός χώρος. Και όχι αυτά τα χρήματα να δοθούν κάπου αλλού. Παρόλο που από το Υπουργείο Οικονομικών λένε ότι το να δοθούν κάπου αλλού ήθελε πολύ μεγάλη συζήτηση. Αυτό λοιπόν θα κριθεί στο τέλος εάν ευνοεί την κοινωνία, αν ευνοεί τους πολίτες, αν ευνοεί τα οικονομικά της Ελλάδας. Αν δηλαδή τα επιχείρηματα τα οποία έχει φέρει στο δημόσιο διάλογο η κυβέρνηση είναι επιχειρήματα τα οποία ευσταθούν. Θα τα δούμε στην τσέπη μας. Αργά ή γρήγορα θα τα δούμε στην τσέπη μας. Θα δικαιωθεί αυτή η πολιτική? Ή θεωρητικά θα δικαιωθεί μια άλλη πολιτική την οποία την έχουμε ακούσει από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης? Και όταν κάποιο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης έρθει σε διακυβέρνηση της χώρας, να δούμε και ποια πορεία θα ακολουθήσει. Αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή, το να λέμε τις, θα ακούσουμε κιόλας, τα κοστολογημένα μέτρα, αυτό λέει και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και η αξιωματική αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ, ότι τα μέτρα θα είναι κοστολογημένα. Αυτά τα οποία θα ακούσουμε από το στόμα των αρχηγών τους θα είναι κοστολογημένα. Περιμένουμε λοιπόν να τα ακούσουμε με ενδιαφέρον, όπως περιμένουμε να ακούσουμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το Μητσοτάκη. Γιατί με μεγαλύτερο ενδιαφέρον το Μητσοτάκη? Διότι αυτά τα οποία θα ανακοινώσει είναι στο χέρι της πλειοψηφίας για το αν θα τα εφαρμόσει και αν θα ψηφιστούν στον προϋπολογισμό, στον κρατικό προϋπολογισμό, εκεί προς τα τέλη του Δεκεμβρίου. Αυτή είναι η διαφορά. Το ένα το κρίνουμε επί του πρακτέου και το άλλο επί του θεωρητικού. Λοιπόν, καλημέρα και στον Νίκο. Καλημέρα στη Λίλη. Αυτή η κλασική ατάκα μου γράφει η Λίλη, όλων των πολιτικών προσπαθούμε για τα παιδιά μας, είναι πολύ λάθος. Διότι πρώτον, με την υπογεννητικότητα που έχουμε σε λίγο δεν θα υπάρχουν παιδιά. Δεύτερον, θα ήταν πολύ καλύτερα αντί να προσπαθούμε για τα παιδιά μας να προσπαθούμε για το κοινωνικό σύνολο και το δίκαιο και το σωστό για το σύνολο της χώρας και όχι για τα παιδιά μας που είναι η φυσική επέκταση της πάρτης μας, όπως λέει, όπως γράφει χαρακτηριστικά η Λίλη. Δεν θα διαφωνήσω σε πολλά από το μήνυμά σου. Ο Χρήστος, καλημέρα. Οι Γάλλοι θα ζητήσουν την άδεια της Τουρκίας για να κάνουν οποιαδήποτε ενέργεια, λέει ο Χρήστος. Αυτό ακριβώς είναι που θέλει η Τουρκία, ώστε αυτομάτως να θεωρηθεί πως την αναγνωρίζουν, πως αναγνωρίζεται ένωμα, αναγνωρίζονται ένωμα συμφέροντα στην περιοχή της Τουρκίας. Λες να έχει μπει η γαλλική εταιρεία μέσα στο παιχνίδι ακριβώς για να παίξει αυτό το ρόλο? Έχω διαφορετική άποψη από αυτού, αλλά θα το δούμε. Θα το δούμε. Έχουμε δώσει όλο το ρεπορτάζ. Δεν χρειάζεται τώρα η οποιαδήποτε παραπάνω ανάλυση. Αντιλαμβάνεστε ότι μας οδηγεί σε πολύ έτσι περίεργες και ενδεχομένως επικίνδυνες ατραπούς και καλό είναι να τις αποφύγουμε σε αυτή τη χρονική στιγμή. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης στις 9.30 το πρωί στο σταθμό Μίκρα θα έχουμε την παράδοση της επέκτασης.
θα έχει είναι διήμερη η περιοδία του Πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα. Σήμερα στην Θεσσαλονίκη το πρωί, μετά αργότερα το απογευματάκι θα μεταβεί στην Φλόρινα, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Πτολεμαίδα, Κοζάνη, αύριο θα είναι στην Κοζάνη με έμφαση στις επενδύσεις στην παραγωγή και την ενέργεια. Η επίσκεψη αυτή, η διήμερη αυτή η περιοδία του κυρίου Μητσοτάκη. Θα έχει ασφαλώς και συναντήσεις με τους παραγωγικούς φορείς. Άλλωστε, με τους παραγωγικούς φορείς βλέπει ο εκάστοτε πρωθυπουργός προς τα τέλη Αυγούστου, πριν από τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μου περιέγραψαν, να ξέρετε, μία έτσι πολύ χαρακτηριστική εικόνα, ότι στο Μέγαρο Μαξίμου, με τη βοήθεια του Οικονομικού Επιταλείου, μελετούν τις κυλιόμενες μυστικές δημοσκοπήσεις, μελετούν γενικότερα τις τάσεις που υπάρχουν στις κοινωνικές ομάδες για τις οποίες ο κύριος Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί το Σάββατο το βράδυ στην ομιλία του, που έχει να κάνει με τους συνταξιούχους. Εγώ το βλέπω το επιδοματάκι, παιδιά, να ξέρετε, εκεί γύρω στα 450-460 ευρώ για τους συνταξιούχους. Και βλέπω να το πουλάνε κιόλας έτσι ως επίδομα, ενίσχυση, και από πίσω θα βγαίνουν και διάφοροι υπουργοί στα κανάλια, στα ραδιόφωνα, στελέχη, και θα μιλούν για 13η σύνταξη αφότου γίνει η ανακοίνωση. Ότι το σύνολο των συνταξιούχων, πόση σύνταξη παίρνουν. Γενικότερα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι συνταξιούχων που η σύνταξή τους δεν ξεπερνά τα 500 ευρώ. Άρα λοιπόν ένα τέτοιο επίδομα, το οποίο θα έχει και μόνιμο χαρακτήρα, βάζω τον αστερίσκο, και θα είναι εκεί γύρω στα 450, 445, 450, θα πιάσει το 450 ευρώ το χρόνο, θα έχει αυτή την επικοινωνιακή μορφή και θα είναι απάντηση σε αυτά τα οποία αναφέρει η αξιωματική περισσότερο αντιπολίτευση. Αλλά περιμένουμε να ακούσουμε και τον κύριο Τσίπρα στις 2 Σεπτεμβρίου. Επίσης, εμένα ακόμα με πονηρεύει η απόφαση της Ολομέλειας Συμβουλίου της Επικρατείας για το 14ο και για το 13ο και το 14ο μισθό των δημοσίων υπαλλήλων. Ας βάλουμε και εκεί έναν αστερίσκο. Και γενικότερα η εντολή, η οδηγία είναι να βρεθεί όσο το δυνατόν γίνεται περισσότερος, μεγαλύτερος δημοσιονομικός χώρος για τις εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη. Γιώργο μου, καλημέρα, μου λέει Σπύρο. Κοίτα Γιώργο μου, επειδή εντάξει δεν μ' αρέσει να μπερδεύω το ένα μέσο μέσα στο άλλο, μπορείς πάρα πολύ εύκολα να με βρεις στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και να δεις για ποιο κανάλι μιλάμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον. Και θα υπάρξει και ανακοίνωση για την ώρα και όλα της εκπομπής της τηλεοπτικής. Απλά δεν μου αρέσει να τα μπερδεύω, καταλαβαίνετε τώρα. Μπορούμε να επικοινωνούμε και με διαφορετικό τρόπο. Η επικοινωνία μας το 2ωρο, το 3ωρο, ανάλογα από τη Δευτέρα 2 ώρες που θα είμαστε στις κανονικές μας ρυθμίσεις για αυτή τη σεζόν. Η επικοινωνία μας γίνεται με συγκεκριμένους τρόπους. Είτε στο 211-200-8200, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται την κυρία Παράσχη, την κυρία Φράνσις Παράσχη, είτε μέσω του στούντιο papakirialfm.gr, που μπορείτε να στέλνετε το μήνυμά σας μέσω mail. Καλημέρα Γιώργο, ο Γιώργος ταξιτζής από την Κηφισιά στέλνει την καλημέρα του. Να είσαι καλά Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να προσέχουμε στους δρόμους, κυκλοφορούν πάρα πολύ περίεργοι. Καλημέρα και στο Τζίμι από το Ρότερνταμ. Παίζει και αυτό ρε Τζίμι. Κάθε πρωί, να ξέρεις, ανεξαρτήτως ώρας, περνάω πρώτα από εκεί. Ξέρεις, για να μην υπάρχουν και ίχνη στο διαδίκτυο και όλα τα σχετικά, με mail ή οτιδήποτε τέτοιο, περνάω από εκεί και κάνω την πρώτη μου στάση. Σταματάω και για καφέ, όλα τα σχετικά. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις, Τζίμι μου, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το διαβάζεις βουλωμένο γράμμα. Λοιπόν, η κυρία Παναγιώτα. Καλημέρα, λέει, κύριε Παπαδάκη, σας ενημερώνω ότι αυτός ο νόμος άρχισε από φέτος.
και στα παιδιά ως βοηθή φαρμακείου που έκαναν αίτηση μέσω ΑΣΕΠ. Μέχρι πέρυσι, όχι, ξαφνικά φέτος, ναι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν υπάρχει γενικότερα σε όλες τις διαδικασίες που αφορούν στο δημόσιο και στο ΑΣΕΠ από ό,τι βλέπω εδώ και μέσω ΑΣΕΠ, όπου μπήκαν αυτοί όπου πλέον προσμετρώνται τα ένσημα στον ιδιωτικό τομέα. Μάλιστα, οκ. Okay. Άρα λοιπόν κυρία Κατερίνα μου, αυτό το οποίο μου είχατε στείλει νωρίτερα δεν έχει σχέση με αυτό το οποίο στέλνει και η κυρία Παναγιώτα και άλλοι ακροατές. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αύριο, μέρα που είναι, θα μας λύσουν τις απορίες από το Υπουργείο Παιδείας. Γιατί έχουμε πάρα πολλές απορίες. Είμαι έξαλλη, λέει η κυρία Παναγιώτα, δεν λειτουργεί απολύτως τίποτα. Καλή σεζόν, σας ακούω καθημερινά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτα μου. Γεια σου Γιώργο. Ωραία, άρα δηλαδή δεν θέλεις να το διαβάσω στον αέρα το μήνυμά σου. Λοιπόν, επειδή έχει ναι, και αρκετά προσωπικά δεδομένα δικά σου Γιώργο μου, όχι, δεν είναι αυτό το αυτό Γιώργο μου. Αύριο θα φιλοξενήσουμε τους αρμόδιους από το Υπουργείο Παιδείας για να μας ξεκαθαρίσουν, γιατί έρχονται τώρα διαφορετικά μηνύματα. Μισοί ακροατές, οι περισσότεροι μάλλον ακροατές, λένε κάτι άλλο από αυτό το οποίο μου έγραψε εσύ λίγο νωρίτερα. Γιατί να μην το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν με τους αρμόδιους και αυτά τα οποία μας έχουν πει ως ρεπορτάζ να τα πούνε και στον αέρα. Ναι. Νίκο μου, αυτό, ναι, η γυναικοκτονία έγινε σε Διαλαμπή. Είναι του Δήμου Ιάσου μου Ροδόπης. Αλλά το τελευταίο κομμάτι για ποιο λόγο μου το γράφεις, για το στοιχείο το οποίο υπάρχει εκεί, δεν θέλω να το διαβάσω στον αέρα, αλλά θέλω να μου εξηγήσεις τι ακριβώς εννοείς, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Γεια σου ρε Τέλη, ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Η σκέψη μας μου λέει είναι στο Νεπάλ με εκατοντάδες νεκρούς και εκατοντάδες αγνοούμενους, με 34 Αυστραλούς να αγνοούνται. Φοβερές σκηνές τρόμου που μέσα σε λίγα λεπτά χάθηκαν τόσοι άνθρωποι. Έχεις απόλυτο δίκιο, Αριστοτέλη μου. Καλημέρα και στον Αλέξη. Ο Αλέξης από την άλλη λέει ότι δεν υπάρχει κανένα άρθρο ή περιορισμό στο ΝΑΤΟ που να αποτρέπει συγκρούσεις μεταξύ μελών του. Νομίζω το άρθρο 5 ή άρθρο 6 αναφέρει κάτι συγκεκριμένα, αλλά μην μπαίνουμε σε τόσο πολύ μεγάλες διαδικασίες, σε τόσο, πώς να το πω ρε παιδί μου, διηλίζουμε τον κόνοπα. Εάν φτάσει το πράγμα εκεί, καταλαβαίνετε ότι θα έχει περάσει και από κάποιες άλλες πολύ δυσάρεστες καταστάσεις που δεν θέλουμε καν να τις σκεφτόμαστε. Δεν θέλουμε καν να το σκεφτόμαστε. Και μου λέει ότι στο καλώδιο δεν θα σκάσει το Ούρουτς Ρέις, αλλά πολεμικά σκάφη. Δεν νομίζω ότι θα θέλει να πέσει σε τέτοιο ατόπιμα η Τουρκία. Αρχικά έχω την εντύπωση ότι και γι' αυτό το λόγο βρίσκεται εκεί το Ούρουτς Ρέις, θα δημιουργήσει παρενοχλήσεις αυτού του τύπου. Γιατί καταλαβαίνεις τώρα ότι αν φτάσει στο σημείο να βγάλει πολεμικά πλοία η Τουρκία, τότε το πράγμα ξεφεύγει. Ξεφεύγει πάρα πολύ. Λοιπόν, ας μην το σκεφτόμαστε και ας μην πάμε παραπάνω. Ούτως ή άλλως, ο στόχος του Ερντογάν, και αυτό είναι το οποίο παρακολουθεί η Αθήνα, είναι να μπορέσει να προκαλέσει πρόωρες εκλογές στη χώρα του. Αυτά τα τερτύπια τα κάνει για το εσωτερικό. Για το εσωτερικό. Και για να μπορέσει να κάνει χρήση του άρθρου 116 του τουρκικού συντάγματος και να πάει σε πρόωρες εκλογές, πρέπει να παρουσιάσει το επιχείρημα των εθνικών εθνικού ζητήματος. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα προσπαθήσει να το δημιουργήσει, και αυτό προσπαθεί να κάνει, προσπαθεί να δημιουργήσει εθνικό ζήτημα για τη χώρα του Ερντογάν. Αυτή είναι, δεν έχουμε τον καλύτερο γείτονα του κόσμου, έχουμε μάλλον έναν από τους χειρότερους και από τους πιο περίεργους. Οπότε πρέπει με ψυχραιμία να αντιμετωπίζετε το καθετή. Πραγματικά με ψυχραιμία. Ωραίος πανικός εδώ με τα μηνύματάκια σας. Πάρα πολύ ωραία Γιώργο μου. Οπότε όλα θα κυλήσουν ακριβώς όπως πρέπει και όπως το έχουμε προγραμματίσει για το τέλος της εβδομάδας. Διότι αυτός ήταν ο στόχος, μέχρι το τέλος της εβδομάδας να έχουμε έναν καθήλυνα αρμόδιο για να μας εξηγήσει τι ακριβώς γίνεται με τις, φέτος με τις λίστες και πώς ακριβώς οι άνθρωποι αυτοί, ενώ οι εκπαιδευτικοί,
που περιμένουν πώς και πώς και στοϊκά τη σειρά τους θα μπορέσουν να διοριστούν. Δεν μπορεί κάθε χρόνο να αλλάζουν τα δεδομένα. Πρέπει με κάποιο τρόπο η πολιτεία, το Υπουργείο Παιδείας, να έχει ένα συγκεκριμένο προγραμματισμό. Λοιπόν, επειδή έχουμε πολλά πράγματα να πούμε, αλλά δεν υπάρχει λόγος να τα λέμε χωρίς να υπάρχει απάντηση, αύριο που θα έχουμε και απάντηση.

Η Ιωάννα μου γράφει ότι είμαι σίγουρη ότι μετά την ανάγνωση του μηνύματος του Θοδωρή, το πρόβλημα με το νερό στη νησίδα θα λυθεί. Όπως το δικό μου με τη διακοπή ρεύματος προχθές. Λες τόσο άμεσα να γίνονται τα πράγματα. Μακάρι, μακάρι να γίνονται τόσο άμεσα τα πράγματα. Αλλά καλό είναι ο πολίτης να μην χρειάζεται να φτάνει πάντα στο κατόφλι ενός δημοσιογραφικού οργανισμού για να λύσει τα προβλήματά του. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει να σας πω ότι μου υπενθύμησε ένας συνάδελφος τα αποτελέσματα της επιθεώρησης εργασίας το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Είχαμε συζητήσει κάποια από αυτά με τον αρμόδιο υφυπουργό, τον κύριο Καραγκούνη, για τα τρίκ των εργοδοτών προκειμένου να καταφέρουν να γλιτώσουν χρηματάκια οι εργοδότες. Βαφτίζουν τους υπαλλήλους υπεύθυνους και μην τους πληρώνουν τις υπερορίες. Παραδείγματος χάρη, όταν μπαίνει μέσα ο έλεγχος από την επιθεώρηση εργασίας, βρίσκουν εκεί ανθρώπους που είναι εκτός ωραρίου και τους ρωτάνε για ποιο λόγο δεν έχετε χτυπήσει την ψηφιακή κάρτα εργασίας, και αυτοί απαντάνε: μα είμαι υπεύθυνος ταμείου, παραδείγματος χάρη. Είμαι υπεύθυνος διαδρόμου. Ξέρετε, ο υπεύθυνος σε κάθε τμήμα, ο διευθυντής, δεν υποχρεούται να χτυπά την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Ο προϊστάμενος. Τους βαφτίζουν λοιπόν προϊσταμένους. Με αυτή τη λογική όμως, δηλαδή μπαίνουν σε ένα σούπερ μάρκετ, βρίσκουν κάποιον, τους ζητάνε τα στοιχεία του, βλέπουν ότι δεν έχει χτυπήσει την ψηφιακή κάρτα εργασίας και όταν τον ρωτάνε γιατί, απαντά πολύ απλά ότι είμαι υπεύθυνος του συγκεκριμένου διαδρόμου. Ωραίο, σας έχω κι άλλα. Ακούστε τι κάνουν στα beach bar και στην εστίαση. Οι εργαζόμενοι οι οποίοι βρίσκονται εκεί, ασφαλώς ή έχουν χτυπήσει κάρτα, την ψηφιακή κάρτα εργασίας, ή δεν την έχουν χτυπήσει καθόλου. Όταν την έχουν χτυπήσει και έχει παρέλθει το ωράριό τους, για να γλιτώσει ο εργοδότης τις υπερορίες, τους λένε το εξής: πηγαίνετε στο 8ωρο να χτυπήσετε την κάρτα εργασίας ότι έχετε φύγει, ότι έχει λήξει η εργασία σας, και ξαναζυγκυρίστε για να δουλέψετε. Τι γίνεται όμως σε περίπτωση ελέγχου? Στα beach bar είχαν εντοπίσει οι επιθεωρητές εργασίας τους εργαζόμενους να γίνονται πελάτες. Όπου έβρισκαν άδεια ξαπλώστρα, πηγαίναν και καθόντουσαν, ξαπλώναν εκεί και το έπαιζαν πελάτες. Φοβερό! Τους έλεγαν κιόλας οι εργοδότες: εντάξει ρε παιδί μου, beach bar είμαστε, μην είσαστε ντυμένοι κανονικά, σορτσάκι, δίχαλη σαγιοναρίτσα σαπρανίδι, και με το που δείτε ας πούμε τον έλεγχο ή ότι δείτε ή οτιδήποτε ή σας κάνουμε νόημα, βουτάτε στη θάλασσα. Καλό. Το βουτήξε στη θάλασσα για να δροσιστείτε. Λοιπόν, άφηναν κάτω, υπάρχει περιγραφή μέσα σε ένα από τα υπομνήματα, όπου άφηναν τους δίσκους, πετούσαν τους δίσκους κάτω και τα POS και πηγαίναν να βουτήξουν. Είναι φοβερό το τι βρίσκουν, πόσο ευρηματικοί είναι οι εργοδότες αυτοί για να μπορούν να γλιτώνουν χρήματα. Σε πολλές περιπτώσεις απαιτούσαν οι εργοδότες, οι εργαζόμενοι, να πηγαίνουν στην εργασία τους μία μισή ώρα νωρίτερα. Εάν τύχαινε εκείνο το χρονικό σημείο να έμπαινε μέσα ο επιθεωρητής εργασίας, η απάντηση ήταν: ήρθα για καφέ. Ενώ τους είχαν τσεκάρει ότι δούλευαν πριν. Το πιο εντυπωσιακό απ' όλα είναι το εξής: μπόλικη μαύρη εργασία εξακολουθεί να υπάρχει στη χώρα μας. Μάλιστα σε μια βιοτεχνία Ξυλίας που είχαν την πληροφορία οι επιθεωρητές εργασίας ότι δουλεύουν εργάτες οι οποίοι δεν είναι ασφαλισμένοι, δεν είχαν εξαρτημένη σχέση, έπαιρναν τα χρήματά τους μαύρα, μπας περιπτώσει. Πήγαιναν, εργάζονταν και έπαιρναν το μεροκάματο χεράτα και μαύρο. Βρήκαν εργάτες
Άκου Νικόλα, κρυμμένος σε φέρετρα. Πήγε η επιθεώρηση εργασίας, με το που έσκασε μύτη, μπήκανε, τους έβαλαν, είχαν εκείνη την ώρα, γιατί ήταν βιοτεχνία ξυλίας, είχαν φτιάξει φέρετρα και μπήκανε μέσα στα φέρετρα για να κρυφτούν. Σε μία βιομηχανία τυποποιημένων προϊόντων βρέθηκε ένας εργαζόμενος μέσα σε ψυγείο. Τον έκλεισαν μέσα στο ψυγείο. Σε ένα κατάστημα ρούχων βρήκαν την υπάλληλη κρυμμένη στο δοκιμαστήριο. Λοιπόν, αυτά γίνονται στην Ελλάδα μας. Αυτά γίνονται στη χώρα μας. Είδατε πόσο ευρηματικοί είναι όταν θέλουν. Καλημέρα, Άγγελε μου. Αν νοιάζεται, λέει, το Υπουργείο Παιδείας για την επετερίδα των εκπαιδευτικών, μα έσπευσε, λέει, να μεσολαβήσει και σκίστηκε να καθησυχάσει για τις άδειες των ιδιωτικών κολεγίων και τους φίλους τους ιδιοκτήτες. Κανονικά, αν υπήρχαν, λέει, συνθήκες ανταγωνισμού, θα έπρεπε να χαιρόταν που πήραν άδειες βιαστικά και με κρεμότητες σε πρόγραμμα σπουδών και πυρασφάλεια όσον αφορά στα κολέγια. Επίσης το έχουμε συζητήσει αυτό και πρέπει να σου πω ότι και αύριο θα κάνουμε κάποιες ερωτήσεις, γιατί μας έχουν μείνει απορίες από τις προηγούμενες συνεντεύξεις που μας έχουν παραχωρήσει εδώ στο Real FM. Διαφημισούλες, επανερχόμαστε.

0: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
1: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
0: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
2: Ελάτε, η κυρία σας.
3: Δεν ερχόμαστε.
1: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
4: Πάρα πολύ πίσω.
0: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
1: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
5: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
6: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
7: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
8: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
9: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
10: This is going to be absolutely massive.
9: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο.

0: Θα έχει διαδοχή συναντήσει με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας. Περισσότερα στο real.gr. Αρχίζουν από σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια της Επικράτειας.
1: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 26 στη Θεσσαλονίκη, 28 στα Χανιά.
2: Μητέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Πολύ αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στον κόμβο της μεταμόρφωσης της Αττικής Οδού.

0: άλλη μια μέρα. Δίχως σκοπό.
1: Λοιπόν, θα πάμε με τα μηνυματάκια σας μέχρι το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί αμέσως μετά θα έχουμε τον κύριο Παπασυργίου για να έχουμε περισσότερο χρόνο να συζητήσουμε 2-3 πραγματάκια τα οποία έχετε και στείλει και εσείς πολλά ερωτήματα, τα οποία θα μεταφέρουμε στον κύριο Υπουργό. Τα έχω γκρουπάρει με τον ένα και με τον άλλον τρόπο, μαζί και με τις δικές μου ερωτήσεις. Λίγο να μπορέσουμε να μάθουμε 5 πραγματάκια για το χρηματολόγιο, να μάθουμε και τι ακριβώς γίνεται γενικότερα και με το θέμα των social media. Μου στέλνετε πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα και για αυτό το οποίο έχει να κάνει με τη Μέτα. Λοιπόν, ο Κώστας, καλημέρα, λέει, αγαπητή κύριε Παπαδάκη. Συστήνω, λέει, σε μερικούς πολεμάρχες του πληκτρολογίου να το δούνε το θέμα με μεγαλύτερη σοβαρότητα, γιατί εγώ προσωπικά το 87 ήμουν φαντάρος στην Ρόδο Μαυροσκούφης όταν έγινε η κρίση με το σεισμικ. Ένα πράγμα μόνο θα σας πω: πήγαμε, πήραμε και εδώ κόβεται το μήνυμά σου και θα ήθελα να μου το στείλεις ολόκληρο, σε παρακαλώ πάρα πολύ, αγαπητέ μου Κώστα, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί πρέπει να ακούγονται και αυτά από ανθρώπους που σε κάθε περίπτωση έχετε μια συγκεκριμένη εμπειρία και ξέρετε τι σημαίνει. Ένας φίλος μου ήταν στα Ήμια. Ήταν ένας από τους κομμανταραίους, ένας από τους οικάδες. Λοιπόν, είναι δυσάρεστα

αυτά. Δυσάρεστος βέβαια ήταν και ο τρόπος με τον οποίο έκλεισε αυτό το θέμα των ημείων. Και δεν θέλουμε σαφώς άλλα ημεία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου, να είσαι καλά. Αβραάμ, καλή σου μέρα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη, στέλνει ο Αβραάμ. Έχετε σήμερα επίσημους προσκεκλημένους. Θα γίνει ένας πανικός εκεί πάνω, ειδικά στην Καλαμαριά, μία από τις ωραιότερες περιοχές της Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή αν διαφωνείς, Αβραάμ. Σπύρο λέει: όσο δεν γίνονται έλεγχοι, θα υπάρχουν πάντα και οι ανάλογες εργοδοτικές λύσεις. Κάπως έτσι, η σερβιτόρα γίνεται πελάτησα που πήρε σε δίσκο το κοκτέιλ της παρέας της και οι βοηθοί βαφτίζονται νέοι επενδυτές. Ελπίζω μόνο να μην μας φέρει καμιά η σημερινή επίσκεψη. Έλα, μωρέ, έλα, άντε, Αβραάμ. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος. Ρίση μου λέει ο Κωνσταντίνος, συγγνώμη, αλλά δεν είναι έξυπνοι οι εργοδότες. Αλλά δεν πάμε, λέει, για έλεγχο με τα ντοσιέ στο χέρι και αυστηρό ντύσιμο. Πρέπει να εισχωρούν σαν πελάτες ώστε να διαπιστωθεί. Μα έτσι έχει γίνει. Έτσι έχει γίνει. Έτσι έχουν γίνει οι έλεγχοι συγκεκριμένοι. Είχαν καταγράψει, παραδείγματος χάρη, τις φατσούλες. Είχαν καταγράψει ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι έκαναν το. Πώς το λένε, ήταν οι εργαζόμενοι και μετά τους έβλεπαν ότι τελείως ξαφνικά γινόντουσαν πελάτες. Και μάλιστα αυτή την τακτική της παρακολούθησης δεν την ακολούθησαν μόνο για μία μέρα οι επιθεωρητές εργασίας. Αυτό, μέχρι εκεί, δεν έχουν από κάτι περισσότερο για την τακτική τους. Πάντως βγάλανε λαβράκι, βγάλανε πραγματικά λαβράκι. Γεια σου Άγγελε, ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Καλημέρα αγαπητέ μου. Γιώργο μου, αυτό το οποίο είπα και, και στους άλλους ακροατές, να μπείτε στα social media, μπορείτε να με βρείτε με πάρα πολύ εύκολο τρόπο για να ενημερωθείτε για το συγκεκριμένο. Ναι, ο Φώτης, μιας που μιλήσατε λέει για εργατικά, να ψάξουμε λέει το νόμο Χατζηδάκη. Έκαναν το 8ωρο, 8,5 ώρες, διότι δουλεύουμε το διάλειμμα που παίρνουμε. Ναι, θέλω να μου πεις Φώτη μου εταιρείες. Θέλω να μου πεις εταιρείες. Έτσι. Για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Και να δούμε κατά πόσο εφαρμόζεται ο συγκεκριμένος νόμος. Διότι θα τον συναντήσουμε στο μέλλον τον κύριο Χατζηδάκη και ασφαλώς εάν κάποια πράγματα τα έχουν παρερμηνεύσει κάποιοι εργοδότες, καλό είναι να τους βάλουμε στην διαδικασία να ερμηνεύσουν σωστά και να τηρήσουν σωστά τον νόμο. Αν μου έστειλε ολόκληρο το μήνυμά του ο Κώστας, γιατί είχε κοπεί. Το 87 λέει: ήμουν φαντάρο στη Ρόδο, μαυροσκούφης, όταν έγινε η κρίση με το σεισμί. Και ένα μόνο πράγμα θα σας πω. Πήγαμε, πήραμε θέσεις πολέμου. Ήμασταν όλοι, δεν θα πω φοβισμένοι, αλλά σε αναταραχή, ασφαλώς, γιατί δεν ξέραμε τι θα γίνει και αν θα γυρίσουμε πίσω. Λοιπόν, αυτό στέλνοντας ένα μήνυμα ο Κώστας, λέγοντας ότι συστήνω σε μερικούς πολεμάρχες του πληκτρολογίου να το δουν το θέμα με μεγαλύτερη σοβαρότητα όσον αφορά στα τερτύπια του Ερντογάν απέναντί μας και γενικότερα απέναντι στην περιοχή. Ο Σάββας από την Ολλανδία, καλημέρα. Έχουμε συζητήσει και έχουμε βγάλει στον αέρα το Δημήτρη το Σταθακόπουλο, το Γιάννη το Βαλινάκη. Νομίζω ότι τα έχουμε εξαντλήσει πάρα πολύ τα συγκεκριμένα θέματα. Γεια σου ρε Τέλη μου. Ότι δεν πηγαίνει μόνο του, λες Τέλη, το Roots Race. Και τα πολεμικά από πίσω. Γιώργο μου, ήταν θέμα στα ίμια πολιτικής απόφασης το τι συνέβη τελικά. Αυτά. Να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι, αγαπητέ μου κύριε Σαπρανίδη. Και επανερχόμαστε με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Παπαστεργίου. Παρακαλώ.

0: Real FM.
1: Οχ, πάλι κάτζουνε. Ναι.
2: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
1: Ναι.
2: Γιατί μου το κλείνεις. Πρέπει να γυρίσουμε σου λέω γιατί ανεβαίνει το Brent.
1: Τι είναι πάλι ρε Αμαλία.
2: Θα γυρίσετε.
1: Όχι.
2: Έλα Ιωσήφάκο μου. Ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα σε παρακαλώ και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
3: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
0: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
4: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Ώρα για κόκοματ Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας. Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
11: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
11: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Εδώ είμαστε, πολλά τα μηνυματάκια σας. Θέλω, γεια σου Νικόλα, καλημέρα κύριε Παπαδάκη. Με βάση λέει τις γνώσεις μου, η ιδιοκτησία είναι ένα από τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν το δυτικό πολιτισμό. Να ρωτήσετε, λέει, τον Υπουργό πώς είναι δυνατόν η χώρα μας να ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατ' επέκταση να είναι χώρα δυτικού πολιτισμού και ως χώρα δυτικού πολιτισμού να μην έχει ολοκληρώσει ακόμα το κτηματολόγιο. Δηλαδή δεν ξέρουμε τι ανήκει σε ποιον, αναφέρει ο Νικόλαος στο μήνυμά του. Λοιπόν, είχα διαφορετικό, είχα στο μυαλό μου να ξεκινήσουμε με διαφορετικό τρόπο. Αγαπητέ μου κύριε Υπουργέ, ο κύριος Δημήτρης Παπασεργίου είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, γιατί όπως και να το κάνουμε είμαστε στην τελική ευθεία για τη ΔΕΘ και θέλουμε να βγάλουμε και η δισούλα. Αν μας φιλέψετε με είδηση θα το εκτιμήσουμε ιδιαίτερα. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα και καλή επάνωδο σε όλους και όλες.
0: Κύριε Υπουργέ, να λοιπόν, ο Νικόλαος θέλει ένα μήνυμα όσον αφορά στο κτηματολόγιο. Βεβαίως έχουμε φτάσει στο τελικό κομμάτι του, αν δεν μ' απατάει η μνήμη μου, σωστά?
1: Σωστά και κατανοώ και καταλαβαίνω την ερώτηση του Νίκου, αλλά καλό είναι λίγο να θυμηθούμε πού βρισκόμασταν και πού βρισκόμαστε σήμερα. Το κτηματολόγιο είναι ένα έργο το οποίο κακοφόρνησε. 30 χρόνια η Ελλάδα προσπαθεί να αποκτήσει κτηματολόγιο. Το 2019 παραλάβαμε ένα κτηματολόγιο με την κτηματογράφηση να είναι στο 36%. Πλέον είναι στο 99%. Υπάρχουν ακόμα συσσωρευμένες εκκρεμότητες και αυτό γιατί σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι ξεκάθαρο το διεκτησιακό. Υπάρχουν περιοχές με διάφορα καθεστώτα, το Δεκάνησα, Ιόνια, η Κρήτη είναι μια διαφορετική περίπτωση. Συνεπώς γίνεται μια τιτάνια και το εννοώ αυτό προσπάθεια προκειμένου, αφού πλέον τουλάχιστον ξέρουμε ποια είναι τα ακίνητα, είναι κτηματογραφημένα, να καταλήξουμε εμείς η δικαιοσύνη, γιατί το κτηματολόγιο δεν κρίνει την ιδιοκτησία, την καταχωρεί. Στο τελικά, ποιος είναι ο τελικός δικαιούχος, βάζοντας όλη αυτή την εξίσωση και δασικά και διάφορα άλλα ζητήματα, τα οποία δυστυχώς η χώρα μας δεν είχε λύσει. Συνεπώς, ναι, τελειώνουμε. Δεν είναι μόνο δουλειά του κτηματολογίου και δεν είναι κυρίως δουλειά του κτηματολογίου που κάνει την καταχώρηση. Υπάρχουν και πολλά άλλα ζητήματα, σαν και αυτά που ανέφερα, βασικά και άλλα, θα πρέπει να λυθούν για να τελειώσουμε.
0: Ένα από τα πολύ βασικά, τουλάχιστον αυτό μου λένε και μου έρχονται μηνύματα από πάρα πολλές περιοχές της χώρας, κύριε Υπουργέ, που λένε το εξής, ότι κάποιοι δηλώνουν ό,τι να είναι, ό,τι τους λείπει. Και εδώ λοιπόν θα έχουμε την επόμενη μέρα, από ό,τι φαντάζομαι, όπου θα υπάρξουν πάρα πολλές ενστάσεις, διότι όταν ο άλλος έχει δηλώσει και 2 και 3 και 5 και 10 μέτρα παραπάνω και έχει μπει στην περιουσία του άλλου, εκεί φαντάζομαι ότι πώς θα λειτουργήσει το κτηματολόγιο. Γιατί όπως είπατε, το κτηματολόγιο δεν κρίνει ιδιοκτησίες. Αυτό θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Άρα... δεν θα έχουμε ένα ολοκληρωμένο κτηματολόγιο. Δεν θα γνωρίζω εγώ εάν όντως αυτή είναι η περιουσία μου, εάν δεν αποφανθεί ένα δικαστήριο. Έτσι δεν είναι, όταν ο άλλος έχει μπει μέσα στο δικό μου το κομμάτι? Σας το λέω, σας το περιγράφω όπως μου το περιγράφουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας.
1: Η περίπτωση αυτή που αναφέρεται της, ας πούμε, διαφοράς των 10 τετραγωνικών είναι η πιο αθώα. Εκεί πέρα θα μπορούσε αυτό να οφείλεται σε προγενέστερες μελέτες, οι οποίες δεν είχαν την ακρίβεια που έχουμε σημερινές. Αυτά τέλος πάντων με κάποιο τρόπο λύνονται λίγο πιο εύκολα. Εκεί πέρα που έχουμε σοβαρότερα προβλήματα είναι εκεί που πλέον είναι διαφλουμικούμενα οικόπεδα, εκτάσεις, χωράφια. Διευκολύναμε βέβαια τελευταία με μια νομοθεσία σε σχέση με το ελληνικό δημόσιο και οι διεκτησίες, στις οποίες υπάρχουν τίτλοι. Το κρίσιμο σε όλα αυτά είναι να υπάρχουν κάποιοι τίτλοι για να μπορεί να πιάσει από κάπου το νήμα της διεκτησίας. Εκεί που είναι δύσκολο βέβαια είναι όταν πάμε πολύ πίσω στον χρόνο, επιχειρούνται χρησιμοκτησίες. Εκεί πέρα τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Γι' αυτό και λέω ότι ναι, μεν τα ρίχνουμε στο κτηματολόγιο, δεν είναι όμως μόνο ζήτημα και δεν είναι κυρίως ζήτημα του κτηματολογίου σε περιπτώσεις που οι διεκτησίες έχουν τα προβλήματα που αναφέρεται. Το λέω και πάλι ότι το κλείσιμο των υποθηκοφυλακίων βοήθησε στο να μαζέψουμε όλη την πληροφορία σε ένα σημείο πλέον και χάρη στο Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο ολοκληρώθηκε. Έχουμε πλέον εκατομμύρια σελίδων, πάνω από 300 εκατομμύρια σελίδων πλέον ψηφιοποιημένα. Άρα, ένας ιδιοκτήτης, ένας δικηγόρος, ένας μηχανικός μπορεί να κάνει την αναζήτηση των τίτλων ψηφιακά. Αλλά έχουμε αρκετή δουλειά να κάνουμε και το υπόλοιπο το 26 και το 27, γιατί οι ουρές σε κάποιες περιπτώσεις είναι μεγάλες, σε κάποια λίγα κτηματολογικά γραφεία είναι μεγάλες και θα πρέπει να τελειώσουμε και με αυτές. Να αποδώσουμε ένα κτηματολόγιο γρήγορα, άμεσο, ακριβές.
0: Κύριε Υπουργέ, πάμε στη ΔΕΘ. Τι περιμένουμε, τι να περιμένουμε.
1: Τα πολλά και τα σημαντικά θα τα ακούσουμε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και φέτος το περίπτερο 12 παρουσιάζει την ψηφιακή Ελλάδα. Φέτος το θέμα μας είναι η Ελλάδα του χθες, του σήμερα αλλά και του αύριο μέσω του gov.gr. Mm. Δηλαδή πώς γινόταν, γιατί το έχουμε ξεχάσει, η εξυπηρέτηση των πολιτών στο παρελθόν. Πώς γίνεται σήμερα, ποιες είναι αυτές οι αλλαγές που φέρνει το Ταμείο Ανάκαμψης στο gov.gr και στην εξυπηρέτηση του πολίτη, αλλά και πώς στο άμεσο μέλλον βλέπουμε ότι μπορούμε πλέον να γίνουμε ακόμα πιο χρήσιμοι και αποτελεσματικοί στην εξυπηρέτηση του πολίτη, με δεδομένο ότι πλέον τα συστήματά μας διελειτουργούν και συνεπώς ο πολίτης δεν έχει κανένα λόγο κάθε φορά να κατεβάζει ακόμα και ψηφιακά πιστοποιητικά όταν αυτά μπορούν να αντιληφθούν. Άρα εκεί θα δείξουμε και πώς βλέπουμε στο άμεσο μέλλον ότι μπορούμε να τροποποιήσουμε τελείως τη δημόσια διοίκηση με τον πολίτη να μην χρειάζεται να προσκομίσει κανένα πιστοποιητικό.
0: Με πήγατε απευθείας στα δικά σας. Τον κύριο Μητσοτάκη τον παρακάμψατε με πολύ έτσι εύσημο. Ωραία τρίπλα ήταν, οφείλω να σας πω.
1: Δεν παρακάμψατε.
0: Όχι, εννοώ ότι περιμέναμε να μας πείτε. Ήσασταν στο Υπουργικό Συμβούλιο. Έχετε στείλει και σημειωματάκια, φαντάζομαι, και σημείωμα ως υπουργός στον κύριο Μητσοτάκη για να το συμπεριλάβει στην ομιλία του. Κάτι τι παραπάνω περιμέναμε να μας πείτε, κύριε Υπουργέ.
1: Spoiler δεν κάνουμε στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, όμως αυτό το οποίο και εμείς γνωρίζουμε, αυτό το οποίο συζητήθηκε, είναι ότι πλέον πολύ πιο στοχευμένα και έχοντας αφού γραστεί τις ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς, πάμε να ελαφρύνουμε αυτούς οι οποίοι πλήρωσαν πιο δύσκολα, πλήρωσαν παραπάνω την κρίση και την ακρίβεια, προκειμένου και αυτοί οι άνθρωποι, αυτές οι κοινωνικές ομάδες να πάρουν ανάσα περισσότερα το βράδυ του Σαββάτου από τον Πρωθυπουργό.
0: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, κύριε Παπαστεργίου, πολύ μεγάλο ζήτημα όσον αφορά στην προστασία των ανηλίκων σε σχέση με το διαδίκτυο, σε σχέση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είχαμε και μία πραγματικά ένα συμβιβασμό δισεκατομμυρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες για τις υποθέσεις εθισμού και ασφάλειας στα social media, και αναφέρομαι ασφαλώς το συμβιβασμό της Meta, που ανήκουν στη Meta το Facebook και το Instagram, με 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, 16,68 δισεκατομμύρια δολάρια είναι ο συμβιβασμός, και πρέπει η εταιρεία αυτή να δώσει στις πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, στις συγκεκριμένες 29 πολιτείες. Εμείς εδώ πώς προστατεύουμε τα παιδιά μας, κύριε Υπουργέ, και αυτός ο συμβιβασμός θα επηρεάσει και τα δικά μας δεδομένα?
1: Είναι όντως μια ασύλληπτη, θα τη χαρακτήριζα, απόφαση, η οποία ερμηνεύεται πρώτον στο ότι εδώ πλέον κάτι γίνεται. Το ξέραμε, το φωνάζαμε. Η Ελλάδα ήταν μια από τις πρώτες χώρες που εδώ και σχεδόν 2 χρόνια βγήκε στην Ευρώπη και είπε ότι, παιδιά, κύριοι, κυρίες, εδώ πρέπει να πάρουμε μέτρα. Η απόφαση αυτή λοιπόν, πώς αναλύεται, πρώτον οικονομικές αποζημιώσεις, δεύτερον μέτρα για τις ώρες, τα όρια χρήσης, την μη επιτρεπόμενη είσοδο το βράδυ. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν πως ακόμα και πίσω από τις λέξεις, και παρότι Μέτα δεν δέχεται τα περί εθιστικού περιεχομένου, δείχνουν ότι κάτι πολύ σοβαρό, κάτι πολύ μεγάλο, κάτι πολύ επικίνδυνο θα έλεγα, εκτός εισαγωγικών εδώ πέρα γίνεται. Εμείς θα συνεχίσουμε ως Ελλάδα και ως Ευρώπη την πορεία μας. Είχε βγει τον Ιούλιο σε διαβούλευση το σύντομο αλλά πολύ περιεκτικό και στοχευμένο νομοθέτημα. Σε νομοσχέδιο που θα έρθει πλέον το Σεπτέμβρη, δεν προλάβαμε τον Αύγουστο γιατί καθυστέρησε και η απάντηση της Ευρώπης σε σχέση με το νομοθέτημά μας, θα μπει στη Βουλή και θα ψηφιστεί, προκειμένου από 1η-1η του 27 να πάρουμε τα μέτρα μας να απαγορεύσουμε την πρόσβαση των ανηλίκων κάτω από 15 στα social media. Μακάρι οι πλατφόρμες να κάνουν αυτά τα οποία λένε στις Ηνωμένες Πολιτείες, μακάρι να περιορίσουν για την πρόσβαση, μακάρι να μπουν φίλτρα στο περιεχόμενο. Είμαι δύσπιστος, να μου το επιτρέψετε, σε σχέση με το αν τελικά το κάνουν και πόσο πιστά θα το κάνουν ή πόσο πραγματικά θα νοιαστούν προκειμένου να αναγκάσουν τα παιδιά να δηλώσουν την πραγματική τους ηλικία. Γιατί όλα αυτά τα φίλτρα και οι περιορισμοί ισχύουν για τις δηλωμένες ηλικίες. Αν δεν υπάρξει ένας βέβαιος τρόπος ορισμού της ηλικίας, όλα αυτά παρακάμπτονται και τα παιδιά έχουν πλήρη πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο του διαδικτύου, όλες τις ώρες και μέρες, κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου συμβατό με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν και πρέπει τα παιδιά να μεγαλώσουν.
0: Αν λοιπόν αυτό εσείς το διαπιστώσετε, το διαπιστώσουμε ως πολιτεία, το διαπιστώσετε ως Υπουργείο, ποιες είναι οι κινήσεις, τι μπορεί να γίνει από εκείνο το σημείο και μετά για να προστατευθούν τα παιδιά μας. Εδώ τις προάλλες η κυρία Κουτσουπιά μας έλεγε ότι υπάρχει και application που μπορεί κάποιος να το χρησιμοποιήσει και μέσα σε ένα λεπτό να πάρει τις φωτογραφίες της γυναίκας μας, της κόρης μας και να βγάλει τα ρούχα και να φαίνονται ότι είναι γυμνές οι γυναίκες και αυτές τις γυμνές φωτογραφίες τις διαχέουν στο διαδίκτυο, κύριε Υπουργέ.
1: Όλα αυτά ισχύουν, διότι εμείς μπορεί καλόπιστα να ανεβάζουμε φωτογραφίες φίλων γνωστών, οικογένειας, αλλά όλα αυτά προφανώς αποτελούν πρώτης τάξης υλικό για κακόβουλους. Συνεπώς, η Ευρώπη έχει νομοθετήσει, υπάρχει το DSA, η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες, που ορίζει τι γίνεται σε περιπτώσεις τέτοιων παραβάσεων. Όμως θεωρώ και θεωρούμε ότι ακόμα και αυτό το νομοθέτημα, παρότι είναι στοχευμένο, θα πρέπει να γίνει πιο ευέλικτο. Θα πρέπει η δυνατότητα των ποινών να έρθει πιο κοντά στα κράτη-μέλη. Σήμερα οι ποινές μπορούν να μπουν στις πλατφόρμες από τα κράτη στα οποία βρίσκονται οι έδρες, οι ευρωπαϊκές έδρες των πλατφορμών, και η έδρα συνήθως είναι η Ιρλανδία. Συνεπώς, πιο γρήγορες διαδικασίες, πιο ξεκάθαρες διαδικασίες και για το κομμάτι της κατάχρησης των social media για τις εισόδους των ανηλίκων, αλλά και το κομμάτι της παραπληροφόρησης, των fake news, deep fake news. Δηλαδή των βίντεο που έχουν κατασκευαστεί με τεχνητή νοημοσύνη πρόσφατα σε νομοθεσία την οποία περάσαμε από τη Βουλή των Ελλήνων. Θεωρούμε πλέον υπεύθυνο και τον τελικό χρήστη, ο οποίος παίρνει ένα βίντεο φτιαγμένο με τεχνητή νοημοσύνη και αφαιρεί τη σήμανση ότι αυτό το βίντεο ή η φωτογραφία έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη, διότι όλα αυτά είναι πολύ επικίνδυνα για τα παιδιά, αλλά και για εμάς τους μεγαλύτερους, για τη δημοκρατία, για την ποιότητα του πολιτικού διαλόγου. Όλα αυτά λοιπόν είναι μπροστά μας. Ήδη έχουν ληφθεί τα πρώτα μέτρα. Θα πρέπει να δούμε εμείς και η Ευρώπη, γιατί κοινά και ευρωπαϊκά κινούμαστε, πώς θα μπορέσουμε να είμαστε πιο γρήγοροι στη λήψη αποφάσεων αλλά και στην επιβολή προστίμων.
0: Λοιπόν, επειδή ούτως ή άλλως χρονιά εθνικών εκλογών είναι το 26-27, τώρα την άνοιξη του 27 λέει ο κ. Μητσοτάκης, εσείς κατεβαίνετε υποψήφιος εκεί, στο νομό Τρικάλων, ναι.
1: Στην πόλη που γεννήθηκα, στην πόλη που είναι το σπίτι μου και η οικογένειά μου.
0: Έχετε ξεκινήσει την προεκλογική εκστρατεία? Υπάρχει περίπτωση, έχετε μήπως την υποψία ότι μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να ευνηδιάσει, ή όντως πάμε για την άνοιξη του 2027, κ. Υπουργέ?
1: Προφανώς από την πρώτη στιγμή μιλούσα για εκλογές την άνοιξη του 2027. Νομίζω πως είναι ξεκάθαρο πως δεν υπάρχει θέμα ευνηδιασμού. Αυτό το οποίο και σε εμάς είπα, ποτέ δεν σας είπα κάτι άλλο. Απορώ γιατί όλα αυτά τα σενάρια διακινούντουσαν και γιατί κάποιοι εξ ημών γινόμασταν κομιστές τέτοιων ειδήσεων. Λοιπόν, ναι, πάμε σε εκλογές την άνοιξη του 27. Ο αγώνας, ξέρετε, ο προεκλογικός είναι όλη μας η θητεία. Αλίμονο σε όποιον πιστέψει ότι μέσα σε μερικούς μήνες μπορεί να δείξει ένα διαφορετικό πρόσωπο σε σχέση με αυτό που η κοινωνία έχει για εκείνον, ειδικά στις μικρές κοινωνίες όπως είναι η κοινωνία του Νομού Τρικάλων. Λοιπόν, πάμε λίγο να θυμίσουμε ποιοι είμαστε, να μας μάθουν οι άνθρωποι που δεν γνωρίζανε, προκειμένου να μπορέσουμε με αξιοπρέπεια να εκπροσωπήσουμε τις περιοχές μας την επόμενη βουλή.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλή σήμερα. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Δημήτρης Παπασεργίου, υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης. Μου έχει στείλει ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα και σας αφήνω. Ο Λεωνίδας μου λέει: κύριε Παπαδάκη, έκανε ένα ταξίδι από Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, Χρυσταλλοπηγή. Και γύρισα από Χρυσταλλοπηγή, Θεσσαλονίκη-Αθήνα. Πλήρωσα, λέει, σε 29 σταθμούς διόδια 101 ευρώ. Και έχει και τη φωτογραφία. Αυτή η φωτογραφία είναι για Κασίμη. Όπου στο κάθισμα του συνοδηγού είναι γεμάτο μέχρι με τις αποδείξεις από τα διόδια. Ό,τι και να πούμε, είναι λίγο. Λίγο. Πολλά τα διόδια τελικά. Πάρα πολλά τα διόδια. Θα τα πούμε αύριο το πρωί εμείς. Να έχετε μια όμορφη και επικοδομητική ημέρα. Γεια χαρά. Real FM.
2: Παπά, σε ξέρεις Στεφανία.
3: Ναι.
4: Έρχεσαι, πού είσαι?
3: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλώστρο ρεπορτάζ, όλα καλά?
4: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
3: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμου. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
4: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα.
3: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
4: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή.
5: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Βογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
6: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλαχιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι...
7: Η ώρα είναι 9.
8: Λατό FM στους 103,3.
9: Θάλασσα presents Stan Live. Ψέματα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Σάββατο 29 Αυγούστου, Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711.
10: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιόφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
11: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
12: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομοι εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
13: Τι ακούς είναι Λατό FM.
14: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: Λατό FM.
1: Αρχίζουν από σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτών στα Πανεπιστήμια της Επικράτειας. Η προθεσμία λήγει στις 4 Σεπτεμβρίου. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 10 τραυματίστηκαν στην Καν της Δυτικής Γαλλίας όταν 26χρονος έπεσε με το αυτοκίνητό του σε πεζούς.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Στη League Face του Champions League προκρίθηκε η ΑΕΚ με την νίκη της με 4-0 επί της Λεύκης Σόφιας στη Νέα Φιλαδέλφεια στον δεύτερο αγώνα των play-off της διοργάνωσης. Η Ένωση επιστρέφει μετά από 8 χρόνια στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Περισσότερα στο philathlos.gr.
3: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά έθριος με βροχοπτώσεις σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι βόρει έως 7 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, είχαμε προγραμματίσει σήμερα να συζητήσουμε για την τεχνητή νοημοσύνη και θα το κάνουμε λίγο αργότερα.
1: Θα συζητήσουμε, γεια
0: αλλά
1: σας.
0: Δεν είχα καταλάβει, Στεφανία μου, ότι εσύ χρησιμοποιείς την τεχνητή νοημοσύνη και για να σου αναγνωρίσει τι ζωήφια υπάρχουν και τι,
1: τι να κάνω,
0: είδη του ζωικού βασιλείου στον κήπο σου και στη βεράντα.
1: Έχω μια οικογένεια μωρών στο μπαλκόνι. Προσπαθώ να δω τι είναι.
0: Παναγία μου. Και τι, τραβάς βίντεο και φωτογραφίες και τα στέλνεις στο ChatGPT.
1: Στο Gemini.
0: Ναι.
1: Τι να κάνω.
0: Και του ρωτάς τι είναι αυτό.
1: Τώρα ξέρω τι θα είναι. Ή από έρθει, έρχεται η απεντόμωση.
0: Ναι. Φέρε παιδί μου τον απεντομωτή με τη μία.
1: Αυτό είναι.
0: Και φέρε τον άνθρωπο εκεί πέρα και θα σου πει κατευθείαν.
1: Καθαράκια, λέει, πιθανότητα οικογένεια. Καρύμπι, κάπως έτσι, δεν ξέρω.
0: Συγγνώμη, λοιπόν. Επέλεξε το δικό σου μπαλκόνι για να κάνει προφανώς.
1: Το σκέφτομαι. Είδα ένα γείτονα, βέβαια μου, ότι το κάτω δεν το έχει επιλέξει.
0: Α,
1: και έχω ανησυχήσει.
0: Αδυναμία μεγάλη βλέπω στο δικό σου.
1: Ελπίζω να μην είναι κάτι άλλο που μοιάζει με σκαθαράκι. Γιατί με βλέπω για μετακόμιση.
0: Θέλω να σου πω μόνο ότι εγώ δεν εμπιστεύομαι την τεχνητή νοημοσύνη τόσο πολύ.
1: Και εγώ, βέβαια, με έχει επιχειρήματα για τις κεραίες, για το σώμα, γιατί έχει τα πάντα. Έχει επιχειρήματα.
0: Αυτές οι λεπτομέρειες να λείπανε, θέλω να σου πω.
1: Έχει. Θέλω να σου πω ότι εγώ με τεχνητή νοημοσύνη έχω φτιάξει δύο πλυντήρια μόνη μου. Χωρίς υδραυλικό.
0: Συγγνώμη, σε βοήθησε η τεχνητή νοημοσύνη, πήρε τα εργαλεία, άνοιξε το πλυντήριο.
1: Η εργαλεία δεν χρειαζόταν. Είχε κλειδώσει το πλυντήριο και ήθελα να δω πώς ξεκλειδώνει.
0: Εντάξει, Χριστιανή.
1: Ξέρεις πώς θα ξεκλειδώσει το πλυντήριο.
0: Με συγχωρείς τώρα. Αυτό δεν είναι έφτιαξα το πλυντήριο.
1: Έχει
0: είναι
1: χαλάσει.
0: Ότι κάποιος κάτι είχε πατήσει προφανώς.
1: Όχι, δεν ήταν γι' αυτό, ναι.
0: Ναι, και
1: είχε κλειδώσει για άλλο λόγο, ναι.
0: Δεν είναι χαλασμένο προφανώς.
1: Ήταν χαλασμένο. Δεν δούλευε και γέμιζε νερά. Δεν έκανε πλύση. Λέγεται χαλασμένο το πλυντήριο.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Τι άλλο θα ακούσω από
1: επειδή την ήξερα τη βλάβη, το έπαθε και τη μητέρα μου στοιχείο. Και το
0: έφτιαξε και τη μητέρα μου.
1: Εννοείται. Ήρθε ο υδραυλικό και φωνάξει, βέβαια.
0: Έχει πάρει τη δουλειά των υδραυλικών, δηλαδή.
1: Διαπίστωση το είχα φτιάξει.
0: Α! Συγγνώμη, έφερε τον υδραυλικό τελικά και τον πλήρωσε.
1: Για να. Είναι
0: εντάξει, είπα και εγώ. Δηλαδή, αν είναι έτσι, πάρ τον από την αρχή να κάνει τη δουλειά.
1: Είναι εξάδερφό μα, δεν είναι, όχι.
0: Τι άλλο λοιπόν ρωτάτε την τεχνητή νοημοσύνη, θα ήθελα να ξέρω. Λιδες. Γιατί σήμερα θα ασχοληθούμε. Γιατί δεν είναι τυχαίο.
1: Δεν πρέπει να ρωτάς πράγματα. Τώρα εντάξει, στο πλυντήριο εκείνη την ώρα, 11 το βράδυ, δεν μπορούσα να φωνάξω στην Αθήνα.
0: Εντάξει, ο άντρας μου ρωτάει κάτι για το κάτι περίεργα εργαλεία, πώς χρησιμοποιούνται.
1: Αυτά.
0: Δηλαδή αυτό
1: πώς να ρωτάμε. Υγεία δεν πρέπει να ρωτάμε.
0: Αυτό όμως είναι το επόμενο που το έχω δει να γίνεται.
1: Πάρα πολύ. Και λέει, αυτό.
0: Νιώθω αυτό και εκείνο και το άλλο. Έχω μια ζαλάδα και το στομάχι μου κάτι διαταραχές.
1: 5.000 πράγματα.
0: Και τα λοιπά. Και τι να κάνω τώρα, και σου απαντάει.
1: Ναι.
0: Βέβαια, έχω δει.
1: Όχι, δεν σου
0: ότι
1: απαντάει.
0: Βγάζει από κάτω.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Να επισκεφτείτε ή να ρωτήσετε τον γιατρό σας.
1: Πάντα το βγάζει. Ωστόσο.
0: Για να μην φέρει και την ευθύνη.
1: Σωστά. Παρότι όμως το βγάζει, είναι πολλοί οι οποίοι την συμβουλεύονται για ιατρικά θέματα. Κάτι το οποίο δεν είναι καλό. Πρόσεξε, θα σου πω ένα παράδειγμα. Πες ότι η μητέρα μου είναι γιατρός. Ναι. Πες ότι την ρωτάει κάτι η μητέρα μου, την τεχνητή. Λέμε τώρα. Λοιπόν, πες ότι την ρωτάει κάτι.
0: Εντάξει. Μπορεί να θέλει να κάνει τεστ. Την νοημοσύνη.
1: Είναι πολύ εξοικειωμένη με την τεχνολογία. Λοιπόν, πες όμως ότι τη ρωτάει κάτι. Η μητέρα μου μπορεί να αξιολογήσει αν αυτό που λέει η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Έχει μια βάση
1: έχει
0: ή είναι
1: μια βάση. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, μπορεί να κάνει μια. Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να σχεδιάσει 150 δεδομένα πολύ πιο εύκολα από ότι ένας άνθρωπος μέσα σε 10 δευτερόλεπτα.
0: Ναι.
1: Αλλά κάποιος πρέπει να τα αξιολογήσει αυτά. Γι' αυτό λέμε ότι δεν πάει μόνη της η τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, η μητέρα μου και όλοι οι γιατροί θα μπορέσει να καταλάβει αν αυτό που λέει είναι βλακεία ή όχι, αν στέκει ή όχι.
0: Εδώ πέρα.
1: Εγώ και εσύ δεν θα μπορέσουμε.
0: Άκου τώρα, εδώ πέρα έχω δει κόσμο, μου έχει πει κάποιος.
1: Ναι.
0: Και αξιολογικές κρίσεις έχουν βάλει στην τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, είδες που κρατάει το ιστορικό σου, οπότε η τεχνητή νοημοσύνη, το ChatGPT ξέρει.
1: Και ξέρει και πώς γράφεις.
0: Τι το έχεις να έχεις ρωτήσει, αν είσαι ευγενικός, ανάλογα με τον τρόπο που μιλάς, ή αν το βρίζεις, ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Με τι θέματα απασχολείσαι συνήθως, τι είναι αυτό που έχεις απορία. Και μπαίνει άλλος προχθές και λέει, το ρώτησα, λέει, να μου κάνει ένα ψυχογράφημα και να μου πει, λέει, ποιος είναι ο χαρακτήρας μου.
1: Ναι.
0: Μα είσαι με τα καλά σου, Χριστιανέ μου. Την τεχνητή νοημοσύνη θα ρωτήσεις για να σου πει για το χαρακτήρα σου. Εσύ δεν ξέρεις ποια είναι τα χούγια σου, ποια είναι τα δυνατά και αδυνατά σημεία σου.
1: Κοίτα, υπάρχει ένα θέμα. Σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Όχι ότι θα έγινε κάτι, απλώς λείπει, ρε παιδί μου. Λείπει αυτή και αυτό συμβαίνει κυρίως και στις μικρότερες ηλικίες. Λείπει λίγο αυτή η κοινωνικοποίηση. Δηλαδή, πώς να σου το πω και στα παιδιά. Επειδή τους κάνουν συντρόφους, φίλους, ναι. Τα μοντέλα του AI.
0: Είναι, νομίζουν αυτό ότι από την άλλη είναι, μιλάνε με έναν άνθρωπο.
1: Ναι, αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Δεν είσαι, χάνεις σε μεγάλο κομμάτι του κοινωνικού σου εαυτού. όταν κάθεσαι είναι, και συνομιλείς και κάνεις
0: φίλος. Νομίζω ότι είναι ένα εργαλείο, αλλά μην χαθούμε μέσα σε
1: όχι,
0: αυτό.
1: Όχι, όχι, υπάρχει σύντροφος, υπάρχει φίλος, όλο αυτό είναι πολύ επικίνδυνο.
0: Θεωρήσουμε ότι έχει υπερδυνάμεις, ας πούμε.
1: Υπερδυνάμεις μπορεί να έχει.
0: Μπορεί να έχει, αλλά δεν θα είναι πάντα για καλό, οπότε πολύ προσοχή. Αυτά δεν τα λέμε τώρα εμείς τυχαία.
1: Όχι.
0: Γιατί έτυχε τώρα.
1: Τα λέμε με αφορμή την παρέμβαση του Bill Gates.
0: Εσύ ψάχνοντας τώρα για τα ζουζούνια και σε τι ανήκουν.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η τεχνητή νοημοσύνη. Να διαβάζω και για αυτήν. Έχει κάνει τεράστια πρόοδο.
0: Ήρθε μετά από το καμπανάκι. Ποιο καμπανάκι δηλαδή. Ολόκληρη κουδούνα χτύπησε εδώ πέρα ο Bill Gates. Θα μου πείτε τώρα τα λέει ο Bill Gates. Γιατί όταν ήταν μεγάλο τέλεχο. Τι έκανε. Ναι, είχε μια επιθετική πολιτική ω μεγάλο τέλεχο τη τεχνολογικού κολοσσού.
1: Εντάξει, είχε επιθετική. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι όμως πριν από λίγα χρόνια όλο αυτό το πράγμα.
0: Αλλά δηλαδή τα τελευταία δύο-τρία χρόνια. Βλέπει πώς εξελίσσεται και πού μπορεί να φτάσει αυτό το πράγμα, ότι δεν έχει όρια και ότι μάλλον δεν βάζουμε κι εμείς όσο περνάει ο καιρός, δεν βάζουμε τα όρια που θα έπρεπε.
1: Υπάρχουν πάρα πολλοί ειδικοί που κατά καιρούς έχουν προειδοποίηση για τους κίνδυνους τεχνητής νοημοσύνης και οι κίνδυνοι τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι μόνο ότι θα μας φάνε τις δουλειές.
0: Όχι. Αυτό μπορεί να είναι το πρώτο στάδιο.
1: Που προφανώς θα υπάρχουν απώλεια θέσεων εργασίας στο μέλλον, ήδη υπάρχει. Το στοίχημα είναι, αντιλαμβάνομαι, να εντάξει τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία και να δημιουργήσεις νέες θέσεις προσαρμοσμένες σε αυτή.
0: Να γίνει ένα εργαλείο σε πάρα πολλούς κλάδους και να υπάρχει ανάγκη για κάποιο άλλης μορφής ανθρώπινη εργασία.
1: Άλλης μορφής.
0: Που θα έχει σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν. Περί τεχνητής νοημοσύνης και πολλά άλλα δηλαδή.
1: Και πολλά άλλα, γιατί θα συζητήσουμε λίγο για την κριτική σκέψη μας, πώς επηρεάζει η τεχνική νοημοσύνη. Γιατί σταματάμε να σκεφτόμαστε όσο τη χρησιμοποιούμε, έτσι.
0: Παιδί μου, η
1: γιατί μας δίνει τα πάντα στο πιάτο.
0: Είναι τι έχω εδώ. Εντάξει, κάτσε να ρωτήσω το ChatGPT.
1: Είναι πολύ εύκολο, η αλήθεια είναι αυτό.
0: Ναι. Μα είναι σε αυτό εδώ, το έχει στο χέρι σου.
1: Είναι πολύ εύκολο.
0: 24 ώρες το 24ωρο.
1: Δεν είναι και κακό. Πρέπει να συνδυάζεται σωστά.
0: Λοιπόν, τώρα, αυτά όλα θα τα συζητήσουμε και πολλά ακόμα περισσότερα.
1: Να πούμε ποιοι
0: μέχρι
1: είμαστε.
0: Μέχρι τις 12 θέλεις... ακριβώς. Ποιοι θα είμαστε αυτοί που θα τα συζητήσουμε.
1: Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Και Στεφανία Κασίμη.
1: Νίκος Σαπρανίδης.
0: Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου. Και Φράνσις Παράσκια Χμενιού, έντρι μετά από καιρό.
1: Επιτέλους.
0: Στο τηλεφωνικό κέντρο ήρθε το κορίτσι μας.
1: 2-11-208-200 για το τηλέφωνο επικοινωνία. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr.
0: Και έχει μπει ήδη ο Παναγιώτης Βολάνης στο στούντιο. Αυτό σημαίνει ενημέρωση για κίνηση. Τι σημαίνει στους δρόμους, Παναγιώτη?
1: 5% σήμερα.
2: Καλημέρα. Εγώ θα έλεγα και παραπάνω.
1: Όχι, εντάξει. Εγώ ήμουν. Έβαλα συν 5 λεπτά και ήμουν οκ.
2: Σίγουρα, αλλά νομίζω είναι η πιο δύσκολη μέρα από τις προηγούμενες όλες.
0: Ναι, μέχρι την επόμενη.
1: Καλά τα λέω. Συν 5 λεπτά. Άρα σου είναι πιο δύσκολο από τις προηγούμενες. Λογικά το ίδιο λέμε.
2: Πάμε από τον Κηφισό να ξεκινήσουμε. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο από κάτω Πατήσια μέχρι την Πανηγυρική Νέα Φιλαδέλφια.
1: Όπα.
2: Και για την Ελισάβετ.
1: Έτσι. Μετά, μόλις
0: ξέρει ο
1: Παναγιώτης, ξέρει. Που θα την αποθεώσουμε μετά την Ελισάβετ για την ΑΕΚ.
2: Στην ώρα τους. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Χαϊδαρίου και του Ελαιώνα. Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος. Στην Ομόνια κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται σε Σταδίου και Μάρνη. Απροσπέλαστη η άνοδος λεωφόρου Συγκρού από το ύψος Καλλιρόης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Κηφισίας από το ύψος Πανόρμου και στην άνοδο στο Χαλάνδρι. Αυξημένη η κίνηση στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη στο ύψος του Βύρονα και του Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς ανατμήματα από Μοσχάτο μέχρι Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Στον Πειραιά με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στις Μικράς Ασίας, Ομιλίδου Σκυλίτσι και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και τέλος στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 5-10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Ναι, έχει κίνηση. Έχει λίγο λοιπόν, αυξημένη κυκλοφορία, δεν έχει κίνηση.
0: Άρα είπαμε, λοιπόν, είναι η χειρότερη μέρα σε σχέση με τις προηγούμενες, αλλά μέχρι την επόμενη.
1: Και η καλύτερη χειρότερη. Μέχρι την επόμενη.
0: Διότι αυτό βλέπω. Αύριο πάλι θα μας λες ότι ήρθανε τα χειρότερα.
2: Κάτι τέτοιο.
0: Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Προβλέπω ότι την Κυριακή το βράδυ επίσης.
0: Ναι.
1: Το απόγευμα.
0: Ω, η επιστροφή, η μεγάλη.
1: Ναι, προβλέπω. Μεγάλη πρόβλεψη.
0: Να σου πω, έχει βάλει γυάλινη σφαίρα. Το μέντιμου σε την Αμαλία Κάντζου στο
1: μην
0: τρέιλερ.
1: Πιστεύω ότι θα πέφτα μέσα και εγώ και η Αμαλία. Σε αυτό. Είναι δεδομένο.
0: Ναι, γι' αυτό σκέφτομαι να πάω για μπάνιο τελικά το Σάββατο.
1: Ναι.
0: Θέλω να πιστεύω να μην έχετε όλη την ίδια ιδέα και γυρνάτε Σάββατο μετά.
1: Πες το λίγο, δεν σε ακούει κανείς.
0: Ναι, κανείς, τίποτα. Μεταξύ μας δεν είμαστε.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν Εντάξει, μεταξύ μας.
1: Θα ήθελα όχι.
0: Σήμερα ξύπνησαν οι καμπάνες. Και μετά έμαθα ότι είναι του Αγίου Φανουρίου. Είναι μεγάλη γιορτή σήμερα,
1: παιδιά. Και εγώ το ίδιο έπαθα σήμερα. Και λέω,
0: γιατί χτυπάνε οι καμπάνες, γιατί χτυπάνε οι καμπάνες στις 6:30-7:20 του Αγίου Φανουρίου, λοιπόν, σήμερα. Φανουρόπιτα, έφτιαξες?
1: Όχι.
0: Δεν έφτιαξε, δεν έφτιαξε τα γεμιστά.
1: Το ξέρα, θα το πεις.
0: Φυσικά.
1: Λοιπόν,
0: μια φανουρόπιτα.
1: Γιατί φτιάχνουμε φανουρόπιτα τώρα?
0: Να σου πω. Καταρχάς, ξέρεις με πόσα υλικά τη φτιάχνουμε τη φανουρόπιτα?
1: Κράστε, δεν ξέρω να φτιάχνω φανουρόπιτα.
0: Τίποτα. Είναι πολύ απλό.
1: Ναι.
0: Ή 7 ή 9 υλικά.
1: Μάλιστα.
0: Θα πρέπει να είναι μονός αριθμός.
1: Έχεις φτιάξει δηλαδή?
0: Έχω φτιάξει.
1: Α, μπράβο.
0: Μία φορά πέρσι. Μην το παίξω και τίποτα. Παντογνώστης.
1: Μπράβο.
0: Μία φορά πέρσι. Λοιπόν, και την πηγαίνει. Αν πέτυχε, λέει, η ανάρπαστη έγινε.
1: Άντε, μπράβο, Ελισάβετ μου.
0: Εννοείται, παιδί μου.
1: Δεν έφτιαξε και φέτος. Μόνο λόγια είσαι.
0: Να σου πω λίγο, όχι, δεν είχα υποσχεθεί όμως εγώ κάτι.
1: Όχι, αλλά.
0: Άλλοι υπόσχονται.
1: Όχι, αλλά επειδή έκανες πέρυσι, έπρεπε να φτιάξει και φέτος.
0: Ναι. Καλά, φέρε τα γεμιστά και θα σου φέρω μια φανουρόπιτα μετά.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, το Αγίου Φανουρίου, λοιπόν, και πηγαίνουν τις φανουρόπιτες, όπως θα ξέρουν οι περισσότεροι, στις εκκλησίες τους, διαβάζουν τις πίτες και μετά τις μοιράζουν σε φίλους, σε γνωστούς, συγγενείς, όποιον είναι εκεί. Για να σας φανερώσει αυτό που θέλετε, ναι, να σας φανερώσει, ναι. Για λόγους υγείας, για ό,τι ο καθένας
1: επιθυμεί. Είναι την επίλυση δύσκολων καταστάσεων, ή έβρεση χαμένων αντικειμένων επίσης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Light πράγματα.
0: Πολλά. Like επίσης ένιωσα ένα μικρό αεράκι,
1: ναι,
0: επιτέλους.
1: Συγγνώμη, γιατί 7-9?
0: 7 ή 9, λέει, η παράδοση το λέει, δεν είναι κανόνας της εκκλησίας, ότι πρέπει να είναι μονός ο αριθμός και λένε ή 7 ή 9.
1: Εντάξει.
0: Υπάρχει μια λίστα και βάζεις κάποια κλασικά μέσα,
1: ναι,
0: συστατικά.
1: Πορτοκάλι,
0: βάζεις κανέλα, σταφίδες κτλ. Καρύδια άλλος. Και μπορείς να κάνεις και να παίξεις με τα υλικά. Δηλαδή,
1: εκτός ότι δεν έχω φτιάξει, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Το χειρότερο δεν είναι αυτό.
0: Δεν έχεις φάει κιόλας?
1: Δεν έχω φάει και ποτέ, γιατί δεν τρώω γλυκά εγώ καθόλου. Τίποτα από αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό δεν ξέρω να φτιάχνω γλυκά, γιατί δεν τρώω. Δηλαδή τρώω ένα προφιτερόλ.
0: Ενώ στα αλμυρά, ας πούμε, το έχεις.
1: Στα αλμυρά το
0: κατέχεις το άθλημα.
1: Βέβαια, εννοείται. Σίγουρα το κατέχω. Όταν έχω χρόνο, μ' αρέσει πάρα πολύ μαγειρική εμένα.
0: Νίκο, αλλά δεν σε βλέπω. Δεν σε βλέπω να τα δοκιμάζεις αυτά τα γεμιστά.
1: Όχι, όχι. Μ' αρέσει πάρα πολύ εμένα μαγειρική, αλλά τα αλμυρά. Τέλος πάντων. Δεν θα μιλήσουμε για μένα. Αλλά τα. Αφού δεν με βολεύει.
0: Δεν σε βολεύει. Πάμε σε άλλο. Έλεγα λοιπόν ότι επιτέλους νιώσαμε ένα μικρό αεράκι. Μη μας βγει ξινό, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Όχι, γιατί τελικά δεν είχαμε τόσο ανάγκη. Ακόμα.
0: Κοίταξε να δεις. Και σήμερα βλέπω πολλές θερμοκρασίες στην Αττική.
1: Ναι.
0: Και 37 και 38.
1: Δεν το λες και κρύο αυτό.
0: Θυμάσαι αυτό το βασανιστικά που είχε πει ο Τάσος Αρνεκός?
1: Αυτό είχε πει, το βασανιστικά θα πέσει. Α, ναι, αλλά μετά υπάρχει και νέα πρόβλεψη, ναι, ότι έρχεται καινούριος. Γι' αυτό το λέω.
0: Λοιπόν, αυτό το βασανιστικά νομίζω εκεί είμαστε. Στο βασανιστικά είμαστε.
1: Ναι.
0: Γιατί τώρα, αν θεωρούμε πτώση το 37-38 σχέση με το 39, είναι πολύ αργή η πτώση της θερμοκρασίας. Έχουμε όμως ένα αεράκι, έχουμε ένα μελτεμάκι που θα ενισχυθεί από αύριο. Γι' αυτό λέω όμως, μην μας βγει, σας παρακαλώ, ξινό. Γιατί κάθε φορά που περιμένουμε λίγο να δροσιστούμε, τρέμε και το φιλοκάρδι μας.
1: Να σε ρωτήσω, Ελισάβετ μου, μήπως εγώ βεντώ, επειδή τώρα είμαι έτσι σε ένα μεταβατικό στάδιο διακοπές προς δουλειά. Τώρα που είχε καύσωνα.
0: Ναι.
1: Είδες αυτές τις ανακοινώσεις?
0: Ποιες ανακοινώσεις?
1: Ότι απαγορεύονται εργασίες, όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Τις είδες από παντού?
0: Κοίτα, τι σε έβλεπα κάθε μέρα που έλεγε ότι έχουμε το χάρτη επικινδυνότητας και κίνδυνος αυτό
1: όχι,
0: και τα λοιπά.
1: Όχι, δεν εννοώ αυτό. Πού? Με τον καύσωνα, λέω.
0: Α, με τον καύσωνα. Ναι. Όχι, δεν ήταν ανακοινώσεις με τον καύσωνα. Είναι που δεν ήταν μάλλον φοβερός καύσωνας, έτσι λένε τουλάχιστον. Εγώ γιατί τον ένιωσα τώρα φοβερό και τρομερό, δεν ξέρω.
1: Ναι. Εννοώ για τους εργαζόμενους.
0: Όχι, όχι, δεν,
1: αυτό
0: δεν υπήρχε. Όχι, όχι.
1: Α,
0: όχι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν, τι, τόσο πολύ πέρασε στα.
1: Δεν
0: και δεν το πήρα χαμπάρι. Όχι, δεν
1: μάλιστα.
0: Υπήρχε, δεν υπήρχε τίποτα. Εγώ πάλι όμως τον ένιωσα πολύ έντονο αυτόν τον καύσωνα.
1: Μα ήταν καύσωνα.
0: Πολλές μέρες κράτησε.
1: Μήπως επειδή έλειπε ο κόσμος, δεν ξέρω. Μια χαρά κόσμο είχε, βέβαια.
0: Μια χαρά κόσμο είχε. Όσοι και να φύγουν από αυτή την πόλη, γεμάτη παραμένει.
1: Μου έκανε εντύπωση, γι' αυτό το λέω.
0: Λοιπόν. Το νου σας, γιατί σήμερα είναι στο 4.
1: Στο 4.
0: Πολλές περιοχές, πάρα πολλές περιοχές. Οπότε, επειδή αρχίζουν και τα μελτέμια και από αύριο θα ενισχυθούν και μέσα σε αυτές είναι και η Αττική, είναι η Στερεά Ελλάδα, η Εύβοια, το Βόρειο Αιγαίο, Χίο, Σάμος, η Καρία, είναι η Κρήτη και από τον Νότιο έχουμε Κυκλάδες, Κάλυμνο, Κο και Κάρπαθο.
1: Ναι.
0: Όλοι αυτοί είναι στο 4, σημαίνει πορτοκαλί συναγερμός.
1: Είπε κιόλας και ο κύριος Τουρνάς, ο υπουργός πολιτικής προστασίας, ότι οι επόμενες μέρες είναι δύσκολες και αυτή τη στιγμή τα πάντα είναι δυναμή της.
0: Και αν παραπονιόμαστε εμείς, τι να πούνε οι άνθρωποι στο Νεπάλ με αυτά που έπαθαν.
1: Τι
0: γιατί...
1: έχει γίνει, τι καταστροφή έχει γίνει εκεί.
0: Όλα αυτά έγιναν από κάποιο παγετόνα που αποκολλήθηκε.
1: Ναι. Τα λέγαμε και προχθές για την κλιματική αλλαγή, για την κλιματική κρίση. Όλα... Ναι,
0: είναι μία, που κάποιοι στέλνετε μηνύματα και λέγατε...
1: Ότι υπάρχει κλιματική κρίση και αλλαγή. Και ότι μας ψεκάζουν.
0: Ναι, είναι κάτι που λέγατε ότι όχι αυτά και τα λοιπά. Και κάποτε είχαμε και πιο ψηλή θερμοκρασία.
1: Κατέρευσε ένας, λέει, παγετώνας ξαφνικά στα Ιμαλάια.
0: Κατέρευσε λοιπόν ο παγετώνας. Ψάχνουν να δουν γιατί έγινε αυτή η κατολίσθηση. Αλλά υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες στην περιοχή. Φοβούνται για πάρα πολλούς νεκρούς. Πάνω από 160 ήταν μέχρι πριν από λίγη ώρα, αλλά φοβούνται ότι θα είναι εκατοντάδες.
1: Έχει 162,
0: νεκροί,
1: ναι, αλλά υπάρχουν πάνω από 1000 αγνοούμενοι.
0: Αγνοούνται πάρα πολύ, ανάμεσα τους και πολλοί τουρίστες που βρίσκονταν στην περιοχή.
1: Έχουν
0: και...
1: ισοπεδωθεί χωριά ολόκληρα.
0: Έχουν πέσει γέφυρες, ναι, έχουν φύγει σπίτια, έχουν γίνει όλα μέσα στην λάσπη. Οι φωτογραφίες δορυφορικές πριν έδειχναν καταπράσινες. Ναι, έδειχναν καταπράσινες περιοχές πριν και τώρα δείχνουν μια απίστευτη λασπουριά στο μεγαλύτερο μέρος. Τα τελευταία 30 χρόνια, λέει, τα χιονισμένα βουνά του Νεπάλ έχουν χάσει σχεδόν το 1 τρίτο των πάγων τους.
1: Δεν υπάρχει κλιματική,
0: δεν υπάρχει κλιματική κρίση.
1: Κρίση.
0: Συνεχίστε αμέριμνοι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και έχει ενεργοποιηθεί και το Κοπέρνικους για να βοηθήσει στη διάσωση μετά από τις συμφωνικές πλημμύρες όσων μπορούν να βρεθούν σοί. Λοιπόν, μας κάνει
1: συγγνώμη, μια πρόταση μόνο. Ότι το Γεωλογικό Ινστιτούτο ΗΠΑ κατέγραψε αρχικά μια σεισμική δόνη 4,4 ρίχτερ. Αργότερα αναθεώρησε και διευκρίνησε ότι ήταν σεισμικό σήμα μεγέθους 5,2 βαθμού. Προκλήθηκε από την ίδια την κατάρρευση του
0: παγετώνα.
1: Του παγετώνα.
0: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.
3: Real FM. Όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τη θυμίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν. Κι εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση. Μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
4: Σπύρος Παπαδάκης. Καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.

0: έρχεται στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
2: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
1: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
2: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
1: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
2: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
1: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου. Κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τρυπάρετε σήμερα με
4: Λατό την προς... FM. Στους 103,3.
5: Όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές. Με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
6: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
5: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.

0: ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
1: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Τι ακούς είναι Λατό FM.
3: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
1: Λατό FM στους 103,3.

0: Παρακαλώ πολύ.
1: Ναι.
0: Όποιος έχει αντιρρήσεις για τη συνταγή της Πανουρόπιτας, να στείλει τη δική του.
1: Ναι. Όχι, έχει στείλει ήδη η φίλη μας η Ιωάννα. Έχει αντίρρηση σχετικά, λέει, με πορτοκάλια.
0: Είναι καλή μαγείρισα.
1: Το ακούω, λέει, τακτικά, αλλά ο Άγιος, λέει, έστειψε πορτοκάλια για την πίτα της συγχώρεσης της μητέρας του. Ρωτάει. Λοιπόν, μας στέλνει τα δικά της υλικά. Αλλά εγώ,
0: τα έστειλε. Στείλε ολόκληρη τη συνταγή, Ιωάννα.
1: Ναι. Θες και τις λεπτομέρειες.
0: Ξέρω εγώ τι λέω, Ιωάννα. Στείλε ολόκληρη τη συνταγή.
1: Λοιπόν, εδώ η Ιωάννα. Και εγώ και η Φράνσις, να σου πω την αλήθεια, πορτοκάλι βάζουμε μέσα τώρα. Αλλά ξέρω ότι η Πανουρόπιτα γενικά.
0: Βάζουμε.
1: Είναι ένα ευέλικτο.
0: Χρόνος διαρκείας. Έβαλα μία φορά, βάζουμε. Λοιπόν.
1: Αν άπαξ και έχεις βάλει μία φορά, σημαίνει ότι και την επόμενη φορά και σου πέτυχε. Σημαίνει και την επόμενη φορά που θα το κάνεις, αυτή τη συνταγή θα χρησιμοποιήσεις, Χριστιανή μου.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, η Φράνσις που κάνει τακτικά, λοιπόν, λέει και με επιβεβαιώνει ότι βάζει και εκείνη. Αλλά ξέρω γενικά ότι τα υλικά στη Πανουρόπιτα είναι ευέλικτα. Δηλαδή πρέπει να είσαι ευέλικτος με τα υλικά. Αρκεί να είναι αυτό, 7 ή 9.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτή είναι η δική μου ενημέρωση.
0: Και πιστεύω ότι θα έχεις, είμαι σίγουρη ότι θα έχεις διαβάσει για να έχεις καταλήξει εκεί.
1: Ναι, έχω ψάξει, ναι.
0: Σίγουρη.
1: Ναι.
0: Η Ελισάβετ δεν κάνει τίποτα χωρίς έρευνα. Και στη Φανουρόπιτα είμαι σίγουρη.
1: Και στη Φανουρόπιτα. Λοιπόν, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα για την τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί... Είναι δεδομένο ότι θα μας απασχολήσει. Λέει ο φίλος ο Αβραάμ, έχω την εντύπωση πως δεν χρησιμοποιούμε εμείς την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά αυτή εμάς. Και Στεφανία λέει: αν χρειαστώ κανένα μαστόρεμα, λέει, θα σου πω.
0: Ναι, καλά, μην παίρνουμε θεσάρρος, αλλά ναι.
1: Άμα τη βρει τη Στεφανία.
0: Με βρει και ο Αβραάμ, θα με βρει. Με ανησυχείς, μιλά. Καλημέρα, φίλο Στέφανο.
1: Ναι,
0: με τα καλά του λόγια.
1: Στέφανε, εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είναι κανονικά, θα τα πούμε λίγο αργότερα για την ΑΕΚ. Εντάξει, θα σου πω πιο εύκολα και από ό,τι περιμέναμε κι εμείς. Εγώ έτσι νομίζω. Δεν τον είδα όλο τον αγώνα.
0: Εγώ είδα λίγο. Λίγο από το δεύτερο ημίχρονο. Λίγο κάτι διάβαζα και έβλεπα, είχε γεννηθεί.
1: Αλλά τρία γκολ σε 30 λεπτά καθαρίζει. Είναι.
0: Ήταν πολύ καλή ΑΕΚ.
1: Έτσι.
0: Πολύ...
1: Θέλω να σε ακούω, να το λες που λέει το τραγούδι.
0: Όχι, στα είπα και χθες. Μην τα λέμε, είμαι Ευρώπη εγώ στην. Είμαι την Ελλάδα στην Ευρώπη.
1: Στην Ευρώπη, μάλιστα.
0: Λοιπόν, καλημέρα, Φόρτσα Παουκάρα. Μην βιάζεσαι. Λίγη υπομονή, σε παρακαλώ, μέχρι τη Δευτέρα. Μην βιάζεσαι.
1: Καλημέρα και στο Στράτο που λέει ότι. Εγώ λέει, συζητάω κάθε μέρα, λέει, με το ChatGPT. Εντάξει, Στράτο.
0: Έχετε καταλάβει πόσο πίσω είστε.
1: Πόσο πίσω είμαστε. Εδώ η Στεφανία κάνει αναγνώριση ζουνιών μέσω τεχνητής νοημοσύνης.
0: Κάθε μέρα. Δεν είμαστε καθόλου πίσω, Στράτο. Ξέρω πολύ καλά τι γίνεται με την νοημοσύνη. Λέω τι μπορεί να προκαλέσει, τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό.
1: Λοιπόν, έχει δίκιο ο Σοκράτης.

0: Ο οποίος λέει:
1: πάντα Σοκράτης.
0: Το πρόβλημα, λέει, με το AI είναι ότι αυτοτροφοδοτείται. Και αν δεν μπορείς να το αξιολογήσεις, μια λανθασμένη απάντηση που δεν θα την αμφισβητήσεις, την επόμενη φορά τη χρησιμοποιεί ως δεδομένο και την προτείνει με ακόμα μεγαλύτερη σιγουριά. Έχει τύχει, λοιπόν,
1: σωστό
0: να μου δώσει μια απάντηση.
1: Επίσης λέει ψέματα, να ξέρεις.
0: Α, είναι και ψευτράκι.
1: Λέει ψέματα.
0: Έχει ανθρώπινες συνήθειες, λοιπόν.
1: Λέει ψέματα. Θα μας τα εξηγήσει η καθηγήτρια αργότερα.
0: Λοιπόν,
1: πώς λέει
0: σε
1: ψέματα.
0: Κάτι, κάτι που έψαχνα εγώ και αναρωτιόμουν μια δήλωση πότε έχει γίνει.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και αυτό φυσικά θα ψάξει πολύ πιο εύκολα από ό,τι θα ψάξω εγώ. Έχει τύχει, λοιπόν, να μου δώσει μια απάντηση που εγώ θυμόμουν ότι δεν είναι έτσι και του λέω: όχι, κάνεις λάθος. Ψάξε ξανά γιατί δεν το έχεις βρει. Και μετά, πολύ δευτερόλεπτα, λέει: έχεις δίκιο.
1: Ναι. Αν εσύ του είχες πει, λοιπόν, κάτι, υπάρχει περίπτωση να του πεις: κάνεις λάθος. Επίτηδες. Κάνεις λάθος, έχει γίνει αυτό. Ενώ του λες ψέματα κι εσύ και να σου πει: έχεις δίκιο.
0: Ναι. Δεν βγάζουμε όμως έτσι άκρη, παιδιά. Α, όχι, δεν γίνεται δουλίτσα έτσι.
1: Γι' αυτό σου λέω. Θέλει μία προσοχή. Προφανώς. Τι μου φταίνε τα σκαθαράκια, αν είναι. Αν μου δεν είναι σκαθαράκια, δεν μου φταίνε τίποτα. Να με μυρίσουν, δεν νομίζω. Δεν θέλω να με μυρίσει κάποιο σκαθαράκι. Παρ' όλα αυτά, δεν θα τα πειράξω, αν δεν είναι τα άλλα τα κακά. Λοιπόν, ο Βαγγέλης, το AI, ένα εργαλείο είναι. Οπότε το ουσιαστικό είναι η χρήση του. Το ζήτημα είναι ποιοι το διαχειρίζονται και ελέγχουν. Για την ώρα, μικρός αριθμός ιδιωτικών εταιρεών. Σχετικά με την ιατρική, 10% θανάτου στις ΗΠΑ είναι από ιατρικά λάθη. Αυτό είναι 250.000 θάνατοι το χρόνο. Φαντάζομαι παρόμοια στατιστικά σε άλλες χώρες. Η ιατρική είναι από τα πρώτα επαγγέλματα που πιθανότατα θα αντικατασταθεί από AI. Διαφωνώ τελείως εγώ με αυτό, με τελευταία πρόταση. Εγώ θεωρώ ότι η AI είναι ήδη και θα γίνει ακόμα περισσότερο ένα τεράστιο όπλο στα χέρια των γιατρών. Δεν νομίζω ότι θα αντικατασταθεί ποτέ η ιατρική.
0: Δεν νομίζω ότι ποτέ ο άνθρωπος που μπορεί να αξιολογήσει πάρα πολλά δεδομένα και να χρησιμοποιήσει την εμπειρία του, την εμπειρία του επί του πεδίου, στο νοσοκομείο, με ασθενείς κτλ., μπορεί να αντικατασταθεί από ένα μηχάνημα. Μπορεί, όπως είπες, να το χρησιμοποιήσει. Μπορεί να του λύσει τα χέρια. Μπορεί να του βάλει.
1: Γιατί βάζουν πάρα πολλά δεδομένα.
0: Άμπρα, μπορεί να του βάλει δεδομένα από τις εξετάσεις που έχεις κάνει εσύ, αιματολογικές, οτιδήποτε είναι αυτό.
1: Πάρα πολλά δεδομένα, στατιστικά έχει μέσα αυτό μια τεράστια βιβλιοθήκη. Δεν είναι αυτά που χρησιμοποιούμε.
0: Και να του δίνει κάποιες πιθανότητες όσον αφορά τα συμπτώματα αυτά και τι μπορεί να είναι, αλλά νομίζω ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί
1: να τα μοντέλα που χρησιμοποιούν οι επιστήμονες δεν είναι αυτά που χρησιμοποιούμε εμείς.
0: Εννοείται.
1: Απλά να το διευκρινίσουμε.
0: Δεν είναι αυτό που λέμε, τι είναι αυτό το ζουνάκι, ναι.
1: Δεν είναι αυτά τα μοντέλα. Λοιπόν,
0: πρέπει να πάμε και σε εφημερίδες, νομίζω.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, για έλα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Αρχίζω εγώ από την Κόντρα. Βρώμικα παιχνίδια με στημένα γκάλοπ. Ελεγχόμενες από το Μαξίμου εταιρείες επιχειρούν να εμφανίσουν μικρή διαφορά ανάμεσα σε Ελλάς και Πασόκ, ενώ πρημοδοτούν τα μικρά κόμματα της αριστεράς. Το σχέδιο προβλέπει να οδηγηθούν Τσίπρας και Ανδρουλάκη σε μια διαρκή σύγκρουση στο κρίσιμο διάστημα μέχρι τις εκλογές. Καταπατούν πλήρως την ελληνική ΑΟΣ. Η Άγκυρα δημοσίευσε τους χάρτες με τα παράνομα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Ποιοι κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα, εκκρεμότητες με την εφορία. Τι ισχύει στην Ελλάδα, θανατηφόρο το φετινό καλοκαίρι στην Ευρώπη. Τουλάχιστον 35.000 θάνατοι από τον καύσωνα. Όλεθρο στο Νεπάλ, εκατοντάδες νεκροί και αγνοούμενοι, ενώ ολόκληρα χωριά ισοπεδώθηκαν από τη λάσπη. Επίθεση από Ελλάς, άνθρακες ο θησαυρός για τις συντάξεις χειρίες, δεν θα λάβουν ούτε ένα ευρώ αύξηση. Και νέα γυναικοκτονία, 53χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα τη σύζυγό του. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά, είναι η είδηση από τη Ροδόπη. Λοιπόν, υπήρχαν καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία και η δικηγόρος του θύματος λέει ότι την προηγούμενη είχαν αποφασίσει ότι θα καταθέσει η γυναίκα αίτηση διαζυγίου.
1: Και είχε γυρίσει για τα γενέθλια της.
0: Αυτό και αν είναι τραγικό. Η γυναίκα δούλευε στη Θάσο σε κάποιο τουριστικό κατάλημα και γύρισε για τα γενέθλια της 16χρονης κόρης της. Και αυτή εδώ ήταν η κατάληξη.
1: Λοιπόν, πάμε στο ποντίκι. Δε ερωτήσεις χωρίς απαντήσεις. Ανησυχία στην κυβέρνηση για το αποτέλεσμα των μέτρων που θα εξαγγείλει. Προειδοποίηση για δύσκολο χειμώνα και επένδυση στις μειώσεις τιμών στο σούπερ μάρκετ. Προβληματισμός για την πλειοδοσία παροχών από τα βασικά κόμματα της αντιπολίτευσης. Φωτογραφία είναι ο κύριος Αντώνης Σαμαράς. Δίπλα από μια καρέκλα. Ετοιμάζεται να καθίσει. Χαμογελαστός. Και γράφει το συννεφάκι. Εγώ θα κάτσω εδώ στη γωνίτσα μου, θα ετοιμάζω το κομματάκι μου ήσυχα, δεν θα σας ενοχλώ.
0: Πάμε και στην απογευματινή. Απόλυτη κυριαρχία στο Αιγαίο. Το πολεμικό ναυτικό υψώνει ανήκει τα τείχη. Τι σηματοδοτεί η Συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας για την αγορά δύο φρεγατών Μπεργκαμίνη στις 8 Σεπτεμβρίου, υπογραφές στη Ρώμη. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, τι άλλο ακολουθεί. Στις 30 Οκτωβρίου, στη Λωριάν της Γαλλίας, έχει προγραμματιστεί να παραδοθεί η Μπελαρά νέαρχος. Στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας, εικόνες αποκάλυψης στο Νεπάλ από τις φωνικές πλημμύρες, τα αίτια της τραγωδίας. Πόσο κοστίζει να χτίσει σπίτι σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, επαρχία, κεραμίδια από χρυσάφι. Σε λίγη ώρα από τώρα θα το συζητήσουμε με τον κύριο Καψιμάλη, των κατασκευαστών. Μηνιαία επιδόματα από 80 έως 500 ευρώ για χιλιάδες αστυνομικούς. Ήταν έτοιμα ετών. Γέμισαν οι εκκλησίες από πιστούς με φανουρόπιτες. Δικαίωμα στην ελπίδα. Και πανηγυρική πρόκριση με 4 στη League Face του Champions League.
1: Αλλάξει φωνούλα της. Λοιπόν, πάμε στη Δημοκρατία. Αφήστε τα λόγια και προχωρήστε την πόντιση του καλωδίου. Ιδού η Ρόδος, κύριε Μητσοτάκη, άγγερε επαναφέρει την απέτηση της για συγκυριαρχία. Η κυβέρνηση περιορίζεται σε ανούσιες δηλώσεις. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη ανατριχιαστικές καταγγελίες. Ουκρανοί του Ζελένσκι βγάζουν στο σφυρί λείψαν Αγίων της Ορθοδοξίας. Ό,τι προλάβει, ο Άδωνος ξεπουλά τώρα και τα σημικά του Υπουργείου Υγείας. Ακόμη προσφυγή στο Στέλινάξος κατά του εκτρώματος Παπασταύρου. Επίσης επικοινωνιακό σώμα της συντάξης χειρίας, το αυτονόητο βαφτίζεται παροχή, γράφει η Δημοκρατία. Στοιχεία σοκ, κρίση χτυπάει πλέον και τις μεγάλες επιχειρήσεις, με βασικές εξαιρέσεις τα τρόφιμα και τα καύσιμα. Αφροδίτη Λατινοπούλου καταγγέλει προκλητικές αυξήσεις στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Και υπογράφεται συμφωνία για τις δύο ιταλικές φρεγάτες. Ειδική τελετή 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη, παρουσία των Υπουργών Άμυνας. Είναι κάποια από τα θέματα στην εφημερίδα Δημοκρατία.
0: Σειρά για τον ελεύθερο τύπο. 6 μυστικά για φορολογητές μεταβιβάσεις χρημάτων. Αναλυτικός οδηγός. Η νομοθεσία, το όριο των 800.000 ευρώ και πότε επιβάλλεται ο φόρος. Φόρος δωρεάς 10%. Απόφαση σταθμός της ΑΔΕ. Απαλλάσσονται και οι πληρωμές γονέων για οφειλές των τέκνων τους. Καταβλήθηκαν χθες οι πρώτες αυξημένες συντάξεις χειρίας. Πλήρης επιβεβαίωση της αποκάλυψης του ελεύθερου τύπου για την κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου. Κυριάκος Μητσοτάκης, το είπαμε, το κάνουμε. Νίκη Κεραμέως, τέλος σε μια μεγάλη κοινωνική αδικία. Πράσινες ανάσες σε 13 δήμους της Αττικής. Ενώνουν δυνάμεις Υπουργείο Περιβάλλοντος και Περιφέρεια. Ζωντανεύει η δήλωση του περασμένου αιώνα, ανθολόγιο μαρτυριών μιας άλλης εποχής. Σενάρια εμπλοκής σε πιθανή κρίση, ένταση ή πόλεμο από την Τουρκία, εκνευρισμός για τη συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ. Ελληνικό ναυτικό, κλείδωσε η συμφωνία για δύο φρεγάτες τύπου Μπεργκαμίνη από την Ιταλία. Η δημοσκοπική φτώχεια φέρνει καυγάδες στην αντιπολίτευση Πασόκ Τσίπρας Καριστιανού. Και στις ράγες στο μετρό έως την Καλαμαριά, με γεμάτες βαλίτσες στη Βόρεια Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός. 5 νέοι σταθμοί εγκαινιάζονται σήμερα. Αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στον σταθμό Μίκρα. Είναι η παράδοση της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά, 5 νέοι σταθμοί και εκεί θα υπάρχει και πλούσιο πρόγραμμα επαφών του Πρωθυπουργού λίγες μέρες πριν την εμφάνισή του στη ΔΕΘ.
1: Λοιπόν, σε διακόπτω λίγο και θα πάω στην εστία. Ο Χρήστος Μαζανίτης μας ενημερώνει, σε λίγο πολύ λίγο θα ανέβει και ο στενικός, ότι η ελληνική πάτρια ότι κατέριψαν σμήνος drones τον Χούθη. Ναι, επιτυχημένη ενεργοποίηση στον ελληνικό πάτριο της Σαουδική Αραβία που αναχέτησαν επίθεση τον Χούθη κατά των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στη Γιανμπούς. Λοιπόν, σε λίγο το θέμα θα ανέβει και στο ενικός.gr. Τώρα πάμε στην εστία. Συντεταγμένη οπισθοχώρηση από τη διακήρυξη των Αθηνών. Τριπλή παρέμβαση Ροζάκη, Γεραπετρίτη, Διαμαντοπούλου. Κατηγορούν την Τουρκία για διαφωνία στην ερμηνεία της για μονομερείς ενέργειες με αφορμή τα πάρκα και καλώδια και προτείνεται κατάθεση καρτών και συντεταγμένων. Γράφει η εστία. Ακόμη παραλύρει Μερντογάν για σπαθιά και απειλές πολέμου.
0: Η εφημερίδα των συντακτών ετοιμάζουν μεγάλο ξεπούλημα σε ιδιώτες η αξιολόγηση προς εκμετάλλευση των ακινήτων του ΕΣΥ. Σύμπραξη εταιριών αναλαμβάνει αντί 10 εκατομμυρίων ευρώ να καταγράψει προς αξιοποίηση περιουσία εκατοντάδων εκατομμυρίων. Τρομοπόντικα στην Κυψέλη, ακατάλληλα και προσωρινώς ακατάλληλα κτίρια. Αγωνία από τα στοιχεία της μελέτης τροτότητας και σχετικής διακινδύνευσης της ελληνικό μετρό. Νέο χωροταξικό για τη ΣΑΠΕ. Ανοίγει ο ασκός του αιώλου. Σωρία προσφυγών στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Όλη την Ελλάδα. Κυβέρνηση, τα μεγάλα εμπόδια στην προσέλκυση ψηφοφόρων. Νάταλι Χάρπ, η πανταχού παρούσα σύμβουλος του Τραμπ, έχει γίνει χαμός με την σύμβουλο του Πλανητάρχη. Χρέος.
1: Θα προκαλέσει το διαζύγιο, τι θα συμβεί. Τι να γίνει, τέτοιες φήμες που κυκλοφορούν.
0: Τα μυστήρια της πρόορης αποπληρωμής και Champions League στα αστέρια πάει καθυλωτική και αλάνθαστη ΑΕΚ σάρωσε τη Λεύσκη 4-0.
1: Λοιπόν, πάμε στην καθημερινή. Φωνικές πλημμύρες σάρωσαν τον Νεπάλ, ετοιμάζουν φόρμουλα για το καλώδιο, ο ρόλος της γαλλικής Μεριντιάν. Ακόμη μειώθηκε κατά 9 μήνες η αναμονή για μία απόφαση, για μία δικαστική απόφαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ακόμη, οι τρεις λόγοι της έξαρσης του Δυτικού Νείλου, 75 νέα κρούσματα και 6 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα, θα συζητήσουμε σε 11 και 10 αυτά με τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέους. Επίσης, με συμβολικό ενίκιο στις φοιτητικές εστίες, τι ορίζει ο νέος κανονισμός στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Συμβιβασμός με πρόστιμο 17 δις για τη ΜΕΤΑ. Θα συζητήσουμε και αυτό με τον καθηγητή μας. Γιατί και ο Ζούγκεμπεργκ και η ΜΕΤΑ, η διοικητήρια είναι του Facebook και του Instagram, υποχρεώθηκαν χθες έναν συμβιβασμό με 29 Αμερικανικές πολιτείες. Λοιπόν, 25.000 καταγγελίες από πολίτες για φορολογικές παραβάσεις στο οκτάμηνο. Είναι κάποια από τα θέματα στην εφημερίδα Καθημερινή.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Μητσοτάκη. Δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες, βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
0: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
4: Μια μοιραία προφητεία. Μια γυναίκα στοιχειωμένη από το πεπρωμένο της. Και ένας φόνος που άργησε 60 χρόνια να συμβεί. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Ένα συναρπαστικό βιβλίο μυστηρίου που κάθε σελίδα του σε φέρνει πιο κοντά στην αλήθεια και στο θάνατο. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων. Μανιφέστο, τσιμέντο στα 25 μέτρα από τον Αιγιαλό, προβληματισμό στο Μαξίμου για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Σύμφωνα με το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό, προβλέπεται η δυνατότητα δόμησης δίπλα στο κύμα. Στη Γαλλία και την Ισπανία, οι αδόμητες παράκτιες ζώνες ξεκινούν από τα 100 μέτρα. Όταν ο Τσίπρας μοίραζε 13,5 δι σαν στραγάλια, πρόγραμμα Θεσσαλονίκης η μεγάλη αυταπάτη, λίγους μήνες αργότερα έφερε με περίσσια κινικότητα το τρίτο και αχρίαστο μνημόνιο των 100 δισεκατομμυρίων. Σοφία Βούλτεψη, το ψαλίδισμα της Νέας Δημοκρατίας δεν υπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα. Ρευστοποίηση ΣΥΡΙΖΑ, η δικαίωση του Σαμαρά για την αριστερή παρένθεση από τον άχαστο Αλέξη στο Μπουζουξίδικο για να διώξουν τον Κασελάκη και το ραστόν αστερισμό της Τρόικας που αγωνιωδώς προσπαθεί να σώσει ό,τι σώζεται.
1: Τα νέα, φάρμακο για το καρκίνο στο πάγκρεας. Πρώτη μεγάλη νίκη. Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων ενέκρινε χθες μια θεραπεία που επιβραδύνει τον καρκίνο του παγκρέατος. Το νέο φάρμακο χτυπά τη μετάλλαξη που κάνει τον καρκίνο αυτό ιδιαιτέρως θανατηφόρο. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον, Ελισάβετ.
0: Όντως.
1: Λοιπόν, πλασματικά έτυπος θα κερδίσετε ως 7 χρόνια. Σχεδιάζεται πλέον εξαγορά ετών για τις επικουρικές για να κλειδώσει 15 ετία. Ακόμη, βιβλική καταστροφή στα Ιμαλάια, εκατοντάδες νεκροί, εκατολισθείς και τεράστιοι χήμαροι έπνιξαν στο διάβα τους ολόκληρα χωριά. Βασική αιτία, κλιματική αλλαγή. Ευρωδικαστήριο, νέα προσφυγή στο Στρασβούργο για τις υποκλοπές. Συμβιβασμός μαμούθ από τη ΜΕΤΑ 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τα social media, γιατί ο Γκέιτς θέλει να συναντηθεί με τον ΣΥ. Πολιτικό παρασκήνιο, το ΡΙΑΤ χρωστά 6 εκατομμύρια ευρώ για τους Patriot. Τακτικές συναντήσεις Χριστοδουλού ή Διαρχιουρμάν στο εξής. Ακρίβεια, 3 παρεμβάσεις για ρεύμα, καύσιμα, τρόφιμα, προσεχώς.
0: Ριζοσπάστης, θυσία για τα κέρδη και την πολεμική οικονομία, οι εισφορές των εργαζομένων. Με νομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή, επεκτείνουν την επαγγελματική ασφάλιση και ρίχνουν στον τζόγο τους κόπους μια ζωή των ασφαλισμένων με κάλπικες υποσχέσεις για καλύτερη συντάξη. Το νομοσχέδιο συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια. Ιός του Δυτικού Νείλου, η απουσία ουσιαστικής πρόληψης πίσω από την έξαρση των κρουσμάτων. Συντάξεις χειρίας, προκλητική κοροϊδία, η δίθεν αποκατάσταση. Στα υπόλοιπα θέματα, ελληνοτουρκικά, κλιμακώνονται οι εντάσεις και η προσπάθεια εφησυχασμού, νέα πανάκριβα πλοία για την ασφάλεια των ατοικών σχεδιασμών, συλλαλητήριο σήμερα στη Λέσβο από δύο παλαιστές κτηνοτρόφους και δεκάδες νεκροί, εκατοντάδες αγνοούμενοι στις πλημμύρες στο Νεπάλ.
1: Λοιπόν, πάμε στην ελεύθερη ώρα. Ξυπνάτε Έλληνες, γιατί ο Ερντογάν έδεσε την ουρά του αλόγου. Τύπα Ναπολέμου, αναφορά επισημιογράφου της Άγκυρας Ελλάδα, Ισραήλ και Ασπίδα το Αχιλέα και μια άγνωστη προφητεία για ελληνοτουρκική σύραξη στο Αιγαίο, γράφει η Ελεύθερη Ώρα.
0: Εσπρέσο είναι in love στιγμές, οι τρυφερές καλοκαιρινές διακοπές των Ρέμου Μπόσνιακ, ο έρωτας του νούμερο 1 ερμηνευτή και τη συζύγου του. Η Φέη Σκορδά, κάτοικος του πλανήτη Αντένα. Γρίφος με δύο λέξεις, non-stop thriller με τον άφαντο επιχειρηματία στο Ιόνιο. Ακόμα ψάχνουν τον 66χρονο επιχειρηματία που είναι εδώ και πολλές ημέρες αγνοείται στα νερά. Ο φύλακας άγγελος του Δημήτρη Κόκοντα στα χρόνια του πόνου.
1: Λοιπόν, και κλείνουμε με την Political. Το ψηφιακό μάτι ξαναμπαίνει σε τροχιά. Χίλιες κάμερες καταγραφής παραβάσεων. Ξεπαγώνει διαγωνισμός των 44 εκατομμυρίων ευρώ. Η νέα προθεσμία για την υποβολή προσφορών. Και Κυριάκος Μητσοτάκης Θεσσαλονίκη. Τα λέγαμε και νωρίτερα. Κοινιάζει σήμερα την επέκταση του μετρό στην Καλαμάρια. Αυτά μεταξύ άλλων από την Political. Και ολοκληρώσαμε την ανάγνωση των εφημερίδων. Και δεν έχω χρόνο.
0: Και έχουμε δεκάδες μηνύματα, αλλά δεν ξέρω από πού να τα πιάσω τα μηνύματα, γιατί γίνεται
1: από τα σημαίακια μου.
0: Πού έχεις βάλει σημαίακι?
1: Από εκεί.
0: Μετά λες για μένα που διαβάζω, γιατί είμαι ψυχαναγκαστική.
1: Όχι, όχι, εντάξει. Καλημέρα στον Γιάλη, καλημέρα στον Καβοντορίτη και 25 είμαι, να ξέρεις αυτό.
0: Α, εντάξει,
1: Λοιπόν,
0: ζήσε Μάη μου.
1: Καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα στην... είναι συνταγή, να της κυρίας Ιωάννα. Λοιπόν, μας την έστειλε, βλέπω. Καλημέρα στον κύριο Ιωάννη.
0: Ναι, αναφέρεται στο Νεπάλ και αυτά που λέγαμε πριν.
1: Αναφέρεται και στα αίτια της τραγωδίας.
0: Φώτη από τις Σέρες έχει κολλήσει με το 1985.
1: Με τον καύσωνα.
0: Το 1987 έγινε ο φωνικότερος καύσωνας.
1: 45-47 βαθμούς που λέει τώρα.
0: Σε αυτή τη χώρα δεν έχει υπάρξει άλλος που είχε χίλιους τόσους νεκρούς.
1: Δεν θα θέλαμε να είχε τόσους, πιστέψτε με.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι τώρα δεν έχουμε πρόβλημα με την κλιματική αλλαγή, έτσι.
1: Λοιπόν, πρωτάκουστο λέει γυναίκα να μην της αρέσουν τα γλυκά, αλήθεια είναι, συγγνώμη. Από παιδάκι, ούτε παγωτά δεν έτρωγα. Κάτι δεν πήγαινε καλά με μένα.
0: Κυρία μου, η Ιφηγένεια μου, τυχερός άνθρωπος.
1: Μην ανησυχείτε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Real FM.
2: Έλα Γιώργο.
3: Έλα Κασιανή.
2: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
3: 6-8 ε. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κούμπι με τον Πουγιόπουλο.
2: Γιώργο.
3: Ναι.
2: 6-8 το πρωί.
3: Το πρωί θα είμαι.
2: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
3: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
2: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
3: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
2: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
3: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
4: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
3: Να πω τώρα ανέκδοτο.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια. Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

0: 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Θάλασσα presents Stan Live. Το Σάββατο 29 Αυγούστου ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Σάββατο 29 Αυγούστου, Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28 41 0 25 718 και 27 562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
4: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
5: Ο 49χρονος, εκτός από καθηγητής στο σχολείο, της έκανε και ιδιαίτερα μαθήματα. Δεν έχουν τελειωμό τα περιστατικά μέθης ανηλίκων στην Κρήτη. Κοπέλα 14 ετών κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα σε πάρτι στον αποκορονοχανίων και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Συνελήφθη ο πατέρας της. Αρχίζουν από σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια της χώρας. Η προθεσμία λήγει στις 4 Σεπτεμβρίου.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Πρόκριση για την ΑΕΚ στις 36 ομάδες της League Face του Champions League μετά την νίκη στη Νέα Φιλαδέλφια με 4-0 επί της Λεύσκης Σόφιας στον δεύτερο αγώνα των Play-Off. Στις 7 το απόγευμα η κλήρωση με την Ένωση να μαθαίνει τους αντιπάλους της στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Γενικά έθυρος με βροχοπτώσεις σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: νομίζετε τόση ώρα που δεν μας ακούτε ότι έχουμε πιάσει καμιά πολυλογία εδώ. Προσπαθούμε να λύσουμε τα διαδικαστικά της εκπομπής. Ποιος θα βγει, τι ώρα θα βγει, αν πρέπει να κάνουμε κάποια αλλαγή. Πρέπει να γίνουν λοιπόν και οι συνεννοήσεις. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τα οποία είναι πάρα μα πάρα πολλά. Εμείς να πούμε ότι έχουμε μία αλλαγή στη ρύθμιση του ήχου. Έχει έρθει ο Γιώργος Τζιβελεκίδης στη θέση του Νίκου Σαπρανίδη.
1: Γεια σου. Καλά είσαι?
0: Να είσαι καλά. Μην του υποσχεθείς τίποτα.
1: Τίποτα. Καλή σεζόν.
0: Στο προηγούμενο που υποσχέθηκε κάτι δεν το έχει φέρει, γι' αυτό το λέω.
1: Εντάξει. Θα σου φέρω είναι. Πατατάκια. Είδε, ξέρω εγώ τι θέλει αυτό. Ο καθένας.
0: Εύκολο αυτό. Αυτό είναι εύκολο. Λοιπόν, έχουν ενισχυθεί τα μελτέμια, λέει εδώ στην Πάρκο.
1: Έχουν ενισχυθεί
0: κυρία
1: τα μηνύματα, νόμιζα, έτσι όπως το είπα και τα βλέπω να διάβαζα.
0: Εντάξει.
1: Γεια σας, κυρία Κατερίνα.
0: Κυρία Κατερίνα, 7 μποφόρ στην Πάτμο, γεμάτα λέει κιόλα. Οπότε, ωραία εποχή λέει για διακοπές. Ωραία εποχή για διακοπές είναι. Ωραία εποχή για να κάνετε εργασίες στην Ήπεθρο δεν είναι, λόγω των ανέμων.

0: Πάντως, ο μεγάλος χαμός έχει γίνει με την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί φαίνεται ότι απασχολεί πολύ τον κόσμο. Και έρχεται ο Γιώργος και λέει ότι η επικοινωνία που μπορείς να έχεις με έναν άνθρωπο, λέει, στην παραλία εκεί που πίνεις το καφεδάκι σου κτλ., δεν θα το βρεις πουθενά.
1: Αυτό δεν θα το βρεις.
0: Καλό το AI, αλλά καφεδάκι μαζί σου δεν πρόκειται να πιει.
1: Λαμπρό, με είπες πλάκα. Εντάξει, δεν μπορώ να αλλάξω. Τι να κάνω? Δεν ξέρω να φτιάχνω το πλυντήριο. Τι να κάνω?
0: Όχι, ρε παιδιά. Φέρνει το παράδειγμα της λάμπας που εντάξει είναι οκ. Okay, πιο απλά τα πράγματα.
1: Ναι, αλλά να αλλάξει μια λάμπα.
0: Εντάξει. Δεν κατεβάζεις το γενικό. Πας, αλλάζεις τη λάμπα κτλ. Όχι, δεν έχει σχέση το να φτιάξεις το πλυντήριο. Είναι πολύ πιο σύνθετο.

0: Ο Γιώργος ρωτάει αν είναι δυνατόν να μας αντικαταστήσει κάτι που μπαίνει στην πρίζα. Αν το αφήσουμε εμείς, Γιώργο.
1: Οπα, να είσαι συνταγή.
0: Μπορεί να μας αντικαταστήσει.
1: Ευχαριστώ, κυρία Ιωάννα, να είστε καλά. Δεν προλαβαίνω, αλλά του χρόνου θα το κάνω. Λοιπόν, σήμερα δεν προλαβαίνω με τίποτα. Λέει ο Άγγελος, εφόσον το AI γνωρίζει από όλη την ανθρώπινη διανοητική δημιουργία ότι όλες οι θρησκείες, πολιτικές, ιδεολογίες, οικονομικές θεωρίες εναντίον του πόνου, του όλεθρου, της πείνας, του θανάτου, αν το AI αυτονομηθεί, θα πραγματοποιήσει το επιθυμητό που δεν έχει επιτεθεί έως τώρα από τον άνθρωπο, μεταξύ άλλων. Γιατί είναι μεγάλο το μήνυμα. Να σου πω, δεν μου έχεις πει τίποτα. Περίμενα από σένα να μου πεις για τον Χάρη.
0: Γυρίσανε. Γυρίσανε. Ναι, φύγανε, λέει, πήγανε στην Βρετανία.
1: Έφτασαν.
0: Έφτασαν τα παλικά, τα παιδιά. Έφτασε η οικογένεια ολόκληρη.
1: Γίνεται χαμός, σας λέει, έχουν ανακριθεί άδειες.
0: Έχουν εγγραφτεί τα παιδιά στο σχολείο.
1: Ναι.
0: Ναι, έτσι, απλά τα πράγματα.
1: Το νομίζω θέμα ότι είναι, με αυτό θα ασχολούνται. Όλοι.
0: Θα τους παίζουν τώρα τα άλλα παιδάκια. Όχι τα παιδάκια τα μικρά. Ενώ θα την παίζουν την οικογένεια, θα τους μιλάνε ή θα τους κρατάνε μούτρα.
1: Δεν νομίζω.
0: Που φύγανε.
1: Δεν νομίζω πια. Την επόμενη εβδομάδα
0: τους
1: Βρετανούς. Στο σχολείο,
0: Δεν τους ξέρεις καλά τους Βρετανούς.
1: Δεν τους ξέρω, αλλά δεν πιστεύω, ρε παιδί μου, για τα πελές. Να έχουν τέτοιο προβληματάκι.
0: Δεν τους ξέρεις καλά. Δεν θα περάσει έτσι εύκολα αυτό που έκαναν και έφυγαν από τη χώρα και απαρνήθηκαν και τίτλους και τη βασιλική οικογένεια και τα σχετικά. Να ξέρεις ότι αυτό τους το φιλάνε.
1: Και λες να το πάνε στα παιδάκια αυτό το πράγμα. Να λες,
0: όχι,
1: να το έχουν μεταφέρει.
0: Τα παιδάκια. Δεν λέω για τα παιδάκια.
1: Νόμιζα τα άλλα παιδάκια θα τους μιλάνε στο σχολείο, έτσι όπως το
0: πες. Όχι, καλέ. Λέω για όλους. Λέω θα τους παίζουν, θα τους κάνουν παρέα.
1: Τους άλλους δεν θα τους παίζουν, όχι.
0: Είμαι σίγουρο.
1: Πάντως επιστρέφουν, το διευκρινίσουμε, ως ιδιώτες, όχι ως εργαζόμενα μέλη της βασιλικής.
0: Αυτό πάει, χάθηκε.
1: Οικογένειας. Καλά.
0: Χάθηκε, δεν ξέρω.
1: Προς το παρόν χάθηκε, νομίζω. Να σου πω κάτι, κάθε εμφάνισή τους, νομίζω, μπορεί να μην υπάρχει προς το παρόν κάποια αλλαγή στους ρόλους του ζεύγους, αλλά νομίζω ότι κάθε εμφάνισή τους θα θεωρείται βασιλική. Έτσι θα αντιμετωπίζεται.
0: Κάτσε να δούμε. Κάτσε να δούμε αν θα τους παρέχουν την ασφάλεια και τους ανθρώπους. Γιατί η πρώτη αντίδραση ήταν ναι, να έχουν, αλλά δεν θα τα πληρώνουμε εμείς φορολογούμενοι. Κάτσε να δούμε τι θα χρειαστεί να κάνουν για να βγάλουν τα προστοζήν.
1: Θα μην ανησυχείς. Δεν θα πεινάσουν, Ελισάβετ. Δεν θα πεινάσουν. Κάποιο επίδομα, το πολύ πολύ, να χρειαστεί να πάρουν. Αλλά σπίτι έχουν. Θα μείνουν εκεί στο Cotswolds, κάπως έτσι, νομίζω λέγεται. Λοιπόν, σε μια έτσι βίλα. Εκεί ζουν πάρα πολύ διάσημοι star. Ο Μπέκαμ, το γένεια Μπέκαμ. Κέιτ Μος. Λίαμ Κάλαχερ.
0: Α, τους καημένους.
1: Επίσης έχουν μετακομίσει εκεί οι καλές φίλες της Μέγκαν και του Χάρη, Έλεν Ντετζενέρης και Πόρσια Ντερόση. Θα έχουν κάποια παρέα, θα έχουν.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει. Φτώχεια. Φτώχεια που λέγει.
0: Φτώχεια καταραμένη.
1: Φτώχεια, φτώχεια.
0: Πού μας έριξες.
1: Έχω έναν φίλο ο οποίος πηγαίνει πάρα πολύ συχνά στο Λονδίνο. Το είχε εξοχικό. Οπότε γνωρίζει την περιοχή και επιβεβαιώνει ότι πρόκειται περί φτώχειας.
0: Λοιπόν, πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί έχουμε τον εργατολόγο, τον κύριο Διονύση Ρίζο μαζί μας. Είδαμε χθες και την ανάρτηση που έκανε ο Πρωθυπουργός για τις συντάξεις κυρίες. Είχαν έρθει ήδη και κάποια μηνύματα χθες για κάποιους που έλαβαν τη σύνταξή τους, περίμεναν προφανώς ότι θα δουν κάποια λεφτά, δεν τα είδαν και τώρα θα μας δώσει τα φώτα του ο κύριος Ρίζος για να καταλάβουμε τι έχει συμβεί και ποιοι πρέπει να περιμένουν να δουν περισσότερο ποσό, μεγαλύτερο ποσό στον τραπεζικό τους λογαριασμό. Κύριε Ρίζο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές, καλή σεζόν.
1: Ευχαριστούμε. Λοιπόν, θέλουμε να καταλάβουμε κατά βάση τι έχει γίνει με αυτή την νομοθετική ρύθμιση και να απαντήσατε και σε αυτό που λέει η Ελισάβετ. Υπάρχει και έντονη κριτική και από την αντιπολίτευση.
2: Λοιπόν, η νομοθετική ρύθμιση συγκεκριμένη αφορούσε την αύξηση των συντάξεων κυρίας. 8.500 περίπου περιπτώσεις οι οποίες είχε γίνει μείωση στις συντάξεις τους, δηλαδή είχαν μειωθεί οι συντάξεις από το 70 στο 35% μετά τη συμπλήρωση τριετίας από το θάνατο του συνταξιούχου που μεταβιβάστηκε η σύνταξη. Κυρίως αφορούσε συντάξεις του δημοσίου και τώρα έπρεπε να γίνει με βάση την τροπολογία που κατατέθηκε τον προηγούμενο μήνα και ψηφίστηκε η προσάρτηση αυτού του δημοσίου ξανά στα επίπεδα του 70% της τότε σύνταξης.
0: Ωραία. Είπατε ότι αυτό αφορούσε κυρίως του δημοσίου. Δεν κόπηκαν ποτέ τα λεφτά στον ιδιωτικό τομέα, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Κύριε Ρίζο, αν έχετε hands-free, κάνει διακοπές. Κύριε Ρίζο, αν έχετε hands-free, κάνει διακοπές αυτή τη στιγμή η γραμμή, οπότε είναι εύκολο να μας μιλήσετε κανονικά από το τηλέφωνο.
2: Τώρα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
2: Τώρα.
0: Όχι. Έχει εξακολουθούν. Ναι, τώρα καλύτερα. Ναι. Πάμε λοιπόν να δούμε. Λέγατε ότι ήταν κυρίως του δημοσίου. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε έλεγα ότι δεν είχαν γίνει περικοπές στις ιδιωτικές συντάξεις.
2: Περικοπές σε συντάξεις που χορηγούνταν από τα ταμεία του πρώην ιδιωτικού τομέα. Και εκεί υπήρχε και σοβαρό πρόβλημα και λέγαμε ότι για να επιληθεί το συγκεκριμένο ζήτημα και να μην ζητηθούν 1.000 ευρώ από τους δικαιούχους, έπρεπε να δοθεί πολιτική λύση. Η πολιτική λύση που επελέγει ήταν να μην γίνει η περικοπή καθόλου. Mm-hmm. Δηλαδή να υπάρχει μετά τη συμπλήρωση τριετίας να μην μειώνεται η σύνταξη της κυρίας. Να παραμένει στο 70%. Το συγκεκριμένο θετικό, καθώς είναι πολύ μεγάλο το ποσό του 70%, και να θυμίσω ότι ούτε προμνημονιακά δεν έμεναν στο η σύνταξη της κυρίας.
1: Μάλιστα. Τώρα αυτή τη στιγμή λέει η αντιπολίτευση ουσιαστικά ότι η κυβέρνηση βαφτίζει παροχή την επαναφορά στα προνόμου Κατρούγκαλου. Δεν τον ακούω τον κύριο Ρίζο. Φράντς, κύριε Ρίζο, θα σας ξανακαλέσουμε γιατί κόβεται συνέχεια η γραμμή.
0: Λοιπόν, ναι, θα κάνουμε άλλη μία προσπάθεια για να καταλάβουμε, γιατί είναι κέριο να δούμε και πού στηρίζεται η κριτική της αντιπολίτευσης. Ουσιαστικά στηρίζεται και στον αριθμό.
1: Και στον αριθμό, βεβαίως, γιατί δεν είναι. Γιατί μένουμε σε όσους δεν θα πάρουν σύνταξη.
0: Ναι, ότι μόλις 8.500 θα δουν αλλαγή, τέλος πάντων, στο ποσό που θα λάβουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Και ότι είναι 100.000 και πλέον συνταξιούχοι χειρίες που δεν θα λάβουν ούτε ένα ευρώ αύξηση. Να δούμε λοιπόν, έχουμε ξανά τον κύριο Ρίζο, όχι.

0: για να κάνουμε άλλη μια δοκιμή.
1: Τώρα κύριε Ρίζο, όλα θα είναι καλά.
2: Ναι, καλημέρα ξανά.
1: Ωραία, μας ακούει τώρα, τώρα κύριε Ρίζος. Λοιπόν,
0: τώρα
1: λέγαμε για τον αριθμό, επειδή το λέει και η αντιπολίτευση, ότι πολύ λίγοι συνταξιούχοι είδαν τη βελτίωση των συντάξεων λόγω θανάτου. Λέει, μόλις 8.500 συνταξιούχοι του δημοσίου διάβαζα.
2: Ναι, ακριβώς, αλλά είναι και κάποιες δεκάδες χιλιάδες οι οποίοι δεν θα δουν τη μείωση, δεν θα μειωθεί η σύνταξή τους μετά την τριετία. Το πρόβλημα που δημιουργείται, δημιουργείται στο γεγονός ότι προκύπτουν δύο ταχύτητες συνταξιούχων. Mm-hmm. Αυτή δηλαδή που ο θάνατος του αγαπημένου προσώπου με βάση το οποίο έγινε η μεταβίβαση έγινε μετά το Μάιο του 2016, που θα παίρνουν το 70% της σύνταξης, και όλοι οι υπόλοιποι που ο θάνατος είναι πριν το Μάιο του 2016, οι οποίοι έχουν υποστεί τις περικοπές, οι οποίοι έχουν υποστεί και τις μνημονιακές περικοπές και παίρνουν πολύ χαμηλότερη σύνταξη. Πάντοτε όταν δημιουργείται ένα τέτοιο δεδομένο, δηλαδή έχουμε δηλαδή δύο ταχύτητες, με τη μία ταχύτητα να λαμβάνει πολύ λιγότερα χρήματα από τη δεύτερη, είναι, προκύπτει μια σοβαρή αδικία.
0: Και αναδρομικά καταλαβαίνουμε ότι δεν
1: υπάρχουν,
0: αυτοί που τους είχε περικοπεί.
2: Ναι. Όχι, δεν θα γίνει, δεν θα δοθούν καθόλου αναδρομικά.
0: Δεν θα δοθούν αναδρομικά. Τώρα έχουμε ερώτηση εδώ.
1: Και μπορούν να προσφύγουν.
2: Μπορούν να προσφύγουν. Όποιοι θέλουν μπορούν να προσφύγουν κανονικά δικαστικά και να διεκδικήσουν τη δικαίωσή τους στο δικαστήριο, στα διοικητικά δικαστήρια.
0: Στις επικουρικές χειρίες που έχουν περικοπεί, ξέρουμε τι θα γίνει.
2: Για τις επικουρικές δεν υπάρχει τίποτα αυτή τη στιγμή και δεν νομίζω να υπάρξει θέμα επανόδου στο 70% των επικουρικών. Νομίζω ότι οι επικουρικές θα λειτουργήσει κανονικά όπως λειτουργούσε μέχρι σήμερα το σύστημα, δηλαδή μετά την τριετία περικοπή στο 35%.
1: Μάλιστα. Και για τη συντάξη χειρίας του ΟΓΑ ρωτάνε.
2: Η συντάξη χειρίας του ΟΓΑ είναι ένα ζήτημα αυτή τη στιγμή, καθώς λειτουργούσε διαφορετικά η περικοπή, δηλαδή σου κόβανε το λεγόμενο ποσό της βασικής σύνταξης, το οποίο αποτελούνταν από ένα τμήμα που δεν είχαν χορηγηθεί εισφορές, αλλά φαίνεται ότι οι συντάξεις χειρίας του ΟΓΑ θα ωφεληθούν από το δεύτερο, από το δεύτερο άξονα της τροπολογίας, που έλεγε ότι λαμβάνει κάποιος δύο εθνικές συντάξεις, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν να λαμβάνουν μία σύνταξη η οποία παραμένει στα 446 ευρώ.
1: Άρα οι συντάξεις του ΟΓΑ είναι εκτός αυτή τη στιγμή.
2: Ναι, με βάση τα δεδομένα όσοι είχαν από την τροπολογία είναι εκτός.
1: Είναι εκτός. Άρα αδικημένοι και αυτοί και αδικημένοι και όσοι, όσοι έχουν παλάβει συντάξεις χειρίας πριν από τον νόμο Κατρούγκαλου.
2: Όσοι έλαβαν τη συντάξη χειρίας πριν από τον νόμο Κατρούγκαλου, δυστυχώς έχουν γίνει όλες οι περικοπές κανονικότατα,
1: ναι,
2: και είναι αυτή τη στιγμή περίπου στο 35% η σύνταξή τους, ίσως και λιγότερα.
1: Άρα δεν ισχύουν οι νέες ρυθμίσεις όμως, αυτό να τα διευκρινίσουμε. Ωραία. Okay. Αλυσάδη, θέλεις λοιπόν, κάτι άλλο για τη συντάξη χειρίας, γιατί έχω μία απορία.
0: Γιατί εγώ ήθελα να πάω λίγο στο νομοσχέδιο με τα επαγγελματικά ταμεία για να καταλάβουμε τι αλλάζει, επειδή το είδαμε να παίζει σήμερα και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
1: Πάμε κατευθείαν να κάνω μια ερώτηση μόνο, γιατί γίνεται ένας χαμός και νομίζω ότι τσεπώ ξανά, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση για το συγκεκριμένο θέμα. Αλλά επειδή νομίζω ότι έρχεται ΔΕΘ και θα σηκωθεί ακόμα πιο ψηλά το ζήτημα, να ρωτήσουμε τον κύριο Ρίζο. Μπορείτε να μας εξηγήσετε, ο νόμος Κατρούγκαλου έχει καταργηθεί ή όχι και σε ποιο βαθμό?
2: Ο νόμος Κατρούγκαλου είχε κάποιες βασικές προβλέψεις. Ποιες ήταν αυτές οι βασικές προβλέψεις? Ήταν τα ζητήματα που αφορούσαν τις εισφορές, οι οποίες εισφορές, αν θυμάστε καλά, στο νόμο Κατρούγκαλου υπολογίζονταν με ποσοστό επί των εισοδημάτων των ελεύθερων επαγγελματιών. Αυτό άλλαξε με τον νόμο Βρούτσι το 2020, το 4670 του 2020. Αυτό το κομμάτι δηλαδή που αφορούσε τις εισφορές άλλαξε. Επίσης το κομμάτι που αφορούσε τις συντάξεις χειρίας είχε δύο τμήματα. Είχε ένα τμήμα που έλεγε ότι αν είσαι κάτω των 55 παίρνεις τη σύνταξη για τρία χρόνια και γεια σου. Δεν ξαναπαίρνεις μετά από εκεί και πέρα από ποσό σύνταξης. Υπήρχε μια τεράστια κατακραυγή για το συγκεκριμένο ζήτημα. Τότε ήταν που οι χείρες, οι νεαρές είχαν δημιουργήσει αυτό το σωματείο αξία, το οποίο έθεσε πολύ σοβαρά το ζήτημα των συντάξεων χειρίας επιτάπητος, το οποίο άλλαξε εντός της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με την υπουργό την κυρία Χτσιόγλου, αν θυμάστε καλά. Και στη συνέχεια το κομμάτι συντάξεων χειρίας αλλάζει ξανά τώρα επί κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τρίτο κομμάτι του νόμου Κατρούγκαλου που άλλαξε επί της παρούσας κυβέρνησης ήταν το κομμάτι που αφορούσε τον υπολογισμό της σύνταξης και τα ποσοστά αναπλήρωσης. Γιατί το νόμος Κατρούγκαλου είχε πολύ χαμηλά ποσοστά αναπλήρωσης, αν θυμάστε καλά.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό όμως δεν άλλαξε με πολιτική βούληση, άλλαξε με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο είπε ότι πρέπει να αλλάξετε τα ποσοστά αναπλήρωσης από το για τα έτη 30 και πάνω, γιατί είναι πολύ χαμηλά.
0: Ναι.
2: Και πάλι είχε έρθει ο νόμος Βρούτσης και άλλαξε τα συγκεκριμένα ποσοστά. Από εκεί και πέρα εφαρμόζεται πλήρως ο νόμος Κατρούγκαλου. Δηλαδή σε όλα τα υπόλοιπα που έχει κάνει σε σχέση με τις παροχές, μάλιστα δεν έχει εκδοθεί και ο λεγόμενος ενιαίος κανονισμός παροχών. Δηλαδή, αν θυμάστε καλά και το έχουμε πει και στις προηγούμενες εκπομπές τα προηγούμενα χρόνια πάρα πολύ έντονα, υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα με τα επιδόματα. Δηλαδή, ποια επιδόματα παίρνει ο κάθε συνταξιούχος, με τι ποσά κλπ. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα ο ενιαίος κανονισμός παροχών για τον νόμο Κατρούγκαλου την έτη 2026, ενώ ο νόμος έχει ψηφιστεί το 2016.
0: Άρα δεν έχει καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου, αλλά ξυλώνεται κομματάκι κομματάκι.
2: Έχουν ξυλωθεί δύο κομμάτι που αφορούσε τις εισφορές, το οποίο ξυλώθηκε με. Ήταν πράγματι και προεκλογική δέσμευση της τότε επερχόμενης κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας το 2019, το οποίο άλλαξε το 2020. Α, άλλαξε το κομμάτι των συντάξεων κυρίας Β, το μισό επί ΣΥΡΙΖΑ και το μισό επί Νέας Δημοκρατίας, να το θέσουμε έτσι. Και Γ, το κομμάτι των ποσοστών αναπλήρωσης, τα οποία ποσοστά αναπλήρωσης άλλαξαν όμως με βάση απόφαση.
0: Με βάση δικαστική απόφαση, ναι. Λοιπόν, πριν περάσουμε στα επαγγελματικά ταμεία, επειδή έρχονται κάποιες ερωτήσεις, ρωτάει εδώ ακροάτρια, λέει, οι συντάξεις που λαμβάνουν ανήλικα τέκνα θανόντος πατρός επηρεάζονται?
2: Οι συντάξεις στις περιπτώσεις που έχουμε θανάτους δύο γονέων, πλέον θα λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις τα τέκνα αυτά, επομένως θα πάρουν λίγο περισσότερα χρήματα. Κατά τα άλλα δεν επηρεάζονται καθόλου.
0: Και άλλη ερώτηση. Λέει, τα δύο χρόνια προϋπηρεσίας που κλάπηκαν με τον νόμο Κατρούγκαλου, δηλαδή ένα κλιμάκιο των 59 ευρώ το μήνα, θα τα δώσουν πίσω στους δημοσίους υπαλλήλους?
1: Όχι, όχι. Το κατάλαβε πριν τελειώσει.
0: Ούτε καν τελείωσα την πρόταση. Λοιπόν, πάμε, κύριε Ρίζο, και στα επαγγελματικά ταμεία για να καταλάβουμε, γιατί παίζει σήμερα πολύ στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, επειδή σήμερα συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό, τι αλλάζει?
2: Το νομοσχέδιο για τα επαγγελματικά ταμεία φέρνει κάποιες ρυθμίσεις, οι οποίες καθιστούν πιο ευνοϊκή και επεκτείνουν την επαγγελματική ασφάλιση. Μάλιστα, η παρούσα κυβέρνηση είχε ψηφίσει μια διάταξη με την οποία φορολογούνταν τα κεφάλαια των επαγγελματικών ταμείων και είχαν καταστήσει μη συμφέρουσα την ένταξη στα επαγγελματικά ταμεία τα προηγούμενα χρόνια. Έρχεται να διορθώσει αυτό πρώτον, και δεύτερον να προσπαθήσει να επεκτείνει τη χρήση των επαγγελματικών ταμείων, έτσι ώστε να έχουμε μεγαλύτερη ένταξη κλάδων σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή γίνεται μια προσπάθεια να υπάρξει ο τρίτος πυλώνας ασφάλισης, ο οποίος αφορά την επαγγελματική ασφάλιση. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα σε εισαγωγικά μικρών επαγγελματικών ταμείων μέσω ιδιωτικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικού τύπου. Δηλαδή, δίνεται η δυνατότητα, εκτός από την δημιουργία επαγγελματικών ταμείων, να υπάρχει και η δυνατότητα της ένταξης ομάδων μέσα σε ομαδικά ασφαλιστήρια συνταξιοδοτικού τύπου, τα οποία θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση σαν να υπήρχαν επαγγελματικό ταμείο από πίσω. Αυτό είναι ένα θέμα, ξέρετε, πέραν του πολιτικού, είναι ένα θέμα και κουλτούρας. Δεν είναι εύκολο.
1: Δεν το έχουμε εδώ στην Ελλάδα καθόλου.
2: Να πει σε κάποιον πλήρωσε εισφορές,
1: ναι,
2: για οποιοδήποτε λόγο, είναι λίγο.
1: Προφανώς.
2: Ναι, με αυτά που έχουμε περάσει την τελευταία 15 ετία, είναι λίγο μη εύκολο να πετύχει το στόχο του.
1: Ναι.
2: Δηλαδή,
1: ευγενικά
2: να πει κάποιον εργαζόμενο να πληρώσει μία εισφορά τύπου 50, 60 ευρώ, 70 το μήνα, εν ώψη της λήψης κάποιες παροχές σε 30 χρόνια από σήμερα. Δεν ανήκει στην κουλτούρα τη δική μας αυτό το κομμάτι, και για τον ακριβώς το λόγο και δεν έχουν επιτύχει τα επαγγελματικά ταμεία τόσο όσο ακούμε να είναι επιτυχημένα, ειδικά στο
1: να ρωτήσουμε, κύριε Ρίζο, συγγνώμη, τα ταμεία από πότε έχουν, θέλω να πω, πότε νομοθετήθηκαν εδώ στη χώρα μας πρώτα?
2: Τα επαγγελματικά ταμεία του 2002.
1: Α, το 2.
2: Ναι, είμαστε 24 χρόνια μετά. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 4-5, δηλαδή υπάρχει το επαγγελματικό ταμείο των δημοσίων υπαλλήλων, το οποίο κατά κύριο λόγο καλύπτει υγειονομική περίθαλψη. Υπάρχει το επαγγελματικό, έγιναν 4 επαγγελματικά ταμεία από επικουρικά των φαρμακοϋπαλλήλων, των υπαλλήλων εμπορίου τροφίμων, των βενζινοπολών, των εκτελονιστών και κάποια άλλα μικρά, τα οποία λειτουργούν με βάση τις αποφάσεις των επαγγελματικών ταμείων, με βάση τη δομή των επαγγελματικών ταμείων, αλλά είναι και μικρές παροχές οι οποίες χορηγούν. Δηλαδή, θα φέρω ένα παράδειγμα στους φαρμακοϋπαλλήλους, για παράδειγμα, που αναγκάστηκε το επαγγελματικό ταμείο να συνεχίσει να δίνει τις παροχές του πρώην ΤΑΙΦΕ, έχουν γίνει 5 περικοπές στις συντάξεις λόγω του ότι δεν έβγαινε το ταμείο.
1: Ναι. Μάλιστα. Είναι να προσπαθώ να καταλάβω, σε αυτή τη φάση είναι εύκολο το στοίχημα να πετύχει, γιατί το ακούμε πολλά χρόνια.
2: Γι' αυτό το λόγο μέσα έχει βάλει και τα ιδιωτικά ασφαλιστήρια στην νομοθεσία το Υπουργείο, έτσι ώστε να μπορέσει να προωθήσει και αυτού του τύπου την ασφάλιση.
1: Ναι. Και μία τελευταία ερώτηση από τον κύριο Σπύρο. Σε διαδοχική ασφάλεια ή καογά 3.000 εποχιακά ένσημα, προφανώς εννοεί, από 1985 έως 2005 ΙΚΑ, και αυτό είναι 3.000 εποχιακά από 1985 έως 2005 ένσημα ΙΚΑ και 17 χρόνια σήμερα ΟΓΑ ΕΦΚΑ, μπορεί να πάει μειωμένη στα 62?
2: Όχι, γιατί τελευταίες φορές είναι ΟΓΑ και δεν μεταβάζει ΟΓΑ, πρέπει να πάει 67 υποχρεωτικά.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Διονύση Ρίζο, τον εγκατολόγο.
3: Real FM.
4: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο
9: και το FM. Στους 103,3.
10: Οδυσσεβά, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβά της Ξένιας Καλογεροπούλου για μια μοναδική παράσταση στον Άγιο Νικόλαο το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8:45 στην Πλάζε Ότ. Εισιτήρια προπολούνται. Βιβλιοπωλείο Γραφή, Βιβλιοπωλείο Άννας Καρτέρη, Βιβλιοπωλείο Προμηθέας και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
11: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service.

0: Αιγαιτέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Πολύ αυξημένη στον κόμβο της μεταμόρφωσης της Αττικής Οδού.

0: στους 97,8.
1: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, είμαστε 35 λεπτά μετά τις 10 και πρέπει να πούμε ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη.
1: Βεβαίως,
0: η παράδοση της επέκτασης του μετρό είναι 5 νέοι σταθμοί: Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Προστίθεται περίπου 4,5 χιλιόμετρα στο υφιστάμενο δίκτυο. Και να πούμε ότι ξεκίνησε η εκδήλωση, η τελετή παράδοσης με τον καθιερωμένο αγιασμό. Η τελετή πραγματοποιείται στον σταθμό Μίκρα. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να κάνει και την πρώτη του διαδρομή με το μετρό προς την Καλαμαριά πριν από την τελετή παράδοσης. Επιβιβάστηκε σε σειρμό και περιηγήθηκε στη νέα γραμμή. Συνομίλησε με στελέχη, με εργαζομένους του μετρό της συμπρωτεύουσας. Αυτή την ώρα έχουμε τις ομιλίες. Ο Απόστολος Τζιζικώστας, ο αρμόδιος επίτροπος για τις βιώσιμες μεταφορές, είπε νωρίτερα ότι 63.000 επιβάτες θα κινούνται καθημερινά. Αυτό σημαίνει

0: 12.000 λιγότερα αυτοκίνητα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Αν σκεφτούμε ότι η Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια περίμενε εδώ και πολλά χρόνια μάλλον το μετρό, και τα τελευταία χρόνια, τους τελευταίους μήνες, έχει και την ταλαιπωρία με τα έργα του flyover.
1: Εντάξει.
0: Είναι σημαντική αποσυμφόρηση. Τόσες χιλιάδες αυτοκίνητα να μην κατευθύνονται προς το κέντρο της πόλης.
1: Είδες τι έχει γίνει έτσι το τελευταίο 24ωρο με την κυρία Έλενα Κρήτα.
0: Έχει γίνει ένας μικρός χαμούλης.
1: Έχει γίνει ένας μικρός χαμός.
0: Ήταν η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την αντικατάσταση της κυρίας Γεωργασίλη.
1: Της κυρίας Γεωργασίλη, ναι, στη θέση της πέμπτης αντιπροέδρου της Βουλής. Λέει η Νέα Δημοκρατία ότι δεν θα την ψηφίσει.
0: Ναι.
1: Το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι θα την ψηφίσει. Το ίδιο ισχύει, διάβαζα χθες και την... την δήλωση της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Δεν ξέρω αν μπορεί να μπλοκάρει την εκλογή.
0: Αυτή είναι μια καλή ερώτηση. Θα μπορούσαμε να την κάνουμε στον Γιώργο Τουλιβουρέτζο να μας απαντήσει.
1: Είναι ένα κοινοβουλευτικό θρίλερ. Διαβάζω και το θέμα το οποίο έγραψε χθες ο Γιώργος Τουλιβουρέτζος στο real.gr. Λοιπόν... σύμφωνα λέει με το άρθρο 67 του Συντάγματος, σε συνδυασμό με το άρθρο 8 του κανονισμού της Βουλής, προκειμένου να εκλεγεί αντιπρόεδρος της Βουλής, θα πρέπει να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, η οποία όμως δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 1 τετάρτου του όλου αριθμού των βουλευτών. Στην πράξη, για να εκλεγεί η κυρία Κρήτα ή όποιο άλλο πρόσωπο, θα πρέπει να συντρέξουν δύο προϋποθέσεις. Πρώτα, να συγκεντρώσει 75 θετικές ψήφους, το 1 τέταρτο του όλου αριθμού στο πρόσωπό της, και δεύτερον, οι θετικές ψήφοι, και αυτό είναι το κυριότερο, να είναι περισσότερες από τα παρόν. Καθώς δεν υπάρχει αρνητική ψήφος. Και αν η πρώτη προϋπόθεση, δηλαδή οι 75 είπαμε, ναι, θετικές ψήφοι, φαίνεται πως θα επιτευχθεί, η απόφαση της Νέας Δημοκρατίας να μην ψηφίσει μετατρέπει την ψηφοφορία σε θρίλερ, καθώς αν οι 156 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας υπακούσουν στη γραμμή και ψηφίσουν παρόν, τότε η κυρία Κρήτα δεν θα εκλεγεί. Η μόνη περίπτωση να εκλεγεί θα είναι η Νέα Δημοκρατία, πολλοί βουλευτές της, να επιλέξουν την αποχή, ώστε να μειωθεί ο αριθμός των παρόντων, σε βαθμό που τα παρόν θα είναι λιγότερα από τις θετικές ψήφους.
0: Άρα θα πρέπει να περιμένουμε λοιπόν, γιατί δεν είναι σαφές αν από πριν. Πρέπει να δούμε λοιπόν ποια στάση θα κρατήσει όντως η Νέα Δημοκρατία.
1: Μπορεί να αλλάξει η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αλλά δεν προτείνει νομίζω κάποιο άλλο άτομο.
1: Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι. Μέχρι να αρχίσει η παφορία μπορεί να γίνει, αλλά δεν νομίζω ότι. Εννοώ τυπικά.
0: Τυπικά μπορεί, αλλά ναι, δεν νομίζω ότι θα. Όχι,
1: γιατί
0: θα
1: το λέω, αν προβλέπεται από τη στιγμή που έχει κατατεθεί μία πρόταση. Αν μπορεί να αλλάξει πρόταση μέχρι την ψηφοφορία, μπορεί. Αλλά δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι τέτοιο, ειδικά μετά το θόρυβο που
0: ακριβώς
1: έχει σηκωθεί. Αν η πρόταση όμως καταψηφιστεί, δεν μπορεί να επαναληφθεί με νέα πρόταση. Καταλαβες, αυτό θέλω να πω.
0: Διαβάζοντας τη δήλωση που είχε κάνει η Ρένα Δουρού, ήταν πρώτη είναι κιόλας στην κυρία Κρήτα για να αναλάβει τη θέση της αντιπροέδρου. Το βρίσκω λίγο δύσκολο να την αντικαταστήσει.
1: Δεν
0: τώρα
1: ξέρω αν έχει κατατεθεί εντωμεταξύ επισήμως.
0: Λέει ότι δεν χρειάζεται διαπιστευτήρια η κυρία Κρήτα, είναι μαχητική, δραστήρια συνάδελφο στο Κοινοβούλιο. Έχουμε τη βεβαιότητα ότι σε μια περίοδο που η Βουλή δοκιμάζεται από συμπεριφορές που οδηγούν στην απαξίωση του κοινοβουλευτικού έργου και της δημοκρατίας, η Έλενα Κρήτα μπορεί να εισφέρει πολλά και της ευχήθηκε μάλιστα και σιδεροκέφαλη.
1: Ναι,
0: η κυρία Δούρου. Νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο.
1: Πάντως η Νέα Δημοκρατία δεν έχει σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, έχει σχέση με την συμπεριφορά, με την.
0: Με όλα αυτά που έχουν γίνει.
1: Όσα έχουν υποθεί. Έτσι.
0: Και τους διαπληκτισμούς που κατά καιρούς έχουν ξεσπάσει εντός και εκτός κοινοβουλίου.
1: Ναι.
0: Με άλλους βουλευτές.
1: Νομίζω πάντως ότι είναι λίγο. Πώς να το πω τώρα. Μικρόψυχο.
0: Όταν λες μικρόψυχο.
1: Από την πλευρά της πλειοψηφίας. Να μην το υποστηρίξει.
0: Κοίτα, θα συμφωνήσω ότι. Ό,τι και να έχεις, το λύνεις με τον διάλογο. Δηλαδή, αν προκύψει ή αν έχουν προκύψει περιστατικά και διαφωνίες με την κυρία Κρήτα όσον αφορά διάφορα θέματα και χειρισμούς και κουβέντες που έχουν υποθεί εντός και εκτός κοινοβουλίου, τις λύνεις.
1: Ρε παιδί μου, αλλά το
0: δεν είναι
1: στο,
0: τώρα.
1: Υπάρχει το Προεδρείο. Έχει κάποιος. Η εκπροσώπηση στο Προεδρείο βασίζεται σε ένα συγκεκριμένο κανονισμό.
0: Ναι.
1: Με βάση τη δύναμη των κομμάτων, ποιος είναι, 1, 2, 3, 5, 5 αντιπρόεδρος. Λοιπόν, προφανώς μπορεί η πλειοψηφία να μπλοκάρει κάποια πράγματα, όπως μπορεί να μπλοκάρει προανακριτικές, προτάσεις.
0: Και
1: προτάσεις. Για προανακριτική, για εξεταστική, προφανώς μπορεί να τον μπλοκάρει. Το θέμα είναι αν έχει νόημα να τον μπλοκάρεις.
0: Ναι, και αν έχει κάνει την πρόταση ένα κόμμα, γιατί να μπλοκάρεις την επιλογή που έχει κάνει ένα κόμμα τώρα. Όσον αφορά, συμφωνείς, δεν συμφωνείς με τις απόψεις, γιατί όλοι συμφωνούν με τις απόψεις που έχουν οι αντιπρόεδροι της Βουλής.
1: Όχι,
0: έχουν εκφραστεί διαφοροποιήσεις. Τέλος πάντων, νομίζω ότι.
1: Τέλος πάντων, είναι επιλογή.
0: Πολύ κακό για το τίποτα είναι.
1: Είναι επιλογή ενός κόμματος. Δεν νομίζω. Θα έλεγα ότι είναι όπως μιλάει η Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, για θεσμική απρέπεια, θεσμικό ατόπιμα του κυρίου Τσίπρα. Να ανέβει πριν κάνει στην ΔΕ στη Θεσσαλονίκη, πριν κάνει τα εγγένεια ο Πρωθυπουργός. Έτσι είναι και αυτό μια κοινοβουλευτική απρέπεια. Συγγνώμη, γιατί είναι μια πρόταση του κόμματος. Του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Και πρέπει να γίνει σεβαστή. Γι' αυτό και υπάρχουν και αντιδράσεις. Και να σου πω και κάτι. Δεν το λέω αν είναι γυναίκα ή όχι. Το λέω γιατί
0: δεν έχει να κάνει.
1: Όχι, το λέω γιατί είχε γραφτεί πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, τέλος.
0: Λοιπόν, λίγο
1: δεν
0: πριν
1: ξέρω
0: πάμε,
1: να αλλάξει στάση όμως.
0: Ναι, λίγο πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, να πούμε και μια χρηστική είδηση, γιατί από σήμερα πρέπει να κάνουν την ηλεκτρονική τους εγγραφή οι πρωτοετής.
1: Βέβαια,
0: φοιτητές.
1: Να το πεις.
0: Να το πούμε λοιπόν για τα πρωτάκια των πανεπιστημίων. Ωραίο δεν ακούγεται το πρωτάκια.
1: Τι δεν θα δίνα να έπρεπε να κάνω εγγραφή στο πανεπιστήμιο. Τι δεν θα δίνα.
0: Θυμάσαι τότε που πηγαίναμε εμείς με τη χαρτούρα και στενόμασταν στη γραμματεία, έλεγε γραμματεία ανοιχτή 11 με 1, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή.
1: Το 11 με 1 καλά έκανες και το τόνισες, γιατί τόσο ήταν ανοιχτή.
0: Τόσο ήταν ανοιχτή η γραμματεία τότε. Λοιπόν, πήγαινες με τα χαρτιά σου, στενώσουν να στην ώρα. Αν είχες και κανένα χαρτί σου, είπε κάτι, οτιδήποτε κτλ.
1: Ξαναστενώσουν
0: στην ώρα. Αυτά ξεχάστε τα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όλα γίνονται πια ηλεκτρονικά. Άρα, μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, μπορούν οι πρωτοετής φοιτητές να κάνουν τις εγγραφές τους στα πανεπιστήμια της χώρας από σήμερα μέχρι και την επόμενη Παρασκευή, της άλλης εβδομάδας δηλαδή, μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου, να έχουν τον οκταψήφιο κωδικό των εξετάσεων του υποψηφίου που είχαν δώσει. Στην περίπτωση που τον έχουν χάσει, υπάρχει δυνατότητα να ορίσουν νέο κωδικό ασφαλείας μέσω συνδέσμου που παρέχεται στην εφαρμογή, και από εμάς οι καλύτερες ευχές για μια νέα αρχή.
1: Θα κάνω και σε σένα.
0: Τώρα αρχίζουν τα καλύτερα.
1: Τώρα αρχίζουν τα καλύτερα. Θα κάνω και σε σένα την ερώτηση, παγίδα.
0: Oh.
1: Λοιπόν, εγώ το έχω απαντήσει χρόνια αυτό. Θα ήθελες να γύριζες. Βέβαια, σε φιτούλη θα ήθελες. Λοιπόν, θα ήθελες να γύριζες στο Λύκειο αυτή τη στιγμή, κι ας έπρεπε να ξαναδιαβάσεις για να δώσεις πανελλήνιες.
0: Όχι. Στο πανεπιστήμιο.
1: Όχι, στο Λύμπαερο. Να σε γυρίσω κάπου, στη χρονοκάψουλα. Θα σε πάω στο Λύκειο.
0: Τι να ξανατραβήξω τώρα αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι, στο πανεπιστήμιο.
1: Προτιμάς δηλαδή σημερινή ηλικία από το να σε γυρίζαμε πίσω στο Λύκειο. Απλά και μόνο για να μην διαβάσεις.
0: Ναι, όχι, γιατί δεν ήταν το πρόβλημα το διάβασμα τώρα, εντάξει. Ήτανε κάπως το.
1: Θέλω να το σκεφτείς το διαφημιστικό διάλειμμα,
0: λοιπόν,
1: και να μου απαντήσεις.
0: Εμένα, εγώ έχω μείνει σε μία ηλικία. Όποιος με ρωτήσει τι αισθάνομαι, πόσο αισθάνομαι δηλαδή.
1: Αισθάνομαι
0: 19. Είναι η στιγμή, η κομβική που έχεις συνειδητοποιήσει, έχεις περάσει. Είναι το πρώτο έτος. Έχεις ολοκληρώσει το πρώτο έτος και έχω μείνει σε εκείνη την εποχή. Είναι νομίζω τα καλύτερα, μακράν τα καλύτερα χρόνια.
1: Ναι, θα συμφωνήσω. 19-25. Λοιπόν, συμφωνώ. Εσύ θα γύριζες πίσω, Γιώργο, ούτε Τζιβελεκίδη, ούτε εσύ στο Λύκειο. Όχι, παιδιά, συγγνώμη. Εγώ αν. Δεν υπάρχει επιλογή, παιδάκι μου, να σε πάμε στο πανεπιστήμιο κατευθείαν.
0: Όχι, Ξένη,
1: η επιλογή σου είναι το σήμερα ή το Λύκειο.
0: Τι
1: τέλος.
0: Λες, καλέ.
1: Αυτό
0: εμένα το σήμερα τελείωσε.
1: Αυτή είναι η ερώτηση, παγίδα.
0: Άντε, λοιπόν. Για πάμε σε διάβαση.
1: Εγώ πάω μια χαρά και στο γυμνάσιο και στο δημοτικό.
2: Real FM. Φίλε, εγώ για να ξέρεις είμαι ολιγαρκής. Σπίτι μου με το ρεύμα και ένα στρώμα είμαι μια χαρά. Το μόνο που θέλω είναι ένα κάδρο για το proficiency του γιού μου. Άντε και ένα δεύτερο για τον έλεγχο από το σχολείο. Βασικά κάνε 4 τα κάδρα. Τα τεστ τους σε χημεία και βιολογία είναι έργα τέχνης. Αυτά. και έναν ακόμη τοίχο. Πού θα τα βάλω τόσα κάδρα?
3: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια πουκαμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε και εσύ πελάτης. Κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia. Η ενέργεια της Medlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Πέντε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε. Μα τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Σκύλος, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο. Pediobooks.gr.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
3: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Λοιπόν, θα πάμε αμέσως στην τηλεφωνική μας γραμμή και στον κύριο Δημήτρη Καψιμάλη, τον πρόεδρο της Ένωσης Κατασκευαστών Κτηρίων, γιατί είδαμε τα δημοσιεύματα. Καλή σας ημέρα, κύριε Καψιμάλη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Είδαμε τα στοιχεία και τα δημοσιεύματα. Την ώρα που αναζητούνται εναγωνίως λύσεις για το στεγαστικό πρόβλημα και λέμε ότι και πρέπει να ανοίξουν τα κλειστά ακίνητα και πρέπει να δημιουργηθούν καινούρια, ότι είναι ουσιαστικά απαγορευτικό το κόστος για να χτίσει κανείς σπίτι.
2: Καταρχήν πρέπει να ανοίξουν τα κλειστά και να αποπερατωθούν και όσα είναι ημιτελή, για να δώσουν οικονομικότερη πρόταση αγοράς ακινήτου ή και μίσθωσης. Όσον αφορά το κόστος, δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, τα πέντε τελευταία χρόνια, συνεχώς αυξάνεται το κόστος κατασκευής και δεν είναι καθαρά ελληνικό πρόβλημα, είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Τους τελευταίους μήνες, μετά από το τεράστιο πρόβλημα που έχει προκύψει στον κόλπο του Ορμούς με τις αυξήσεις του πετρελαίου, έχουμε τεράστιες αυξήσεις που πλέον καθίσταται το νέο ακίνητο απαγορευτικό για τον Έλληνα. Mm-hmm. Διότι μιλάμε πλέον για τιμές στην Αττική που υπάρχει τέλος πάντων και μεγάλη αύξηση του κόστους για πολλούς λόγους. 5 και 6 χιλιάδες στα αστικά προάστια. Δηλαδή Παπάγου, Αγία Παρασκευή, Φολαργό, Μαρούσι, Πεύκη, Νέο Ηράκλειο κλπ.
1: Το μέσο όρο πόσο, μέσος όρος κόστος κατασκευής, το μέσο όρο.
2: 2.500 και πάνω, συν την αντιπαροχή άλλες 2, 4.500, συν την εφορία 5.
0: 5.
2: Οπότε
0: δηλαδή, ποσοστιαία γιατί αύξηση μιλάμε, κύριε Καψιμάλη, τα τελευταία 5 χρόνια που λέτε ότι είναι.
2: Έχουμε φτάσει και 80%.
1: Σε κάποια υλικά ή συνολικά εννοείται.
2: Συνολικά.
1: Τι έχει ακριβεί, κύριε, στα τούβλα.
2: Το κόστος ήταν 1.000-1.100 ευρώ. Και σήμερα έχουμε, ας πούμε, 2.500 ευρώ, δηλαδή 100% επάνω.
1: Ναι, τι έχει ακριβεί,
2: όλα. Έχει αυξηθεί. Και το σοβαρότερο είναι ότι έχει αυξηθεί και η αξία του οικοπαίδου πλέον, διότι τα δομήσιμα είναι ανύπαρκτα, και η παροχή υπηρεσιών, διότι η μεγάλη ζήτηση εργατοτεχνικού προσωπικού από το ελληνικό, το μεγάλο πρόσδεκτο του ελληνικό, στην Αττική πλέον δεν υπάρχουν εργατοτεχνίτες. Και μιλάμε για αμοιβές. Ας πούμε, ένας γυψοτεχνίτης μπορεί σήμερα μαζί με την ασφαλιά του να μας κοστίζει πάνω από 200 ευρώ την ημέρα.
0: Τι έγιναν οι εργατοτεχνίτες δηλαδή τα τελευταία χρόνια, τι συνέβη?
2: Τα χρόνια της κρίσης, της μεγάλης κρίσης της Ελλάδος, της οικονομικής κρίσης, έφυγαν για το εσωτερικό και έφυγαν για βόρειες χώρες. Σήμερα, να ξέρετε, μιλάμε από τη Βαρσοβία. Εγώ είμαι στη Βαρσοβία, στην Πολωνία. Λοιπόν, και εδώ το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν. Δεν υπάρχουν εργατικά χέρια.
1: Γιατί είχε παγώσει η οικοδομή τότε και είχαν φύγει.
2: Ακριβώς.
1: Είχε παγώσει ο κλάδος.
2: Για 10 χρόνια δεν μπορούσε να αντέξει ο άλλος στην Ελλάδα χωρίς οικοδομική δραστηριότητα, χωρίς να έχει εισοδήματα από εκεί που είχε τέλος πάντων ως ειδικός τεχνίτης. Άρα λοιπόν έφυγαν για χώρες που είχαν ανάγκη από τεχνίτες οικοδομών. Αυτοί δεν γύρισαν, διότι όπως ξέρετε οι αμοιβές στη Βόρεια Ευρώπη είναι πολύ ψηλότερες από τις αμοιβές της Ελλάδος, παρότι είναι υψηλές πλέον στην Ελλάδα.
0: Τα ημιτελή διαμερίσματα, κύριε Καψιμάλη, τα ημιτελή διαμερίσματα είναι πολλά.
2: Εντάξει, είναι αρκετά και δεν θα πρέπει σήμερα, ας πούμε, να αφήνουμε ούτε ημιτελή διαμερίσματα, ούτε διαμερίσματα κλειστά. Ας δοθούν κίνητρα, διότι, ξέρετε, θέλουμε να ανοίξει κάποιος το ακίνητό του που είναι κλειστό, αλλά το κρατάει κλειστό γιατί έχει προέλθει ο ιδιοκτήτης από μια μεγάλη καταστροφή. Το νομοθετικό πλαίσιο δεν προσφέρει εγγυήσεις για τον ιδιοκτήτη όταν νοικιάζει ένα ακίνητο. Και γίνονται καταστροφές για διαφόρους λόγους και με τέτοιο τεράστιο κόστος ανακατασκευής και ανακαίνησης ενός σπιτιού δεν έχει ο άλλος και να το αναγεννήσει για το ξαναγεννήσει.
1: Ναι, η αναγέννηση, το κόστος είναι το ίδιο που μας είπατε για την κατασκευή. Είναι, δηλαδή, θέλω να πω, το κόστος ανά τετραγωνικό είναι το ίδιο, κατασκευή από την αρχή και ανακαίνιση.
2: Όχι.
1: Πόσο είναι η αναγέννηση?
2: Το κόστος από την αρχή συμπεριλαμβάνει, όπως καταλαβαίνετε, εξικαφές.
1: Ναι, όχι. Το λέω ανά τετραγωνικό, πόσο είναι η αναγέννηση.
2: Είναι περίπου 1.000, 1.200, 1.500, ναι, ανάλογα με την ποιότητα που θέλει κάποιος να φέρει το ακίνητό του.
0: Ανακαινίζουν τα διαμερίσματα, βλέπετε ότι υπάρχει κάποια κινητικότητα έστω για να τα βγάλουν είτε στην μακροχρόνια μίσθωση είτε κάποιοι και στη βαρχιχρόνια?
2: Μαζικά όχι. Αυτό το πρόγραμμα το τελευταίο, τέλος πάντων, το οποίο χρηματοδοτεί αρκετά μπορώ να πω για ανακαινήσεις. Θα είναι ένα κίνητρο για να ανακαινιστούν κάποια σπίτια, γιατί σημειωτέων πλέον και τα νίκια είναι πολύ υψηλά και αρχίζουν να έχουν ενδιαφέρον και για τους ιδιοκτήτες.
0: Πάμε και εκεί τώρα, γιατί από ό,τι φαίνεται.
2: Ήτανε...
0: Ναι, από ό,τι φαίνεται, με συγχωρείτε.
2: Πώς θα επενδύσεις χρήματα για να εισπράξεις την επένδυση μετά από 15-20 χρόνια.
0: Από ό,τι φαίνεται, οι τιμές πώλησης συμπαρασύρουν και τα ενίκια και έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση να έχουμε ενίκια που πρέπει να δώσει ο άλλος το 50% του εισοδήματός του για να κατοικήσει.
1: Αν
0: μου
1: επιτρέψεις, Ελισάβετ, για να προσθέσω κάτι. Ακούτε, το γεγονός, συγγνώμη,
2: είναι απλή
1: κύριε...
2: οικονομία.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Όχι, να προσθέσω το εξής.
2: Είναι απλή οικονομία. Μου κοστίζει ακριβά, θα πρέπει να έχω μια ανταπόδοση επί της 100 στην απόδοση της επένδυσης που κάνω. Αφού λοιπόν μου κοστίζει ακριβότερο από πριν 10 χρόνια και το ενίκιο θα ακολουθήσει την ακριβότερη αυτή επένδυση που κάνω.
1: Ωραία, άρα το νεόδμητο έχει αυξηθεί η τιμή του προφανώς, η πώληση. Αφού έχει αυξηθεί το κόστος κατασκευής, έχει αυξηθεί και η τιμή του νεόδμητου. Σωστά.
2: Εννοείται.
1: Αυτό το γεγονός ότι έχει αυξηθεί η τιμή του νεόδμητου δεν συμπαρασύρει και τα παλαιότερα ακίνητα. Προφανώς αυξάνει και η τιμή των παλαιότερων ακίνητων.
2: Είδατε λοιπόν τώρα τι γίνεται.
1: Εννοώ στην πώληση.
2: Παρασύρει φυσικά, γιατί όλα είναι προσφορά και ζήτηση, και τα παλαιότερα και ποιοι κερδίζουν στα παλαιότερα, να λέμε και αλήθειες. Όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν κατασχέσει χιλιάδες ακίνητα εναντί πινακίου φακής και σήμερα τα πουλάνε λίγο πιο κάτω από τα νεόδμητα. Απλά να πούμε λοιπόν ότι κατασχέθηκαν χιλιάδες ακίνητα για 20 και 30.000 και σήμερα για τα ίδια κίνητα ζητάνε 200 και 250.000.
0: Μοιάζει λίγο σαν να κόβεις ένα κεφάλι και να ξεπετάγονται 2-3, κύριε Καψιμάλιο, όλο αυτό. Δηλαδή πάμε να λύσουμε το στεγαστικό κάνοντας κάποιες παρεμβάσεις και στην πορεία φαίνεται ότι το ένα συμπαρασύρει τ' άλλο και τελικά ανεβαίνουν οι τιμές και των παλαιών.
2: Κοιτάξτε, εγώ έχω μια πρόταση για την αποκτήση στην περίπτωση. Θέλουμε να ανοίξουν τα παλιά ακίνητα για μας προσωπικά τους επιχειρηματίες. Αυτό είναι ανταγωνιστικό, δεν θα θέλαμε. Αλλά εδώ πρέπει να λέμε αλήθειες για την κοινωνία τη συμφέρει. Ναι. Δώστε και νέα κίνητρα πόρο απαλλαγής να ανοίξουν τα παλιά ακίνητα, να εξισορροπήσει η αγορά.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Για να ξεμπλοκάρει λοιπόν, γιατί τα παλιά ακίνητα από ό,τι καταλαβαίνουμε και πολλές χιλιάδες, τα οποία έχουν μείνει τα κλειστά. Κάποια που έχουν μείνει κλειστά και ο κόσμος δεν θέλει να τα βγάλει στην.
2: Θα σας κάνω μια ερώτηση. Έχετε εσείς ένα παλιό ακίνητο 70 τετραγωνικών στα Πατήσια. Για να το ανακαινήσετε θέλετε 20, 25, 30.000. Εάν εισπράξετε από πλευρά ενοικίου το ενίκιο που εισπράτατε πριν 10 χρόνια, δηλαδή 350-400 ευρώ, θέλετε 20 χρόνια για να πάρετε τα χρήματά σας πίσω. Οπότε γιατί να τον εγκλείσετε, γιατί να τον νοικιάσετε.
0: Και στο... και στο μεταξύ θα πρέπει να κάνω και νέα ανακαίνιση προφανώς μέσα στην 20ετία.
2: Εννοείται. Και επειδή δυστυχώς στη χώρα μας όλα κινούνται πρόσκαιρα, μιλάμε τώρα για την πρώτη σημογενή χώρα στην Ευρώπη, την έκτη στον κόσμο, ανακαινίζουμε τα παλιά ακίνητα, μετά το φέροντα οργανισμό, που στα παλιά ακίνητα ο φέρον οργανισμός ουσιαστικά δεν έχει καμιά ισχύ απέναντι σε ένα σεισμό. Δηλαδή θα μας προκύψει πάλι ένα πρόβλημα στο σπίτι από ένα σεισμό. Δεν λέω θα πέσει, λέω θα ραγίσει. Και θα πρέπει πάλι να κάνω ανακαινήσεις.
1: Ναι.
2: Αυτά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες.
1: Ναι, μία ερώτηση. Τι θεωρείτε στις, είναι λίγο άσχετη, αλλά επειδή πολλές φορές μας έχουν στείλει το συγκεκριμένο, με αφορμή τις αγγελίες που κυκλοφορούν και στο διαδίκτυο, τι είναι νεόδμητο? Γιατί κάποια στιγμή με στην κρίση, επειδή είχε παγώσει η οικοδομή, λέγαμε νεόδμητα δεκαετίας.
2: Νεόδμητο είναι αυτό που ξεκίνησε και χτίζεται αυτή τη στιγμή από την αρχή. Με νέο αντισεισμικό.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον πρόεδρο της Ένωσης Κατασκευαστών, τον κύριο Καψιμάλη. Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
3: Real FM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
4: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
3: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
5: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
3: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
5: Καταρχάς.
6: Η ώρα είναι 11.
3: Λατό FM. στους 103,3.
6: Θάλασσα presents Stan Live. Ψέματα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Τι θα κάνω εγώ με εμένα. Σάββατο 29 Αυγούστου. Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
7: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
8: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
9: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
3: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
6: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
12: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σε εξέλιξη είναι στη Θεσσαλονίκη η τελετή παράδοσης της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά, παρουσία του Πρωθυπουργού. Τα μεγάλα έργα υποδομής γίνονται αρκεί να έχει κανείς σχέδιο και υπομονή. Το είπαμε και το κάναμε, τόνισε πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόσθεσε ότι η πόλη μπορεί να καμαρώνει για ένα από τα πιο σύγχρονα μετρό στην Ευρώπη, το οποίο, όπως είπα, αλλάζει την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα των Θεσσαλονικιών. Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με βουλευτές Νέας Δημοκρατίας και ακολούθως θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας. Βιβλική είναι η καταστροφή στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν τη χώρα. Οι νεκροί ξεπερνούν τους 165, ενώ χιλιάδες είναι αγνοούμενοι. Ολόκληρα χωριά έχουν ταφθεί στις λάσπες, με τις ζημίες σε σπίτια και υποδομές να είναι ανυπολόγιστες. Σε επιχείρηση κατάρρευσης μη επανδρομένων αερωχημάτων συμμετείχαν ελληνικοί πάτριοτες στο πλαίσιο συμμετοχής της χώρας μας στην υποστήριξη αεράμινας της Σαουδικής Αραβίας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνέγερμος έχει σημάνει στη Λάρισα, καθώς άτομο παρασύρθηκε από αμαξοστοιχεία. Καταγράφονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια Θεσσαλονίκη-Λάρισα. Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί σε 43χρονο αλλοδαπό στη Θεσσαλονίκη, επίτα από καταγγελία της σύζυγου του για ενδοοικογενειακή βία. Θα οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Αρχίζουν από σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτετών φοιτητών στα πανεπιστήμια της χώρας. Η προθεσμία λήγει στις 4 Σεπτεμβρίου.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Με 3 τέρματα του Mbappé και 1 του Vinicius, η Real Madrid επικράτησε με 4-1 τη Sociedad, διπλασιάζοντας τις νίκες της σε ισάριθμα παιχνίδια του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Περισσότερα στο philathlos.gr.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Γενικά έθριος με βροχοπτώσεις σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι φόροι έως 7 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Στεφανία Κασίμη θα κάτσει επιτέλους στην καρέκλα σου να αρχίσουμε, διότι έχουμε αφήξεις. Έχουν έρθει στο σταθμό εδώ διευθυντές κτλ. Πρέπει λίγο να,
1: και τα λοιπά.
0: Να συμπεριφερθείς αναλόγως.
1: Τι σημαίνει διευθυντές κτλ.
0: Διευθυντές. Δεν είναι ένας μόνο διευθυντής. Υπάρχουν διευθυντάδες που λέω κι εγώ. Άρα πρέπει να συμπεριφερθείς αναλόγως. Μην μου κάνεις εδώ πέρα πηγαδάκια απ' έξω και τα σχετικά.
1: Δεν κάνω πηγαδάκια.
0: Έλα τώρα.
1: Και ο Αντώνης και στον κλάβα τον ταξί χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη και για την κίνηση. Είδες παντού.
0: Όταν εννοείς για την κίνηση, δηλαδή αυτό το GPS που λέμε.
1: Βάζεις
0: Google Maps και βλέπεις που έχει κίνηση. Πού είναι η τεχνητή νοημοσύνη σε όλο αυτό.
1: Να σου πει που δεν έχεις. Αφού δεν μπορεί. Αντώνη, δεν μπορεί αυτό. Πώς το κάνετε αυτό. Πού τη χρησιμοποιείς.
0: Μόνο εσύ θα τη χρησιμοποιήσεις για να ανακαλύψεις τα ζουζούνια
1: στον κήπο σου. Για το real time, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, τέλος πάντων, ούτως ή άλλως όλες τα αυτοκίνητα τους δεν έχουν το πολύ απλό που κατεβάζουν.
1: Το απλό.
0: Ναι, αλλά σου δείχνει.
1: Η αλήθεια είναι ότι σε λίγο η τεχνητή νοημοσύνη δεν χρειάζεται με την κίνηση. Για μπας και βρεις κάποια διέξοδο. Σου πει πάρε ένα ελικόπτερο.
0: Με συγχωρείς.
1: Που προσγειώνεται και παντού εξάλλου.
0: Ακόμα. Α, μπράβο. Είναι και οικονομικό. Όχι, δεν είναι.
1: Όχι.
0: Προσγειώνεται παντού.
1: Οικονομικό δεν είναι. Προσγειώνεται παντού.
0: Ναι. Τι να σου κάνει η τεχνητή νοημοσύνη στην κίνηση όταν έχουν.
1: Μπορεί να κάνει κάμπινγκ για παράδειγμα σε μία παραλία και να σου έρθει δίπλα το ελικόπτερο.
0: Αυτό είναι πιο πιθανό από το να βρεις εσύ διέξοδο στο λεκανοπέδιο Αττικής και να φύγεις από άλλο δρόμο, θέλω να σου πω.
1: Άντε σκέψου τώρα να είσαι με τη σκηνή σου σε μια ανοργάνωτη παραλία και να σου κάσει το ελικόπτερο δίπλα.
0: Ναι. Κοίτα να δεις και απλό μπάνιο
1: και να
0: κάνω
1: στην παραλία. Και να μην ξυπνήσεις από τον ήλιο, να ξυπνήσεις από το. Τι είναι αυτό που ακούγεται, δεν είναι πουλάκια.
0: Έχει σηκωθεί όλο το σύννεφο.
1: Και η
0: όλη
1: σκηνή σου
0: της παραλίας. Και σε έχει πάρει και σε έχει σηκώσει. Η σκηνή σου έχει βρεθεί γύρω στα 100 μέτρα. Παραδείγματι, δεν την είχα βάλει ακριβώς εδώ τη σκηνή μου. Μήπως ήπια τόσο πολύ χθες και δεν θυμάμαι.
1: Έτσι όπως πάει. Λοιπόν, εδώ είμαστε τρίτη ώρα εκπομπής, Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Και η Στεφανία Κασιμή για 50 λεπτά ακόμα.
1: Τα μετράει, εγώ δεν τα μετράω, δεν είμαι τέτοια.
0: Ναι, δεν σε είναι. Ναι,
1: Γιώργος Ζεβελεκίδης στη ρύθμιση των ήχων.
0: Και Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: 2-11-200-8-200 για το τηλέφωνο επικοινωνία. Η mail μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Πριν προχωρήσουμε στον καλεσμένο μας, να σας πω το εξής. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκτόσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που στηρίζει την προσπάθεια κάθε μαθητή με 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μαθήματα μελέτης δημοτικού καθώς και προγράμματα ξένων γλωσσών. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε στο 1831.
0: Και αυτή την Κυριακή με τη Real News, πίσω με όρεξη με τα μαστορέματα Σεπτεμβρίου, υποδεχθείτε τη νέα σεζόν με όρεξη και δημιουργική διάθεση για κάτι φρέσκο. Το σπίτι μας είναι εδώ και μας περιμένει να το ανανεώσουμε. Τα μαστορέματα Σεπτεμβρίου κυκλοφορούν την Κυριακή 30 Αυγούστου μαζί με τη Real News και σας δίνουν αναπάντεχες ιδέες για αλλαγές που θα μεταμορφώσουν κάθε χώρο. Χρώμα παντού, μοδάτες και οικονομικές ιδέες για την απόλυτη φθινοπορεινή ανανέωση, θέρμανση, οι συμφέρουσες τάσεις και τι πρέπει να κάνετε νωρίς το φθινόπωρο. Δείτε τα όλα τρισδιάστατα, 3D ράφια, βήμα-βήμα οδηγίες για να φτιάξετε το ιδανικό home office, τη νέα τάση καμένο ξύλο και πώς να την εφαρμόσετε. Διακόσμηση, crafting, tips and tricks, υλικά και εργαλεία, τεχνικές και φυσικά πολλές, μα πάρα πολλές ιδέες και βήμα-βήμα οδηγίες για κατασκευές και επισκευές. Όλα όσα χρειάζεται το σπίτι και δεν ξέρατε πού να τα βρείτε, έρχονται με τα μαστορέματα και τη Real News αυτή την Κυριακή.
1: Λοιπόν, πάμε στον καλεσμένο μας. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέους. Καλημέρα σας.
2: Γεια σας, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο με τον ιό του Δυτικού Νείλου, γιατί η αλήθεια είναι ότι ανησυχούμε μετά την έξαρση του τελευταίου διαστήματος. Υπάρχει ρεκόρ σε κρούσματα, τα οποία όλα αυξάνονται. Έχετε εσείς διαπιστώσει από πού προέρχεται, ποιος είναι ο λόγος αυτής της αύξησης των κρούσματων?
2: Έχουμε μία αύξηση των κρουσμάτων. Ο ιός του Δυτικού Νείλου, καταρχήν για να το βάλουμε στη σωστή του βάση, ήταν πάντα εδώ, έτσι. Όλα τα τελευταία χρόνια υπάρχει ο ιός του Δυτικού Νείλου και ανάλογα με την χρονιά, όπως και το 2018, ήταν πολύ, πολύ περισσότερα περιστατικά από ό,τι έχουμε αυτή τη στιγμή στην χώρα μας. Δηλαδή, ακόμη είμαστε αρκετά πίσω από το 2018. Υπάρχουν πάντα περιστατικά του ίδιου του δυτικού Νείλου. Το τι συνέβαλε και έχουμε αύξηση φέτος, γιατί περίπου αντίστοιχη αύξηση έχουν και άλλες μεσογειακές χώρες, είναι κυρίως το γεγονός του θερμού χειμώνα που ακολουθήθηκε από μία άνοιξη με αρκετές βροχές, το οποίο ευνόησε την επόαση των προνύφων και των κουνουπιών.
0: Μήπως έπρεπε λοιπόν, επειδή το ξέραμε, το είδαμε ότι είχαμε έναν πιο θερμό και υγρό χειμώνα, να έχουμε κάνει ψεκασμούς νωρίτερα ή να έχουμε κάνει πιο στοχευμένους ψεκασμούς? Μήπως κάτι έγινε λάθος, θέλω να πω, στην προετοιμασία?
2: Ο ΕΟΔΗ καταρτίζει εθνικό σχέδιο δράση και ένα πρόγραμμα ψεκασμών, το οποίο πρέπει να γίνει από τους Δήμους και την περιφέρεια σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, παρακολουθώντας όλους αυτούς τους παράγοντες που τους έχουμε αναφέρει. Φέτος έγιναν οι ψεκασμοί όπως έχουν γίνει και τις προηγούμενα χρόνια, και μάλιστα τώρα και κυρίως λόγω της εμφάνισης των κρουσμάτων, γιατί το πρωτόκολλο είναι ότι από τη στιγμή που έχουμε ένα νέο κρούσμα γίνεται νέος ψεκασμός στην περιοχή, έχουν γίνει περισσότεροι ψεκασμοί σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
1: Περισσότεροι πόσο?
2: Είναι, αν δεν κάνω λάθος, δεν είναι ψεκασμοί στη δική μας αρμοδιότητα, είναι γύρω στους 30-35%
0: περισσότεροι και στη σωστή στιγμή, κύριε Δεμεστοπλέος.
1: Αυτό είναι η Ελισάβετ που λέει σωστό, γιατί το θέμα ότι ακόμα και αν γίνονται τώρα είναι αποτελεσματικοί αυτή τη στιγμή.
0: Το λέω και συγγνώμη κιόλας, και με αφορμή και την ανακοίνωση που έχει βγάλει, δύο ανακοινώσει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Λέει ότι δεν μπορεί, λέει, η αντιμετώπιση του ιού να αρχίζει όταν εμφανιστούν τα ανθρώπινα κρούσματα. Αφήνει εχμές ουσιαστικά.
2: Αν με ρωτάτε για τους Δήμους, αν έχουν εκτελέσει όλοι ακριβώς το πρόγραμμα των ψεκασμών εκεί που θα έπρεπε να τον εκτελέσουν, υπάρχουν κάποιοι Δήμοι μπορεί να μην το έχουν κάνει αυτό. Αλλά ότι έχουν γίνει οι ψεκασμοί, έχουν γίνει οι ψεκασμοί. Δεν είναι ότι έχουν ξεφύγει σε αυτό. Δηλαδή, σας λέω και στην Ιταλία, αντίστοιχη αύξηση κρουσμάτων έχουμε, έτσι.
0: Ναι. Τώρα και Θεμιστοκλέους, να πάμε λίγο και σε αυτή την κόντρα που ξέσπασε με τον Παύλο Πολάκη, γιατί είδαμε ότι άσκησε κριτική στην κατάσταση που επικρατεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, έδωσε και κάποια στοιχεία όσον αφορά τις ΜΕΘ και το προσωπικό του ΕΣΥ, αλλά και τα κτηριακά έργα και τα έργα ανακαίνησης και αναβάθμισης που έχουν γίνει στα νοσοκομεία, λέγοντας από τη μία ότι τα επιπλέον κρεβάτια στις εντατικές ήταν κυρίως από δωρεές και ότι το προσωπικό, το μόνιμο προσωπικό, είναι ουσιαστικά λιγότερο από ό,τι ήταν το 2019 όταν σας παρέδωσαν τη διακυβέρνηση.
2: Ναι, πάμε να τα βάλουμε σε μια σειρά, παρόλο που η απάντηση δόθηκε και δόθηκε με στοιχεία. Και να πω κάτι λίγο στην αρχή. Δύο πράγματα. Ο κ. Πολάκης έχει δικαίωμα να κάνει κριτική. Κριτική όμως να βασίζεται σε πραγματικούς αριθμούς, πραγματικά στοιχεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στον οποίο να μπορούμε να συμφωνήσουμε. Και το δεύτερο, εμείς δεν λέμε, και προσωπικά δεν θα πω ποτέ, ότι το ΕΣΥ είναι τέλειο. Λέμε κάτι απλό, ότι το ΕΣΥ αλλάζει. Και αυτό σας το λέω και ως γιατρός που δουλεύω στο σύστημα υγείας. Η θέση μου είναι στο Πέδωνα Αγίας Σοφίας. Είμαι εκεί από το 2002 που τελείωσα την ιατρική σχολή και δεν μπορεί κανείς, είτε είναι Νέα Δημοκρατία, είτε είναι ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι ΚΚΕ, να μην πει το απλό. Το ΕΣΥ αλλάζει, το ΕΣΥ βελτιώνεται. Μπορεί κάποιος να το ήθελε να βελτιωθεί περισσότερο, μπορεί να θέλαμε να είχαμε πολύ διαφορετικά και να μιλάει σε ένα πολύ θεωρητικό επίπεδο, αλλά το ΕΣΥ αλλάζει και το ΕΣΥ βελτιώνεται. Και γι' αυτό το γεγονός είναι που την απάντηση δόθηκαν με τα στοιχεία. Από τέσσερις μονάδες ΜΕΘ είχαμε 557 το 2019, 914 είχαμε το τέλος του 2025. Το ΕΣΥ ακόμη και στην ανάπτυξη του κ. Πολάκη το λέει. Το λέει και ο ίδιος, ότι έχουμε περισσότερο προσωπικό τώρα σε σχέση με αυτό που ήταν πριν. Αν δείτε τα στοιχεία, και ο ίδιος ο Πολάκης το λέει. Λέει ότι έχουμε λιγότερους μόνιμους.
0: Μόνιμους, ναι.
2: Η απάντηση είναι η εξής. Το επικουρικό προσωπικό είναι ο τρόπος να παίρνουμε γρήγορα προσωπικό στα νοσοκομεία. Ναι. Είναι επικουρικό προσωπικό από το 2019, δεν έχει σταματήσει σύμβαση κανενός. Κανενός. Και δεν, αυτή η διάκριση της δουλειάς κάποιου, αν είναι μόνιμο ή επικουρικό προσωπικό, λες και είναι δεύτερης κατηγορίας εργαζομένων, αυτό φαντάζομαι δεν εξυπηρετεί και το αφήγημα της αριστεράς.
1: Όχι, εντάξει, αλλά υπάρχει μια διάκριση. Θέλω να πω, μιλάτε εσείς για αύξηση συνολικού προσωπικού.
2: Όλοι αυτοί θα γίνουν μόνιμο προσωπικό.
1: Ωραία, ποιο είναι το πλάνο για τη μονιμοποίησή τους, λοιπόν?
2: Αυτή τη στιγμή, κάθε χρόνο και φέτος, έχουμε 8.000 μόνιμες θέσεις τις οποίες κάθε φορά που υποκηρύσουμε τις μόνιμες θέσεις, στην εξαιρετικά συντηρητική τους πλειοψηφία καλύπτεται από το επικουρικό προσωπικό.
1: Ναι.
2: Άρα η χώρα βγάζει θέσεις του επικουρικού προσωπικού, ναι. Δηλαδή φέτος η χώρα έβγαλε θέσεις μόνιμου προσωπικού, θα καλυφθούν από το επικουρικό και έχει και 3.000 θέσεις επικουρικού παραπάνω, που θα είναι η αύξηση η οποία θα δοθεί, θα καλύψει τις αξιοδοτήσεις, τις αποχωρήσεις και η αύξηση η οποία θα έχουμε του προσωπικού.
0: Σε τι βάθος χρόνου το επικουρικό προσωπικό θα γίνει μόνιμο ουσιαστικά?
2: Συνήθως μετά από 3 με 5 χρόνια κάποιος που είναι επικουρικό προσωπικό, εξαρτάται αν είναι γιατρός, αν είναι νοσηλευτής, είναι το οποίο γίνεται μόνιμο προσωπικό.
1: Κύριε
2: Θεμιστή. Δηλαδή εντός του 2026 έχουμε 9.000 μόνιμες θέσεις. Αυτές καλύπτονται από το επικουρικό προσωπικό.
1: Μάλιστα.
2: Δεν είναι το θέμα. Δεν παρεμπόδιζει τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας αυτό.
1: Ωραία, μια
2: και ο λόγος που δεν είναι, ότι μία θέση, επειδή ακολουθεί τις διαδικασίες ΑΣΕΠ, οι οποίες είναι πολύ συγκεκριμένες, άσχετα αν έχουμε κάνει τις βελτιώσεις εκείνες και έχει γίνει πολύ πιο γρήγορη διαδικασία σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, γιατί δεν ξαναρχίζουμε από την αρχή, παίρνουμε από τους αναπληρωτές κτλ. Μια διαδικασία προκήρυξης του ΑΣΕΠ έχει ένα λογικό χρονικό διάστημα που πρέπει να ολοκληρωθεί. Ούτε ο ΑΣΕΠ φταίει. Έτσι είναι η διαδικασία.
1: Mm-hmm.
2: Έτσι είναι η διαδικασία. Άρα το Εθνικό Σύστημα Υγείας παίρνει επικουρικό προσωπικό για να καλύψει και στη συνέχεια αυτό το επικουρικό προσωπικό γίνεται μόνιμο.
1: Μια που βρισκόμαστε στο προσωπικό και αναφέρεστε και στο νοσοκομείο των Χανίων, όπου λέτε υπάρχουν προβλήματα και κενές θέσεις. Γενικότερα το πρόβλημα της επιστελέχωσης στα νοσοκομεία της περιφέρειας είναι διαχρονικό. Τι συγκεκριμένα κίνητρα θα δώσετε, σχεδιάζετε να δώσετε νέα για γιατρούς σε νησιωτικές περιοχές και άγονες περιοχές?
2: Πρώτο κράτουμε. Συμφωνούμε ότι έχουμε το περισσότερο προσωπικό και έχουμε τους περισσότερους γιατρούς που είχε ποτέ το ΕΣΥ. Ναι. Πάμε στο δεύτερο. Το ΕΣΥ πέρασε, η χώρα, όχι μόνο το Εθνικό Σύστημα Υγείας, η χώρα πέρασε 10 χρόνια μιας οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, στους οποίους έκανε το Εθνικό Σύστημα Υγείας να μην είναι ελκυστικό. Μέσα στα τελευταία 2 χρόνια έχουμε αύξηση του εισοδήματος των γιατρών, αύξηση στο ποσό αποζημίωσης των εφημεριών, διαφοροποίηση, αλλαγή του τρόπου φορολόγησης των εφημεριών, που σημαίνει πάλι αύξηση του εισοδήματος, και πολύ σημαντικά κίνητρα στις άγονες περιοχές, που μπορεί για κάποια άγονη περιοχή τύπου Α, όπως την ονομάζουμε, ή συγκεκριμένη ειδικότητα, να φτάνει μέχρι και τα 600 ευρώ το μήνα. Αυτό μαζί με τις αλλαγές που έχουμε με το ιδιωτικό επάγγελμα, με τις άλλες αλλαγές που έχουμε φέρει στις εργασιακές σχέσεις στα νοσοκομεία, έχουν κάνει το ΕΣΥ πιο ελκυστικό. Δεν έχουν λυθεί όλα. Το ξαναλέω, γι' αυτό άρχισα. Αυτό είναι που σας είπα και στην αρχή. Έχουμε 300 θέσεις που μόνιμα βγαίναν άγονες από το 2010 που ξεκίνησε η κρίση. Έχουμε καλύψει τα 2/3. Τις έχουμε καλύψει όλες? Όχι. Γι' αυτό σας δίνω και τα στοιχεία.
1: Μάλιστα.
2: Στοιχεία. Έχει όμως μια σημαντική βελτίωση της όλης σε σχέση με την κατάσταση που επικρατούσε τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ναι. Κλίνες ΜΕΘ, νομίζω στην απάντησή σας λέτε ότι το 2025 λειτουργούσαν 914 κλίνες ΜΕΘ, σωστά? Λοιπόν, από αυτές τις κλίνες αυτή τη στιγμή πόσες είναι 100% λειτουργικές με το απαιτούμενο εξειδικευμένο νοσηλευτικό κεντρικό προσωπικό να κλείνει? Όλες.
2: Όλες. Το 2025 που είναι η στιγμή της φωτογραφικής τράβηξης τα στοιχεία είναι όλες είναι λειτουργικές, ναι.
0: Άρα δεν έχουμε κλειστές κλίνες, κρεβάτια που δεν χρησιμοποιούνται σε ΜΕΘ λόγω έλλειψης προσωπικού.
2: Το σύστημα έχει άλλες περίπου 166 κλίνες, mm-hmm. τις οποίες μπορεί να ενεργοποιήσει όπως είχαμε κάνει κατά το διάστημα της πανδημίας.
0: Σε έκτακτες ανάγκες δηλαδή.
2: Η χώρα έφτασε το 2021 στο πικ του κορονοϊού στις 1.200 κλίνες, αν θυμάστε, 1.236 mm-hmm. αν λέω καλά το αριθμό. Η χώρα έχει άλλα 166 κλίνες, οι οποίες μπορεί να μετατρέψει. Και αν μου πείτε εσείς ότι χρειαζόμαστε και άλλες κλίνες με διαπάντηση, θα σας δώσω είναι ναι, χρειαζόμαστε. Αλλά ήταν 557, είναι 914, είναι 900 κλίνες. Αν του χρόνου μπορέσω να τις κάνω 950, ναι, είναι μια βελτίωση. Και μιλάμε σε ένα σύστημα που για 20 χρόνια δεν είχε κουνηθεί βελόνα, έτσι. Είτε ονομαζόταν προσωπικό, είτε ονομαζόταν να αλλάξουμε κάτι, όπως και τα υπόλοιπα που γράφω.
0: Πάμε και στα κτηριακάρια για να προλάβουμε, επειδή είναι και 22 η ώρα. Γιατί εδώ σας κατηγορεί ο κύριος Πολάκης ότι ουσιαστικά έχουν υπερτιμολογηθεί οι ανακαινήσεις και το, από το 1 δισεκατομμύριο ευρώ που έπρεπε να πάρετε από το Ταμείο Ανάκαμψης, μόνο 40 εκατομμύρια, λέει, δόθηκαν για εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας. Τα υπόλοιπα.
2: Από διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία την τελευταία πενταετία δόθηκαν περισσότερα από 250 εκατομμύρια στον εξοπλισμό. Fact. Δεύτερο. Στον κύριο Πολάκη δεν αρέσει το, οι ανακαινήσεις στα νοσοκομεία. Οι ανακαινήσεις στα νοσοκομεία ας το κρίνουν οι πολίτες. Εντάξει, για να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Προσπαθεί να μηδενίσει κάτι. Έτσι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Θέλει να μηδενίσει, είναι τακτική του κύριου Πολάκη. Εδώ, το κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια αυτό το πράγμα. Λέει ότι ο ασθενής.
0: Ναι, διαχωρίζει από ό,τι καταλαβαίνω τον εξοπλισμό, σωστά, τον τεχνολογικό, από το να βάψεις έναν τοίχο ή να κάνεις κάποια άλλη εργασία.
2: Θα απαντάω πολύ συγκεκριμένα. Τα 250 εκατομμύρια αφορούν τον εξοπλισμό, που είναι τα 40 εκατομμύρια που λέει. Την τελευταία πενταετία από διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία έχουν δοθεί σε εξοπλισμό για το Εθνικό Σύστημα Υγείας περισσότερα από 250 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
2: Έχετε πάει στα ΤΕΠ του Αττικού. Τα ΤΕΠ του Αττικού, το μισό κτίριο είναι καινούριο, από κολόνες, από τη γη. Και το άλλο είναι εκ θεμελίων ανακαίνει. Ο κύριος Πολάκης μπορεί να το ονομάζει σοβαρή. Μπορεί να το ονομάζει ότι θέλει στην προσπάθειά του να ξαναβγεί, να προκαλέσει εντύπωση, να τον ακούσει ξανά ο κόσμος ή οτιδήποτε άλλο. Ας το κρίνουν οι πολίτες αυτό.
1: Ναι, το βέβαια στα ΤΕΠ το ένα θέμα είναι η ανακοίνηση. Ναι.
2: Στο Σωτηρία έχουμε κτίριο 6.000 τετραγωνικά, 3.000 τετραγωνικά ολοκαίνουργο. Τα ΤΕΠ όταν ανακαινίζεται ή όταν ανακαινίζεται ένα κέντρο υγείας, μένουν μόνο οι κολόνες. Τώρα μπαίνουμε και σε τεχνικούς όρους. Αλλάζουν τα ηλεκτρολογικά, τα μηχανολογικά, αλλάζουν όλοι. Δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο σε αυτό.
1: Ναι. Επειδή η ανακαίνιση είναι το ένα θέμα, το δεύτερο όμως είναι ο χρόνος αναμονής.
2: Ναι, ο χρόνος αναμονής σε 9 ώρες τα επίγοντα είναι αυτά τα στοιχεία που έδωσε, τα οποία είναι αμήλικτα. Ειδικά στα χρόνια του κυρίου Πολάκη, γιατί δεν είναι μόνο θέμα χρημάτων. Ναι. Ξέρετε, γιατί πολλές φορές λένε και από το ΣΥΡΙΖΑ ότι εμείς είμαστε τα χρόνια της οικονομικής κρίσης και δεν είχαμε τα απαιτούμενα εργαλεία, εννοούμε χρήματα. Ή τις λίστες για το χειρουργείο, εμείς τις φτιάξαμε χειρόγραφα ή σε εξέλανα νοσοκομείο.
1: Μάλιστα.
2: Η χώρα του 2019 είχε λίστες αναμονής, ο κ. Πολάκης έφτιαξε τη λίστα αναμονής για χειρουργείο. Ο κ. Πολάκης την έφτιαξε. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να το πω. Η ιδέα για τη λίστα αναμονής στη χειρουργία είναι του κυρίου Πολάκη. Αυτός έβγαλε τον νόμο, την υπουργική απόφαση, την εφάρμοσε. Ήτανε σε κάποια νοσοκομεία χειρόγραφες, τις καλύτερες στον περιπτώσει, εξέλιξε κάθε νοσοκομείο, που δεν μπορούσε κανείς να δει αν λίγο πιο πάνω, ακόμη και στο ίδιο νοσοκομείο, ο ίδιος ασθενής είχε ξαναμπεί. Και η χώρα αυτή τη στιγμή έχει ενιαία ψηφιακή λίστα χειρουργείων, έχει κάνει πρόγραμμα και ξέρει πού, πόσοι και πόσο περιμένουν.
1: Ναι, πάντως πρέπει να παραδεχτούμε όλοι ότι σε κάποια στα νοσοκομεία αιχμής και τις ημέρες των εφημεριών πρέπει να γίνουν πολλά βήματα ακόμη, γιατί υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία.
0: Ταλαιπωρία, εγώ προσωπική εμπειρία, ναι. Κύριε Θεμιστοκλέους, πριν από λίγους μήνες για την μητέρα μου που τη συνόδευα, που είναι ηλικιωμένη στον Ερυθρό Σταυρό, 8,5 ώρες. 8,5 ώρες.
2: Χρόνος αναμονής στα επίγοντα. 9 ώρες ήταν πριν από ένα χρόνο, στα χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, δεν σας λέω πριν, στα χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ήταν 9 ώρες. Αυτή τη στιγμή ο χρόνος αναμονής, γιατί πλέον καταγράφεται, ο μέσος χρόνος αναμονής είναι λιγότερο από 4,5 ώρες.
0: Εγώ σας καταθέτω τη δική μου εμπειρία και μάλιστα σας λέω και το νοσοκομείο και σας λέω ότι ήταν πριν από λίγους μήνες.
2: Ναι, να σας απαντήσω λίγο ως γιατρό, γιατί πολλές φορές μου λένε και εμένα περίμενα 8 ώρες. Δεν ξέρω και δεν θέλω να μπω στη δική σας περίπτωση, αλλά πολλές φορές. Μέχρι να περάσει ο ασθενής από 6-7 διαφορετικές ειδικότητες και 20 λεπτά ή μισή ώρα να βάλει στον καθένα είναι 3-4 ώρες. Εγώ είμαι νευροχειρουργός και μπορούμε να δούμε ένα ασθενή και να του πούμε θα σε ξαναδούμε σε 2 ώρες και σε 4 ώρες. Ο χρόνος παραμονής του στα επίγοντα είναι 9 ώρες. Ο χρόνος παραμονής ενός ηλικιωμένου στα επίγοντα με πρόβλημα αρτηριακής υπέρτασης αφυδάτωσης μπορεί να έχει κάνει τις εξετάσεις, να έχει μπει ορός να ενυδατωθεί. Τώρα μπαίνω συγγνώμη σε ιατρικούς όρους και να του είπαν οι γιατροί. Θα σε ξαναδούμε σε 4-5 ώρες, την βραχία νοσηλεία ή περίμενε εδώ, και να δούμε αν θα αποφασιστεί, αν θα γίνει εισαγωγή, αν θα πας σπίτι. Αυτό το να περιμένει κάποιος τα επίγοντα, αν είναι σε αυτή τη διαδικασία ολόκληρης της εξέτασης, της παρακολούθησης, 3-9 ώρες, έχω δουλέψει και στο Λονδίνο. Δεν υπάρχει φόρος επίγον των περιστατικών που ένα περιστατικό αρκετά ειδικά περίπλοκο, δύσκολο μπορεί να μπει και να φύγει σε μισή ώρα. Έτσι είναι ο χώρος των επιγόντων, έτσι λειτουργεί το νοσοκομείο.
1: Μάλιστα, και μία κουβέντα για το παιδιατρικό, για τη Θεσσαλονίκη, για το παιδιατρικό στο Φίληρο και το ογκολογικό, και να κλείσουμε, απλώς έχουμε ένα λεπτό μόνο.
0: Ναι.
2: Ευχαριστούμε το Ίδρυμα Σταύρος Μιάχος, ένα από τα τρία νοσοκομεία τα οποία κατασκευάζει αυτή τη στιγμή αυτήν πολύ μεγάλη δωρεάν. Ένα νοσοκομείο το οποίο εφάμιλο των καλύτερων νοσοκομείων χωρίς καμία υπερβολή σε παγκόσμιο επίπεδο, μονόκλινα δίκλινα δωμάτια. Και θα κλείσω με την υποχρέωση τη δική μας για την πλήρη στελέχωση του νοσοκομείου, και ήδη οι θέσεις έχουν προκηρυχθεί και έχουν καλυφθεί από τώρα, πριν καν να αρχίσει η λειτουργία, και στη Θεσσαλονίκη και στα άλλα δύο μέρη, στην Κομοτηνή και στη Σπάρτη. Στη Θεσσαλονίκη ακόμη και θέσεις ΔΕΠ έχουν προκηρυχθεί και έχουμε ήδη προσλάβει τους γιατρούς που θα μετακινηθούν με το που θα ανοίξει το καινούργιο νοσοκομείο.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέους και να ευχηθούμε καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ. Real FM.
3: Ωχ, πάλι κάτζουνε. Ναι.
4: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
3: Ναι.
4: Γιατί μου το κλείνεις? Πρέπει να γυρίσουμε, σου λέω, γιατί ανεβαίνει το brand.
3: Τι είναι πάλι, ρε Αμαλία?
4: Θα γυρίσετε?
3: Όχι.
4: Έλα, Ιωσήφάκο μου. Ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα, σε παρακαλώ. Και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
5: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
6: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου. Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι. Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
7: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Προτέρια Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει...
8: Λατό FM στους 103,3.
9: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
10: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
11: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
10: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα, λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
12: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
13: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
12: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
13: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
14: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
15: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
10: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
15: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
10: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
10: Μπαξεβγάνης.
15: Κάτι λίγα.
10: Μπαξεβγάνης.
16: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικού Ντουρί 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
17: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα

0: πολύ αισθαντική, πολύ ρομαντική μουσική. Σκόνη
1: χεράκια
0: είναι, είναι σε άλλο.
1: Μια άλλη Ελισάβετ.
0: Σε άλλο mood είναι ο Γιώργος Τζιβελεκίδης.
1: Και εσύ να δεις τι mood είσαι.
0: Μα εντάξει, τώρα δεν μπορεί να συγκριθεί αυτό με το μαγκαζίνο, καταλάβες τώρα.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Στο μαγκαζίνο πρέπει να είσαι σοβαρός, μετρημένος. Εντάξει, την εκπομπή τώρα.
1: Καταπιέζεται, παιδιά.
0: Όχι, όχι, καθόλου δεν καταπιέζομαι.
1: Καθόλου.
0: Απλά είναι τελείως διαφορετική διάθεση.
1: Αύριο θα σου κάνω και πάρτι.
0: Τι, α, είναι το αποχαιρετιστήριο γιατί τελειώνουν οι εκπομπές.
1: Όχι, δεν είναι Παρασκευή.
0: Α, το περίμενες πώς και πώς νόμιζα να τελειώσει.
1: Είναι Παρασκευή. Όχι, βέβαια, λίμωνο. Περνάω πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ξέρετε τι είναι πιο ωραίο από το να κερδίζεις? Το να κερδίζεις από εκεί που δεν το περιμένεις. Μία τέτοια έκπληξη προσφέρει το Protergia Win More in Store, γιατί αν δεν είστε πελάτης Protergia, πηγαίνετε με το λογαριασμό σας ένα από τα 85 καταστήματά της σε όλη την Ελλάδα και εκτός από δώρα στη στιγμή μπαίνετε στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα το κοντινότερό σας κατάστημα και ενημερωθείτε από εξειδικευμένους συμβούλους της Protergia για τις διαθέσιμες ενεργειακές λύσεις και υπηρεσίες που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες σας.
1: Επίσης, να σας πω για τις προσφορές της Real News που και αυτή την Κυριακή έρχεται με πολύ δυνατό ρεπορτάζ που θα συζητηθεί. Αυτή την Κυριακή, λοιπόν, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News, το ποίημα του δολοφόνου. Μία ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» του New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού σας και παντού το κορυφαίο από επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Όλα αυτά λοιπόν αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Όπου και αν βρίσκεστε, η ενημέρωση σας ακολουθεί με τη νέα εφαρμογή του real.gr. Αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
1: Λοιπόν, να πούμε δύο ειδήσεις τελευταίας στιγμής. Ενημερωνόμαστε από την πυροσβεστική για μια φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκη, στο νησί της Χιούνε Βόρεια. Γύρω στις 11:15 ενημερώθηκε το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος για το έργο της κατάσβεσης. Έχουν κινητοποιηθεί 35 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 13ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα για την αεροπυρόσβεση. Κινητοποιήθηκαν δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα και υπάρχουν και υδροφόρες που συνδράμουν από τον Δήμο Χίου. Μέχρι στιγμής η φωτιά δεν απειλεί κάποιο οικισμό ή υποδομές. Σημειώνεται ότι η περιοχή είναι σε υψηλό, πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, δηλαδή κατηγορία 4. Επίσης, έχουμε ένα θανατηφόρο συνδρομητή.

0: τραγικό δυστύχημα έξω από τη Λάρισα. Ένα άτομο παρασύρθηκε από την αμαξοστοιχεία που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Λάρισα, μεταφέροντας 68 επιβάτες. Λοιπόν, ανασύρθηκε ο άνδρας χωρίς αισθήσεις του από τις πυροσβεστικές δυνάμεις και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
1: Λοιπόν, από νωρίς σήμερα ασχοληθήκαμε με την τεχνητή νοημοσύνη, μεταξύ αστείου και σοβαρού βέβαια, αλλά τώρα θα το σοβαρέψουμε λίγο και όλα αυτά γιατί διαβάσαμε ένα απόσπασμα από το κείμενο που δημοσίευσε ο Bill Gates, ο γνωστός σε όλους μας γκουρού της τεχνολογίας. Λοιπόν, ούτε λίγο το πολύ μιλάει για την σοβαρή απειλή που αποτελεί η τεχνητή νοημοσύνη και δεν αναφερόμαστε μόνο στη θέση εργασίας, αλλά και για την ίδια την ανθρώπινη ζωή, όπως εξηγεί με το δικό του σκεπτικό ο Bill Gates. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Ιωάννη Πίτα, είναι καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Καλή σας ημέρα, κύριε Πίτα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Απλά αυτόν τον καιρό είμαι λόγω αφιπηρέτησης κύριος ερευνητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στο ΕΚΕΤΑ.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ανησυχήσαμε λίγο με αυτά που διαβάσαμε όταν τα ακούμε κιόλας από το στόμα του Bill Gates, του ανθρώπου που μέχρι πρότινος ακολουθούσε τη δική του επιθετική τακτική όσον αφορά την τεχνολογία και την επανάσταση, να εκφράζει ανησυχία και όχι μόνο για το ότι θα χαθούν, το θεωρεί δεδομένο ο ίδιος ότι θα χαθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας και δεν θεωρεί εξίσου δεδομένο ότι θα καλυφθούν με κάποιον τρόπο, αλλά ότι μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να είναι απειλή και για την ίδια την ανθρώπινη ζωή, όπως εξηγεί.
2: Κοιτάξτε, όλα αυτά τα οποία λέει η κ. Gates είναι φάσιμα, απλά δεν σημαίνει ότι και τα λογικά συμπεράσματα στα οποία καταλήγει ότι πρέπει να γίνουν έτσι ότι τα πράγματα πρέπει να υπάρχουν προς την κατεύθυνση την οποία λέει ο ίδιος. Πρώτα απ' όλα ξεχνάει το γεγονός και ξεχνάμε και πολλές φορές και εμείς οι ίδιοι το γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει και πάρα πολλά καλά. Είναι τόσο πολύπλοκος ο κόσμος σήμερα που δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης απλώς για να επιβιώσουμε και να διαχειριστούμε την πολυπλοκότητα του κόσμου. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι θα έχουμε προφανώς προβλήματα στην εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης, κυρίως λόγω έλλειψης ρύθμισης. Και εδώ είμαστε πολύ πίσω γιατί και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με την τρέχουσα προεδρία δεν πολύ ενδιαφέρονται για αυτό το πράγμα και εξαιτίας αυτού η κίνδυνη είναι μεγάλη.
0: Ναι, η κυρία Πίτα, παλαιότερα, ενώ πριν από λίγα χρόνια, όταν ξεκίνησε τέλος πάντων η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, υπήρχε μία φοβία στον απλό κόσμο, σε εμάς που δεν είμαστε ειδικοί πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί τώρα όμως έχει εξαπλωθεί και στους επιστήμονες, στους ειδικούς, αυτή η τεχνοφοβία?
2: Αυτά ήταν από παλαιότερα, τεχνοφοβία, επιστημονική. Την είχαμε δει πρώτα απ' όλα περίπου στις αρχές της δεκαετίας του 50 όταν οι επιστήμονες φοβόντουσαν ότι η πυρηνική ενέργεια θα ξεφύγει και θα καταστρέψει την ανθρωπότητα. Αυτό ευτυχώς δεν έγινε. Τώρα έχουμε μια νέο τύπου τεχνοφοβία και μεταξύ των επιστήμων της τεχνητής νοημοσύνης από πολύ καλούς επιστήμονες και έχει βάση αυτή εδώ πέρα τεχνοφοβία με την έννοια ότι αν δεν ρυθμίσουμε την τεχνητή νοημοσύνη όντως μπορεί να έχει καταστροφικά αποτελέσματα.
0: Ποια δηλαδή?
2: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν βιόπλο για δημιουργία νέων βιόπλων, για νέες μορφές τρομοκρατίας, για νέες μορφές οικονομικής απάτης, διαδικτυακής απάτης. Αν σας τα απαριθμίσω, όσες είναι οι καλές εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης, άλλες τόσες θα μπορούσαν να είναι και κακές εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης. Και είμαστε πίσω στο να χειριστούμε αυτούς εδώ πέρα τους κινδύνους αυτή τη στιγμή.
1: Άρα δεν έχουν αντιληφθεί το μήνυμα, θέλω να πω, οι ηγεσίες, και δεν μιλάω τώρα για την δική μας, μόνο μεγάλων κρατών που έχουν και τη μεγαλύτερη ευθύνη όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη και έχουν στους κόλπους τους και τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας. Δεν έχουν αντιληφθεί μάλλον πλήρως τον κίνδυνο, γιατί καταλαβαίνουμε ότι και από αυτά που λέει ο Bill Gates, ότι δεν έχουν ληφθεί όλες εκείνες οι δικλείδες ασφαλείας που θα μπορούσαν να ληφθούν.
2: Κοιτάξτε, έχουν καταλάβει ότι υπάρχουν προβλήματα και σοβαρά προβλήματα μάλιστα, αλλά διάφοροι συμπεριφέρονται με διαφορετικό τρόπο. Οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης ψάχνουν για το επόμενο 3 εκατομμύρια δολαρίων. Οπότε ο στόχος τους είναι προς τα εκεί. Οι ίδιες ορισμένες κυβερνήσεις είναι τεχνοφοβικές και δεν θέλουν να πάρουν τέτοια μέτρα οι ίδιες, και απ' την άλλη βλέπουν ότι οι μέτρα τα οποία θα παρθούν ενδεχομένως θα τους δημιουργήσουν πρόβλημα στην τεχνολογική τους την υπεροχή, στην αμερικάνικη τεχνολογική υπεροχή. Άρα η λογική τους είναι μην πειράζεται στις εταιρείες τους. Και αυτό εδώ δεν είναι κάτι το οποίο βέβαια είναι ευχάριστο, γιατί πρέπει να υπάρξει ρύθμιση και δεν φτάνει μόνο, όπως πολύ σωστά είπε και ο κ. Gates, η εθελοντική ρύθμιση που τη χρειάζονται και οι ίδιες εταιρείες για να ρυθμίσουν το ρίσκο τους. Χρειάζεται κανονική, διακρατική μάλιστα ρύθμιση, έτσι ώστε να αξιοποιήσουμε τα καλά και να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους. Δεν νομίζω ότι η ανθρωπότητα θέλει να αυτοκτονήσει, αλλά μπορεί να αυτοκτονήσει κατά λάθος.
0: Μάλιστα. Μία διπλή ερώτηση. Πόσο εύκολο είναι, πόσο πιθανό μάλλον, γιατί έχει κάνει άλματα η τεχνητή νοημοσύνη, τα επόμενα χρόνια να εξοπλιστεί με συνέστηση, με τεχνητή συνέστηση. Και πώς μπορεί να επηρεάσει και την κριτική μας σκέψη, χρήση της.
2: Κοιτάξτε, εξαρτάται από το πόσο δει την συνέστηση. Η ανθρώπινη συνέστηση δεν θα έχει, αλλά μπορεί να έχει διαφορετικού τύπου συνέστηση. Για παράδειγμα, η τεχνητή νοημοσύνη αυτή τη στιγμή είναι πολύ καλή στο να καταλαβαίνει το συνέστημα με το οποίο έχει γραφεί ένα κείμενο, ή μπορεί να είναι πολύ καλή στο να καταλάβει τις εκφράσεις του πρόσωπου. Επίσης, με τον τρόπο με τον οποίο εκφέρει τα λόγια της, για παράδειγμα, μπορεί να δημιουργήσει στους άλλους την αίσθηση ότι έχει συνέστημα, ενώ στην πραγματικότητα δεν έχει. Είναι ένα μαθηματικό εργαλείο στην τελική ανάλυση. Αλλά αυτό και μόνο του φτάνει να είναι προβληματικό και επικίνδυνο. Γιατί ορισμένοι πάνε και κολλάνε πάνω και έχουν εικονικούς συντρόφους τεχνητής νοημοσύνης, τους λένε τα μυστικά τους, και μπορεί να έχουμε πολύ μεγάλα κοινωνικά προβλήματα. Και μόνο από το γεγονός ότι ο απλός κόσμος νομίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι πιο έξυπνη και ότι έχει συνέστημα και ότι έχει συνείδηση.
0: Ναι.
2: Τουλάχιστον θα έπρεπε τα συστήματα της τεχνητής νοημοσύνης να λένε ότι εγώ είμαι μηχανή, δεν έχω συνέστημα και απλά είμαι βοηθός σας.
0: Ναι.
2: Αυτό το ελάχιστο θα έπρεπε ήδη να γίνεται.
0: Επίσης, στο δεύτερο όνομα, το πόσο μας σε σχέση με την κριτική μας σκέψη, το γεγονός ότι ειδικά και οι νέες γενιές χρησιμοποιούν όλο περισσότερο το Gemini, το ChatGPT, τα απλά μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό μας κάνει γενικά να σκεφτόμαστε λιγότερο. Ισχύει Κοιτάξτε. Κάτι τέτοιο? Γιατί όλα τα έχουμε σε 10 δευτερόλεπτα με ένα κλικ.
2: Αυτό είναι νομίζω ο κίνδυνος. Γιατί αυτά εδώ πέρα τα εργαλεία, αν τα χρησιμοποιείς σωστά, σου απελευθερώνουν χρόνο, τον οποίο μπορείς να τον αξιοποιήσεις δημιουργικά. Τώρα, αν αντί για αυτό το πράγμα και από κακό σχεδιασμό της εκπαίδευσης αφήσεις τη νέα γενιά να μην σκέφτεται και ουσιαστικά να τους κάνεις τεμπέληδες, αυτό εδώ πέρα θα είναι καταστροφικό για πολλούς λόγους.
0: Το φοβάστε?
2: Ναι, είναι πολύ πρακτός αυτός ο κίνδυνος αυτή τη στιγμή, και ήδη οι πρώτοι της γενιάς της τεχνητής νοημοσύνης που έχουν αρχίσει να μπαίνουν στην αγορά εργασίας, επειδή και λίγο κλέψαν τις εξετάσεις με την νοημοσύνη και λίγο δεν προσπάθησαν, αρχίζουν και δημιουργούν προβλήματα. Δεν έχουν τις ίδιες ικανότητες με τους προηγούμενους.
1: Και είμαστε ακόμα στην αρχή κιόλας.
2: Ναι. Αν αυτό συνεχιστεί, όπως καταλαβαίνετε, πρώτον είναι καταστροφικό για τους ίδιους. Και δεύτερον είναι καταστροφικό γενικά για την ανθρωπότητα, με την έννοια την εξής. Θα είμαστε στο άμεσο μέλλον σε μια κοινωνία που θα έχουμε μηχανές και ανθρώπους. Οι άνθρωποι θα έπρεπε να μπορούν να υπερισχύουν και να καθοδηγούν τις μηχανές. Αν οι άνθρωποι γίνουν πιο βλάκες και οι μηχανές πιο έξυπνες, όπως καταλαβαίνετε, αυτός ο έλεγχος θα χαθεί. Και αυτό επίσης θα ήταν ένα καταστροφικό ατύχημα.
1: Πολύ εύστοχο αυτό. Τώρα, επειδή μας απομένει πολύ λίγος χρόνος, ένα σχόλιο θα θέλαμε, γιατί ακούσαμε όλη την είδηση για την συμφωνία Μαμούθ που επετέχθη στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε αυτή την πολύκροτη δίκη της ΜΕΤΑ με 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάτι λιγότερο από 17 δισεκατομμύρια δολάρια, λένε οι πληροφορίες για τον συμβιβασμό. Και το πιο σημαντικό είναι, θα πρέπει να περιμένω, από ό,τι καταλαβαίνουμε, αλλαγές από εδώ και πέρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
2: Κοιτάξτε, αυτή ήταν κίνδυνη που ήδη τους είχα επισημάνει το 2021 στην περίοδο του κορονοϊού, όταν έγραφε το βιβλίο μου AI Science and Society. Και δυστυχώς αυτά εδώ πέρα προβλέπτηκαν. Χρησιμοποιήθηκαν δηλαδή τα κοινωνικά μέσα με έναν εντελώς άλλο τρόπο. Και δεν υπήρξαν επαρκείς ενδεικτήριες ασφάλειας, όχι μόνο για τους νέους, αλλά για κάθε ευαίσθητο άτομο, και τα αποτελέσματα τα αρνητικά τώρα τα βλέπουμε. Και βεβαίως με αυτόν τον τρόπο αυτό είναι πρόβλημα κατά κύριο λόγο για τους νέους και τις οικογένειές τους, αλλά είναι πρόβλημα και για τις ίδιες εταιρείες. Οι εταιρείες, γι' αυτό καμιά φορά ζητάνε ρύθμιση, γιατί θέλουν να ρυθμίσουν το ρίσκο. Σκεφτείτε αυτή τη στιγμή να καταρρεύσει η ΜΕΤΑ και ορισμένες άλλες τέτοιες εταιρείες. Μπορεί να παρασύρουν όλον τον τεχνολογικό κλάδο των ΗΠΑ και να έχουμε μείζον κράχ οικονομικό μαζί με τις υπερυποσχέσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Τα πράγματα δηλαδή δεν είναι απλά. Υπάρχει ένα συμβιβασμό αυτή τη στιγμή. Ας ελπίσουμε ότι κάπως και οι πολιτείες, τουλάχιστον αν όχι η κεντρική διοίκηση στην Αμερική, θα πιέσουν την ΜΕΤΑ ορισμένα πράγματα, όπως ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούν τα likes, όπως οι συνεχείς συστάσεις στους συμμετέχοντες, όπως το όριο, το ημερήσιο όριο στη χρήση, να υλοποιηθούν και μάλιστα άμεσα. Και αυτό θα είναι μια ανάσα, μια ανακούφιση για τις οικογένειες ανθρώπων που βλέπουν τα παιδιά τους να περνάνε την ημέρα στα κοινωνικά μέσα σκρολάροντας.
1: Και δεν είναι μοναδική, είναι ένα ολόκληρο κύμα από ό,τι λένε, από προσφυγές και αγωγές κατά τη ΜΕΤΑ.
0: Περιμέναμε πάντως μεγαλύτερο πρόστιμο. Τέλος πάντων, είναι λίγο μεγαλύτερο ποσό συμβιβασμού, συγγνώμη.
2: Εγώ τι να πω επ' αυτό.
0: Όχι, δεν μπορείτε να πείτε κάτι.
2: Εκείνο το οποίο βλέπω είναι ότι δεν ξέρουμε ακριβώς τι κάνουμε και κάνουμε περίφημα πράγματα κοινωνικής μηχανικής. Έχουμε φτιάξει ένα δεύτερο κόσμο πάνω από τον φυσικό κόσμο. Εμείς οι ίδιοι και τα παιδιά μας ζουν ένα μέρος της ζωής τους σε αυτόν τον εικονικό κόσμο και δεν είμαστε φτιαγμένοι σαν άνθρωποι να ζούμε σε δύο κόσμους, και αν δεν το διαχειριστούμε αυτό σωστά σαν ανθρωπότητα, ήδη έχουμε προβλήματα και θα έχουμε ακόμα χειρότερα προβλήματα στο μέλλον.
1: Αυτό το μήνυμα θα κρατήσουμε, κυρία Πίτα, ότι έχουμε φτιάξει έναν κόσμο και εμείς δεν είμαστε φτιαγμένοι μόνοι, είμαστε για το φυσικό κόσμο. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Άννη Πίτα, τον καθηγητή πληροφορικής.
3: Real FM. Μπούπι, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
4: ώρα. Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούπης.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι. Συγκλονίζει η νέα γυναικοκτονία στη Ροδόπη. Οι τραγικές λεπτομέρειες πριν από το φωνικό που έγινε παρουσία των δύο παιδιών του ζευγαριού. Οι καταγγελίες του θύματος στις αρχές για την ψυχιατρική κατάσταση του δράστη. Επεκτείνεται το Μετρό Θεσσαλονίκης. 5 νέους σταθμούς θα έχει από σήμερα στη διάθεσή του το επιβατικό κοινό, τα μηνύματα της πολιτικής ηγεσίας κατά τη διάρκεια των εγγενείων, απευθείας συνδέσεις. Έρευνα του Real FM για το κόστος κατασκευής νέου σπιτιού. Ανατιμήσεις φωτιά έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στα δομικά υλικά. Πού κυμαίνονται οι τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο.
8: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
9: Άλλοι το καλοκαίρι μετράνε παγωτά. Εμείς μετράμε αυτοκίνητα. 6 ολοκένουργια Charity Go 4 από το Regency Casino Montparnasse. Επόμενες κληρώσεις 14 και 28 Αυγούστου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
8: αυτή την Κυριακή δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: καλέ, μην είσαι χασάπη. Δεν αφήνει το τραγούδι να παίξει.
1: Ναι, αλλά έχουμε πάρα
0: ρεφρέν.
1: Πολλά μηνύματα. Αυτά τα έχω κολλήσει από το Σπύρο Παπαδάκη.
0: Επίσης
1: θέλω να καταγγείλω.
0: Ναι. Ποιον πάλι.
1: Ότι πήγα να του μιλήσω και δεν μου έδωσαν καμία σημασία. Ούτε ο Μάνος ούτε ο Μπάμπης. Κάθονται και τα λένε έξω οι δυο τους. Έχουν κάνει πηγαδάκι. Λογικό είναι, βεβαίως. Γιατί κάποια πράγματα δεν μπορούν να τα πούνε και στην
0: αέρα. Είναι ντροπαρέ και κάποια πράγματα
1: είναι ντροπα. Φυσικά. Μιλάνε για σκούπες ρομπότ.
0: Α, είναι τόσο ντροπαρέα. Μιλούν για σκούπες ρομπότ. Εντάξει.
1: Νοικοκυρέοι. Ούτε μου δίνουν σημασία καν τώρα. Ότι, δηλαδή λέω αυτά τα πράγματα κάθε
0: μπορεί
1: σημασία,
0: βγαίνοντας.
1: Φαντάζομαι μιλάνε που πήγε σπίτι σκούπα ρομπότ κάτω από τον καναπέ.
0: Μπορεί να έχουν να μας δώσουν συμβουλές. Μπορεί να έχουν να μας πούνε
1: κάτι. Τύπος σκύλος, δεν ξέρω, τι είπε η γάτα, πώς αντέδρασε.
0: Τους έχουμε επηρεάσει όλους με την τεχνολογία σήμερα.
1: Βέβαια,
0: νομίζω.
1: Μην το συζητά.
0: Μέχρι και σκούπες ρομπότ λοιπόν.
1: Γεια σου, Real Blogger. Καλημέρα. Με πολλά μηνύματα.
0: Πού να πρώτο πει τώρα καλημέρα. Μέχρι να πει καλημέρα, έχουμε φτάσει
1: σου,
0: να αποχαιρετάμε.
1: Γιάννη από το Ήλιον, όσους προλαβαίνουμε. Καλημέρα στο Διονύση και δεν προλάβαμε να ρωτήσουμε. Θα ρωτήσουμε την επόμενη φορά για το πρόγραμμα για την παχυσαρκία. Δεν το είχα δει το μήνυμα. Καλημέρα στο Μάκη από την Νέα Σμύρνη. Καλημέρα στην Κατερίνα.
0: Καλημέρα στην Αναστασία που λέει ότι η ερώτηση από περιέργεια τετράχρονη εγγονή τη λέει τι είναι τεχνητή νοημοσύνη και το παιδάκι είπε ότι είναι ένα κουτί που έχει σημαντικά πράγματα και έχει έναν υπολογιστή.
1: Και πολλά σου απάντησε.
0: Και
1: εντάξει.
0: Πολλά είναι, Αναστασία, αυτά.
1: Όχι,
0: που απάντησε το παιδί.
1: Όχι, τεσσάρων, ναι, πολύ μικρό. Ξέρουν πάρα πολύ. Ξέρουν ήδη με τα τάμπλετ όλα αυτά τα κινητά τα ξέρουν. Αλλά τώρα με την τεχνητή φτάνουν τόσο.
0: Τα χέρια του πετάνε πάνω στι οθόνε. Αλλά πολύ... τώρα να σου δώσει και τον ορισμό τη τεχνητή νοημοσύνη.
1: Του χρόνου θα ξέρει βέβαια, μην νομίζει. Μην νομίζεις, είναι σίγουρο, δηλαδή μέχρι τα 6 το πολύ δεν δίνω περισσότερο. Μπορεί και να τη χρησιμοποιούν και κάποια παιδάκια, αλλά παρά είναι, δεν είναι μικρό, 4.
0: 4 για μένα είναι, ναι, είναι πάρα πολύ μικρό.
1: Νομίζω παρά είναι μικρό, εντάξει. Μαρία, πώς θα μπορούσαν να τη χρησιμοποιήσουν για την τεχνητή νοημοσύνη, για να ελέγξουν τον κόσμο.
0: Ναι, κοίτα, είναι αυτό που είπε ο καθηγητής, ότι αν εμείς γίνουμε πιο βλάκες τελικά, που φτιάξαμε την τεχνητή νοημοσύνη, γίνουμε πιο βλάκες από την τεχνητή νοημοσύνη, εκείνη θα πάρει τα ενία.
1: Επίσης, έχει δίκιο που το ρωτάει, σαν επισήμανση βασικά το στέλνει ο Θοδωρής από την Καρδίτσα, σε σχέση με το επίπεδο των γνώσεων. Με τι επίπεδο γνώσεων, λέει, των λαών μπορούν να κάνουν σωστή χρήση. Προφανώς είναι το θέμα, γι' αυτό χρειάζεται εκπαίδευση. Για να χρησιμοποιούμε σωστά την τεχνητή νοημοσύνη και όχι λάθος. Και να μην πιστεύουμε όσα μας λέει πάντα επίσης ακόμα.
0: Εδώ, τι κουνάς στα χέρια σου, Γιώργο, χαιρετάμε.
1: Χρειάζεται
0: κουνάμε το μαντήλι.
1: Κρίση, κριτική.
0: Ωραία,
1: σκέψη.
0: Τέλος, μη
1: και αξιολόγηση
0: άλλα.
1: Των απαντήσεων της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Εδώ,
1: καλά,
0: αν
1: να μιλάω για τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί να μιλάω μέχρι αύριο το πρωί.
0: Ναι, μας κάνουν σηματάκια. Τι σου κουνάει το μαντήλι, ο Γιώργος Τζιβελεκίδης. Λοιπόν, μέχρι εδώ ήταν, δεν είναι για χόρταση όπως
1: λέω. Είμαστε για χόρταση. Δεν είμαστε για χόρταση.
0: Δεν είμαστε. Δεν μας χορτένεσαι εύκολα. Οπότε ακολουθούν Μάνος Διφλής και Μπάμπης Παπαδημητρίου. Θα έρθουν να σας πούνε τα πάντα. Πάντα γύρω από τις σκούπες ρομπότ και όχι μόνο από ό,τι φαντάζομαι.
1: Και όχι μόνο, καλέ, έχουν και άλλα θέματα, μην το
0: και
1: συζητάς.
0: Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9 το πρωί.
1: Σωστά, γεια σας.
0: Καλά να
1: συνέχεια.
0: Περνάτε.

0: Real FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η κυρία σας.
4: Ναι, ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
5: Πάω να κολυμπήσω.
1: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
6: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
7: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
0: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
9: This is going to be absolutely massive.
0: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο DIRI. www.aug.edu.
11: Η ώρα είναι 12.
12: Λατό FM στους 103,3.
13: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
14: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
15: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
16: Clash, Rock the Casbah.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Πήρατε μία γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

καλωσορίσατε και δεν και μου αργήσατε. Έχω μία ποιητική διάθεση σήμερα. Βάλτε κράνη. 105,1, 103,3 είναι οι ωρούτσες μας.

Καλημέρα ή καλό μεσημέρι, ανάλογα με την ώρα που είναι τα ματάκια σας. Πρώτο Γεωργάρα, Μεσσηνία, καλημέρα σου. Καλημέρα σας Αθήνα, στο Ηράκλειο, τον Άγιο Νικόλαο βεβαίως, στην Ιερά Πέτρων. Τους ανελιπώς ακούγοντας στην Νότια Κρήτη μέσω του www.musicokanali.gr και όλα τα καλά παιδάκια που βρίσκονται κάπου με το ραδιοφωνάκι ανοιγμένο.

δεν μπορώ να μην χαιρετήσω ιδιαίτερος βέβαια τον Δημήτρη, την Ανούλα, τον Νικόλα. Ο Γιάννος είναι στο διπλανό κτίριο. Δεν πρόλαβε να γυρίσει και τον τρέχουν γύρω γύρω. Είδαν ότι έχει πάρει κανένα δυο κιλά και

Δεν μπορώ, παιδί μου, να μην το πω. Δηλαδή, παντού οι μη καταποντισμοί, οι πυρκαγιές, οι μοίρες, αλλά αυτό στο Νεπάλ, τι ήταν αυτό το πράγμα?

έναρχη είναι ο λόγος. Δηλαδή χωρίς λόγο τι θα είμαστε. Επιμένω ορισμένοι εξ ημών ότι δεν είμαστε μόνοι σε αυτό το γαλαξία, θα πω, γιατί υπάρχουν έτσι σε εκατομμύρια γαλαξίες. Στο δικό μας το γαλαξία δεν είμαστε μόνοι. Και μόνοι να μην είμαστε, βρε. Ποιος θα έρθει? Είναι λίγο εξελιγμένοι και παρατηρούν το τι γίνεται στην παντέρμη τη γη.

πόλεμος εδώ, πόλεμος παραπέρα, τα νέα παιδιά των χωρών στη μάχη, διότι τη σκήνωρή μας επιθόμενοι πεθαίνουν για κανένα λόγο. Μια μπήλια είμαστε και δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε, ούτε θρησκευτικά, ούτε πολιτικά, ούτε πολεμικά. Για σας αγόρια και κορίτσια που υπηρετείτε.

βέβαια τα τελευταία χρόνια ο στρατός εν Ελλάδη είναι μια βόλτα. Ρωτήστε τους παλιότερους την πάρτι μας, ας πούμε. 28 μήνους στο στράτευμα. Το αστείο της υποθέσεως είναι μεγαλώνεις. Κάνεις τα συντάξιμα. Ήσουν 28 μήνες και να σου διπλοπληρώσουν γιατί σου φάγανε τη ζωή, τζάμπα. Σου ζητάνε να πληρώσεις. Για να σου δώσουν κανένα πενιντάρικο δηλαδή. Μην νομίζεις να πάρεις ποτέ τα λεφτά που έφαγες, τα δικά σου ή των γονέων σου.

το λέει από πάλι από το Shakin' Stevens. A rocking good way. Προσπαθώ να ψηλοευθυμίσω το θέμα, αλλά παιδί μου. Δηλαδή, όπου ανοίξω και όπου δω, κακά μαντάτα βλέπω. Βέβαια, πάντα η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Την κακομοίρα την έχουν εξαισθήσει αυτή την ελπίδα.

Μανουλάκη, θα μιλήσω για αυτό που μου στείλες σε λίγο. Σε λίγο, ναι. Είναι ορισμένα που μένουν κρυπτά υπό το φως του ηλίου. Που θα μπορούσαν να γίνουν αλλιώς.

Σπάρτα χαιρέτησα τον Άγιο Νικόλαο και τα Αθήνα χαιρέτησα. Τη Θεσσαλονίκη δεν χαιρέτησα. Γιατί δεν ξέρω που γυρνάει η γυριστρούλα. Τη βρίσκω από εδώ, τη βρίσκω από εκεί. Ως που να πω Θεσσαλονίκη είναι στην Κοζάνη. Λοιπόν, υπέροχη αυτή η δωρεά της κυρίας που χάρισε αυτό το ακίνητο 1 εκατομμύριο ευρώ να ναι στο Δήμο Ηρακλείου. Ελπίζω βέβαια να αξιοποιηθεί και να μην χαθεί όπως κι άλλα. Λένε θα κάνουν καινούργιο σχολείο, υποδομές για άστεγους. Θα προτιμούσα το άστεγους. Κοίτα, από σχολεία μπορεί να υποφέρομαι, αλλά γίνεται δουλειά. Από στέγη για πολλούς ανθρώπους που δεν έχουν να πληρώνουν ενίκια, δεν τα πάμε καθόλου.

Ένα από αυτά που μας απασχολεί πάντοτε βεβαίως και το ξέρετε γιατί το αναφέρω κάθε μέρα είναι τα δεσποτάκια. Ανησυχεί λέει ο Δήμος για τις αγγέλες αδέσποτων. Τα περισσότερα από τα δεσποτάκια δεν γεννηθήκαν αδεσποτάκια και το ξέρετε πολύ καλά. Είναι μεγάλη ευθύνη όταν παίρνεις ένα ζώο στο σπίτι σου και ξαφνικά μεγαλώνει και δεν σου κάνει το νούμερο. Και δυστυχώς είναι πάρα πολλές αυτές οι περιπτώσεις.

Καλό μεσημέρι, Αλέξη. Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι, Άρη. Καλό μεσημέρι, Δήμο. Δήμο, το ξέρω ότι παλεύεις 6 με 8 και καμιά φορά καταφέρνω να σ' ακούω, αλλά το ξέρεις. Είμαι πολύ άσχος, ρε παιδί μου. Τα αμπέλια μου, δεν έχω αμπέλια. Οι φυτίες μου, δεν έχω φυτίες. Πώς να σου το πω άλλος, ρε παιδί μου, είμαι όξο.

αγορίνα μου, αέρα πατέρα. Αέρα και μας φαγατού. Όχι φαγανέ, φαγατού. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι για δύο μήνες μας συνοδεύει βεβαίως η Alex and Georgia Λιτάκης Consultants. Για σας και για ό,τι ετοιμάζετε, εγγένεια, πάρτι γενεθλίων, γάμο. Πάντα με ρωτάνε, το λέω τρεις φορές. Ξέρω εγώ τι κάνω, ξέρω. Και τα εγγένειά σας, μην ξεχνάτε ποτέ ότι η λύση είναι απλούστατη. Έτοιμα, πλήρως εξοπλισμένα vans bar, cocktail bar, που έρχονται στο χώρο σας και αλλάζουν τα πάντα. Απ' άκρη της Κρήτης και σε όλα τα νησιά.

μεσημέρι, Λευτέρη. Το ξέρω εσύ, δεν είσαι απογόμενος. Λίγη προσοχή στο ΒΟΑΚ. ΒΟΑΚ, ΒΟΑΚ, ΒΟΑΚ. Εκεί στην περιοχή του Αλμυρού κάνουν έργα και έχουν βάλει τι άλλο, κολονάκια και αλλαγές κατευθύνσεως και

0: στους 103,3.
1: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.fosichos.gr. Τηλέφωνο 28410 24395. Φως και ήχος, 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε πάντα δίπλα σας.
2: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
3: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
4: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
3: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
4: Σίκα πώς?
3: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις, το

0: Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
1: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
0: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.

Καλό μεσημέρι, Νικηφόρε, καλά μπάνια. Κοίταξε να δεις, γιατί όχι. Μόνο οι κύριες θα βάζουν τα μπούτια τους φωτό. Βιβλίο δεν

τη σελίδα μου ή αν το δείτε στη σελίδα σας, την αναφορά που κάνω για το μουσικό κανάλι και το Plateau FM που βγαίνουμε και από τον Άγιο Νικόλαο Σίμερης, θα δείτε και ένα μικρό άλλο λιγκάκι στο οποίο υπάρχει ένα τσάτ που όλοι μου ρίλει τρελή στον Άγιο Παντελεήμονα έρχονται.

The House is Rocking. Θα μου πεις και Παρασκευάς και Πέμπτας. Πουρκουά, αφού έτσι αλλιώς, ή έτσι αλλιώς, ή ψάρι κολλιώς, ροκ είμαστε και ροκ θα μείνουμε.

κατέχω μπάμπι μου, ωραία μουσικούλα για οδήγηση. Φτάνει να είσαι τα δύο χεράκια στο τιμονάκι και να προσέχεις τους χαζεμένοι πεζοί με το τηλέφωνο στο χέρι, τους delivery που περνάνε από όλες τις μπάντες για ένα μεροκάματο, και βεβαίως τα άλλα πετεινά που...

Για να το λύσουμε για αυτό το θέμα, φιλενάδα, πρόσεξαμε, για μένα όταν λέει ο άλλος η κακιά ώρα, η κακιά στιγμή, αμέσως στο μυαλό μου πάει ότι κάποια κουτουράδα έχει κάνει. Διότι δεν είναι πάντα συμπτώσεις τα κακά που συμβαίνουν. Είναι η προσοχή παραπάνω σε οτιδήποτε κάνει ο καθένας μας. Προσέχουμε για να έχουμε.

Ρε Αποστόλη. Τι σχέση έχει αυτό τώρα με τα 99 του μέτρο της Καλαμαριάς? Κακιά η ώρα με... Έρεσι, κάτσε

Κοίτα ρε παιδί με ένα παράδοξο, πάνω που λες υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ, όλο και κάτι πάει ανάποδα. Δεν τους έφτανε ο πόλεμος των Αμερικανών, α ναι, και τα τρισεκατομμύρια που σκορπάνε εκεί για πυρομαχικά. Έχουν να αντιμετωπίσουν τώρα και τους δασμούς από τον Καναδά. Όλο και πιο ακριβό το χαρτί υγείας. Στην Αμερική. Η λύση, εφημερίδα. Να μαθαίνει και κάτι ο ποπός σας.

όπως λέει ο Έρικ Κλάπτον και όχι Κλάφτον. Να κομούντ, χτυπά ξύλο. Κακό λόγο είπα για την ίδια. Πρέπει να σας θυμίζω που λοιπόν ότι στο ταξίδι αυτό των δύο μηνών μας συνοδεύει Pantiels Consultants. Είναι πάντα δίπλα σας για

Από το συζεδιασμό πόρους μέχρι τη δημιουργία ξεχωριστών κοκτέιλς και την εκπαίδευση του προσωπικού σας αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια.

Άιντε να το πω άλλη μια φορά, γιατί κάτι μου κάνει το μικρόφωνο. Εσύ, πήραξε κανείς το μικρόφωνο, για κάτσα να ρωτήσω τους μέσα. Λοιπόν, από το σχεδιασμό και το σωστό στήσιμο του χώρου σας, μέχρι τη δημιουργία ξεχωριστών κοκτέιλ και την εκπαίδευση του προσωπικού σας, αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια. Παράλληλα σας βοηθούν να οργανώσετε σωστά τις προμήθειες και την κοστολόγηση, ώστε να πετύχετε το μέγιστο δυνατό κέρδος, προσέξτε το τελευταίο, χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα. Alex and George Γιαλιτάκης Consultants. Μέσα αργό ερμό, alexgialitakis.gr, θα τα δεις όλα.

Καλό μεσημέρι και στο Δήμο τον Κιβωτίδη που σας κρατάει συντροφιά κάθε μέρα εδώ στο μουσικό κανάλι 6-8. Οι τελευταίοι των Μοϊκανών έχουμε μείνει. Δεν ξέρω αν ο Κουζούλος θα γυρίσει σύντομα. Να γίνουμε τρεις, βέβαια, Δήμου, και μετά θα βρούμε και ένα κουκού.

105,1 103,3 μουσικό κανάλι Λατό FM. Καθημερινά εδώ 12 με 2 εκτός Τρίτης στον Άγιο, όλες τις άλλες μέρες και από τις

καλός και το Σταύρο μας στο παρεάκι που μιλάει. Κοίτα, μιλάνε πού και πού, γιατί αυτοί εργαζόμενοι είναι. Άντε, πόσες μείνανε, 4. Πίσω μέσα τα κεφάλια. Η καλή διασκέδαση λείπει από το Ηράκλειο Σταυρί μου και το ξέρω.

για σας που είσαστε από τούτη μπάντα, μην ανησυχείτε. Το μάγο τον έχουν στριμώξει σε meeting. Όπου να είναι θα φανεί.

πάμε για αλλαγή ώρας και επανέρχομαι. Γεμίζω τον καφέ μου, παθαπούφα, ξέρετε, τσιγάρο υγεία. Περιμένετε να σας πω ότι προτιμώ. Δεν επιτρέπεται.

0: είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Θάλασσα presents Stan Live. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Σάββατο 29 Αυγούστου, Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δούρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Ο Δισεβάχ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μια μοναδική παράσταση στον Άγιο Νικόλαο το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8.45 στην Πλάζε ΟΤ. Εισιτήρια προπολούνται. Βιβλιοπωλείο Γραφή, Βιβλιοπωλείο Άννας Καρτέρη, Βιβλιοπωλείο Προμηθέας και ηλεκτρονικά στο Come Together.

Εάν μόλις τώρα ανοίγει τα ραδιοφωνά σας, έχετε χάσει όλα τα προηγούμενα που καλό να πάτε δηλαδή. Και ας προσέχατε. 105,1 μουσικό κανάλι, 103,3 Λατό FM για την Ανατολική Κρήτη. Και βεβαίως www.musicokanali.gr και είμαστε παντού. Ντου κάνανε, η τουριστική αστυνομία έκανε ντου και ρίξε πρόστιμα. Και δεν θα το ξανακάνουνε.

έδρα της σας ήρθε. Είναι το μικρό στοντιάκι. Το μικρόφωνο, το Wolf και το μουσικό κανάλι δεξιά.

σημαίνει ο 37, να το πούμε, να το πούμε, να το πούμε. Κοίταξε να δεις, κάθε λαός έχει τα δικά του ρητά. Το είπε ο Ταγκίπ. Δέσανε τις σουρές των αλόγων, δροσίσανε τα σπαθιά τους, φάγανε μπακλαβά. Δεν το είπε αυτό? Ναι, αλλά φάγανε.

είναι γνωστό, αγόρι μίλα, ή δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν μεταξύ του. Άλλοι βρίσκονται από πίσω και άλλοι παλεύουν να μας κάνουν να βγάλουμε τα ματάκια μας. Πόσα πουλήσαν άλλωστε τα προϊόντα τους. Μέσα αυτά τα μικρούλια που αναφέρονται να δεις. Ο φίλος λαός, ο γείτον. Είναι από την Ήμβρο και την Τέν εδώ. Διώξαμε τους Έλληνες και τώρα παίζουμε τα τραγούδια τους. Τους λείπουμε. Και γιατί να μην τους λείπουμε άλλωστε. Πάντα προσφέραμε πολιτισμό, ανάπτυξη. Τώρα ξέρα.

αν και αναφερθήκαμε νωρίς στα δεσποτάκια, θα σας σταματήσω να το λέω. Χωρίς τη δική σας βοήθεια και ιδιαιτέρως ορισμένων ανθρώπων που έχουν τάξει τον εαυτό τους χωρίς κανένα κέρδος στη βοήθεια των αδέσποτων, δεν μπορούν να επιβιώσουν. Λίγο νεράκι, λίγη τροφούλα όπου μπορείτε, κάπου που δεν ενοχλεί τους περίεργους, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί περίεργοι και πιθανότητα πολλοί από αυτούς να είχαν ζωάκια τα οποία έβγαλαν στον δρόμο. Καλοκαίρι είναι. Και όχι μόνο το καλοκαίρι, και το χειμώνα. Σε κάποιες περιοχές που δεν ενοχλούν μπορεί να φτιάξετε κάποιο κατάλημα να προφυλάσσονται από το κρύο. Όχι μόνο από τη ζέστη τώρα.

σας πω ένα πολύ άσχημο στατιστικό στοιχείο που μόλις μικρά γατάκια παρατημένα κάπου. Για κάθε 100 αδεσποτάκια, μικρά γατάκια που γεννιούνται, 5 επιβιώνουν.

Έλα ρε Γιώργο, Γιώργο. Καθένας με την πύρα του. Σου είπα, ο άνθρωπος κάθεται μπροστά στον καθρέφτη του. Κάνει συμβούλιο μόνος του και αποφασίζει. Άλλαξε το όριο και την έκανε Λίμνη Αμέρικα. Θα μπορούσε να την κάνει Λίμνη με Κατρούμπαλου.

Ναι, την Οντάριο. Και αυτό τον έχουν ταράξει οι Καναδοί στο δασμό, ειδικά στο χαρτί υγείας. Και κάνουν οικονομία οι Αμερικανοί στο έσιμο. Δεν υπάρχει έσιμο.

Είναι μεγάλο το θέμα που ανοίγεις, Γιάννη μου, μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο, αλλά ναι. Η Meta, η πρώην Facebook, ήρθε σε συμβιβασμό με 29 πολιτείες στην Αμερική και θα πληρώσει προστιματάκι 16,7 δισεκατομμύρια, γιατί αποδέχτηκε ότι έχει φτιάξει το Facebook και το Instagram ούτως ώστε να εθίζεται η νεολαία. Τι κάνει η Ευρώπη? Καλά, ευχαριστώ. Χαιρετισμούς του γονέου σας. Δεν εθίζει την νεολαία στο στα μέντια, σας δώσει, αλλά έλα ρε, μας

105,1 μουσικό κανάλι, 103,3 Λατό FM για την Ανατολική Κρήτη. Καθημερινά 12 με 2 Δευτέρα με Παρασκευή. Για να φτιάχνουμε έτσι, βρε παιδί μου, λίγο τη μέτση μας. Και βεβαίως εδώ, Αντωνάκη μου, είσαι σίγουρος ότι κανένα κομμάτι δεν έχει φτιαχτεί από AI. Ήδη αρχίσαν οι εταιρείες αυτές που σας κάνουν, μάλλον σας φέρνουν τα τραγούδια και σας πείθουν ότι αυτά είναι τα καλύτερα. Άλλου παπά Ευαγγελίο αυτό. Τα, ας πούμε, η Spotify άρχισε να μαρκάρει όλα τα τραγούδια που είναι φτιαγμένα από τεχνητή νοημοσύνη.

τραγουδήσουν από την άλλη μπάντα θα το βλέπεις. George Harrison είναι. Devil's Radio. Από τα λιγότερο ακουσμένα τραγούδια του. Εμείς τα ψάχνουμε ένα-ένα αυτά. Και βεβαίως να σας θυμίσω για μια ακόμη φορά ότι σύνοδός μας αυτό το υπέροχο μουσικό ταξίδι καθημερινά είναι η Alex St. George Ιεριτάκης Consultants. Σύμβουλοι. Συμβουλεύουν για τα πάντα που αφορά την επιχείρησή σας, τον μπαρ σας, το ξενοδοχείο σας, εκπαιδεύουν το προσωπικό σας.

πραγματικά Vans. Δεν είναι τίποτα άλλο από κοκτέιλ catering. Κινούμενο βεβαίως. Έρχονται στο χώρο σας, όπου και αν βρίσκεται αυτός, και αλλάζουν την όλη εκδήλωση σε μια καταπληκτική εμπειρία.

κράτησα το καλύτερο τελευταίο. Τα σεμινάρια How to be a bartender. Και τα λέμε bartender όπως πρέπει, με γνώσεις, εμπειρία. Υπάρχουν 3 ή 4 level, δεν θυμάμαι, τα οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε. Ελάτε σε επαφή μαζί τους στην alexgelitakis.gr.

0: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
2: Λατό FM. Στους 103,3.

Ευκολόψιλο μπερδεύομαι, όπως είναι το κάνεις. Είμαστε από εδώ, είμαστε από εκεί, είμαστε και από παραπέρα. 105,1, 103,3. Έχουμε ένα ημίωρο μπροστά μας να το διασκεδάσουμε κάργα. Μην ανησυχούτε, εδώ είμαι.

πρόσεξε τα ωραία που έμαθα τώρα τελευταία και δεν ξέρω αν θα τα προλάβουμε βεβαίως. Ανακάλυψαν ωφέλιμους μύκητες που μπορούν να μετατρέψουν τον Άρη ένα απέραντο καλλιεργήσιμο κόσμο. Για πάμε την αρχή. Νερό έχουμε. Δηλαδή πώς θα τον ποτίζω με τον καλλιεργήσιμο τον κόσμο. Θα κάνουμε εισαγωγή. Γιάννης. Γιατί δεν μας βλέπω να βάζουμε σωλήνες.

Εδώ ο κόσμος χάει νετάει, δεν το λέω όλο. Το έχω πει αρκετές φορές. Εσύ τώρα σκάς αν μετά από όλες αυτές τις δίκες που έχει η Μέτα, δεν τη λέω μετά, αν θα κόψουν τα likes στο... Ρε,

Ξέρεις τι μου θυμίζεις, Κωστάκη, με αυτό που μου στείλες. Έτσι εκείνο το διαφημιστικούλι, το πιτσιρικά που γίνει το... το κύβο μέσα σε δευτερόλεπτα και συγχρόνως τον τύπο ψάχνει να βρει την αρχή από το χαρτί υγείας. Έτσι ακριβώς είμαστε. Πάντα μου συγκρίνεις τώρα τα τρένα στην Ιαπωνία μετά της Ελλάδος. Αυτοί ετοιμάζουν το τρένο που θα πηγαίνει με 800 χιλιόμετρα. Δηλαδή, ώστε να μπεις μέσα από Αθήνα θα είσαι Θεσσαλονίκη. Τα δικά μας, άγκομα

πως περνούν τα χρόνια όμως, ε. Η τρέλα μας. Να το ναι. Πετάχτηκε βρε. Με τρόμαξες. Πλαπ. Έτσι ακούγεται στα αυτιά μου.

Κοίτα, εδώ δεν είμαστε να κουτσομπολεύουμε. Κοίτα, Νικόλα, είναι γνωστό της Πασί ότι έχω μνημονικών ελέφαντα, αλλά ανθρώπους που έχω να δω χρόνια, αν δεν τους δω και σε φωτογραφία.

Λοιπόν, πρόσεξε. Το πάλεψε ο Τζούλιαν, γιατί αυτός είναι ο Τζούλιαν Λένον, ο γιος του Τζον. Δεν το είχε το παιδί, δεν το είχε. Είναι σαν κάτι πολιτικούς μας, βέβαια, που θέλουν να είναι αρχηγοί χωρίς να το έχουνε.

ξέρουμε, γιατί με εξοδείς πάλι. Στάσου Μίγδαλα. Τώρα πια δεν έχει Στάσου Μίγδαλα, έχει Στάσου Τζιτζιμπέρι, Γκοτζιμπέρι. Παστουρμά. Παστουρμά.

Πρόσεχε, μεγάλε μάγε, πρόσεχε, ένα και μοναδικό θα πω. Γιατί αν είχες περάσει κι εσύ από το σκάλα, θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά δεν νομίζω, είσαι ένα πολύ παιδί, μικρούλης. Άντε πάλι, σου έκανα το κομπλιμέντο.

Είναι πολλά βεβαίως αυτά που ακούνε οι εκτός chat, τα οποία δεν καταλαβαίνουν. Θα καταλαβαίνουν πολύ περισσότερα. Αν και αναγκάστηκα χτες βεβαίως να το βάλω και στο Facebook. Τελικά αποδείχθηκε ότι ο 37 είναι μανίο καταπληκτικός. Έχει μια μανία να καταπλήττει. Εγώ που τον έχω απέναντί μου μένω άναυδος. Βέβαια παλιά έμενα στις πατέλες, αλλά άλλο αυτό.

αυτά που βλέπω, βεβαίως είναι αυτά που με κάνουν και είμαι εδώ. Δημήτρη, Βαγγέλη, υπέροχα. Είσαστε έτοιμοι για τρίγο, ε? Έμαθα ότι το 70% της παραγωγής φέτο το έχει πάρει ο διάολος. Πάρτε μικρότερα κοφίνια.

Πάμε ξανά γιατί με ρώτησες. Πρόσεχε να δεις. Είπα, μπαίνεις στο alexialetakis.gr και τα έχεις όλα μπροστά σου. Αλλά με ένα απλό τηλεφώνημα στο 2815 1075-11 έρχεσαι σε επαφή για αυτό που είπες. Ναι, τα βανάκια πάνε παντού. Είναι πλήρως εξοπλισμένα. Ποιότητα πάνω από όλου. Για να κάνεις την εκδήλωσή σου μια αξέχαστη εμπειρία. 2815-1075

Χρειάζομαι προς το τέλος. Εδώ κάπου βέβαια θα χαιρετήσω τον Άγιο Νικόλαο, γιατί έχουν εντελώς διαφορετικό πρόγραμμα διαφημίσεων, και να μην χάσουν το αντίο μου. Να είστε καλά και αύριο εδώ θα είμαστε στις 12. Όσο γι' αυτό με το διαφημιστικό, έλα σε επαφή με τους... Πού να σου πω, το διαφημιστικό γραφείο που συνεργάζεσαι. Εγώ από εδώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα, παρά μόνο να προσφέρω τη βοήθειά μου. Πάρ' τους ένα τηλέφωνο, θα στα πούνε όλα.

Ναι, αγόρι μου, το ξέρω, το έχεις στο τηλέφωνο. Πάρε στο Λατό FM, θα σου πούνε την προσφορά. Παρακάτω πάμε. Καλό μεσημέρι στον Άγιο Νικόλαο. Ξέρω, θα μπείτε σε διαφημιστικό πεδίο. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα για το μουσικό κανάλι.

μάθετε σιγά σιγά όλοι να μπαίνετε στο chat, να γίνουμε πολλές. Ναι, ναι, το ξεύρω. Εκεί θα βλέπετε τι ακριβώς τραβάω. Που το 42 δεν με σώζει. Καλό μεσημέρι να έχετε. Την αγάπη μου βεβαίως στον Δημήτρη, την Ανούλα, τον Νικόλα, τον Γιάννη, τον άλλο τον Δημήτρη, τον Κωστή που μας ακούει αλλά δεν μπαίνει ποτέ, τον Σταυρή που μας επισκέπτει σήμερα, στα παιδάκια που είναι πάνω στο πλεύμα του Γιώργου στη Μεσσηνία. Δεν χαιρέτησα τον ξένο κόσμο σήμερα, αλλά δεν πειράζει, θα τους χαιρετήσω αύριο.

Όχι, τα πήρε, δεν μπορείς να μπεις. Στη Μεσαρά είσαι, δεν είσαι στον Άρη. Μωρέ, προλαβαίνω να το πω. Be well wherever you are. You're listening 105.1, 103.3. We are here with you Monday to Friday, 12 to 2. See you all tomorrow at 12. Άντε, το πρόλαβα. Να είστε καλά και κάθε μέρα καλύτερα, γιατί σας πάει, βρε!

0: FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά κανείς είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Η ώρα είναι 2.
9: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
10: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
11: Μετατρέπουμε το μπαρ.
12: Θέατρο Βεάκιο.
13: Μάριος Αθανασίου.
14: Βαλέρια Κουρούπη.
15: Και ο Σπύρος Πούλης.
16: Ο επιθεωρητής Ντρέικ.
17: Η Μαύρη Χείρα.
18: 5-27 Αυγούστου.
19: Προπόληση more.com.
10: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι 5η, 27 Αυγούστου σήμερα, με τις σκηνές αποκάλυψης στο Νεπάλ και τις τιμές φωτιάς στις αντλίες υγρών καυσίμων. Είναι 2 ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Τερζάκης. Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής. Βιβλική καταστροφή από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ. Ομάδες διάσωσης επιχειρούν στα σύνορα με το Θιβέτ, καθώς τόνοι λάσπης έχουν εξαφανίσει από το χάρτη ολόκληρες συνοικίες. Πολυόροφα κτίρια και βαρέα οχήματα παρασύρθηκαν από τα φερτά υλικά. Γέφυρες και κεντρικές οδικές αρτηρίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ βοήθεια φθάνει μόνο μέσω αέρος. Για περισσότερους από 165 νεκρούς και 1.300 αγνοούμενους κάνουν λόγο τα Διεθνή Πρακτορία Ειδήσεων. Συγκλονίζει το Πανελλήνιο η νέα γυναικοκτονία στη Διαλαμπή Ροδόπης. 53χρονος τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη 43χρονη ενδιαστάση σύζυγό του, παρουσία των δύο παιδιών του ηλικίας 16 και 19 ετών. Το θύμα είχε καταγγείλει το δράστη για ενδοοικογενειακή βία το 2022. Επεκτείνεται προς Καλαμαριά το μετρό Θεσσαλονίκης. 5 νέοι σταθμοί είναι από σήμερα στη διάθεση του επιβατικού κοινού. Καθημερινά, σύμφωνα με εκτιμήσεις, θα εξυπηρετούνται περίπου 63.000 επιβάτες. Το είπαμε και το κάναμε. Τα μεγάλα έργα υποδομής γίνονται αρκεί να υπάρχει σχέδιο και υπομονή, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Φωτιά στις τσέπες των καταναλωτών βάζουν οι τιμές του μαύρου χρυσού, που παρά τις επιδοτήσεις, αμόλυβδη και πετρέλαιο ξεπερνούν τα 2 ευρώ το λίτρο. Τι δηλώνει στον σταθμό μας η πρόεδρος των πρατηριούχων Αττικής. Την πρώτη ακτινογραφία των θερινών εκπτώσεων κάνει στον Real FM ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, Βασίλης Κορκίδης. Τι δείχνουν μέχρι στιγμής τα στοιχεία για τον τζίρο των καταστημάτων. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Από την 1η Οκτωβρίου εντάσσονται στο νέο καθεστώς επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα έως και 1 εκατομμύριο. Εμένει η Τουρκία στην προκλητική ρητορική, θέτει εκ νέου θέμα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου και με πλάγιους τρόπους επιχειρεί να κλείσει τη συμφωνία με τις ΗΠΑ για τα F-35. Μη επανδρομένα αεροσκάφη των Χούθη κατέριψαν ελληνική Πάτριοτ από κοινού με τα συστήματα αεράμυνας της Σαουδικής Αραβίας στο πλαίσιο της διεθνούς συνδρομής της χώρας μας. Συνελήφθη 49χρονος καθηγητής μέσης εκπαίδευσης στην Πάτρα έπειτα από καταγγελία πρώην μαθητριάς του ότι είχαν ερωτικές σχέσεις από τότε που η ίδια ήταν 14 ετών. Τον φάκελο για το κόστος κατασκευής νέου σπιτιού ανοίγει ο Real FM. Ανατιμήσεις φωτιά έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στα δομικά υλικά. Από το 2021 έχουν αυξηθεί οι τιμές κατά τουλάχιστον 30%. Αναλυτικό ρεπορτάζ για το κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο. Μένεται η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκη Χίου. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Πρόστιμο μαμούθ της ΜΕΤΑ σε 47 αμερικανικές πολιτείες συνολικού ύψους 17 δισεκατομμυρίων δολάριων. Ο ψηφιακός κολοσσός καλείται επίσης να προχωρήσει άμεσα σε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να μην είναι εθιστικές για τα παιδιά. Στην τελική ευθεία, η έξτρα πληρωμή του επιδόματος παιδιού των 150 ευρώ σε περισσότερες από 80.000 οικογένειες, οι οποίες δεν είχαν συμπεριληφθεί στον πρώτο κύκλο καταβολών. Αθλητικά, πρόκριση της ΑΕΚ στις 36 ομάδες της League Face του Champions League μετά την εντυπωσιακή νίκη με 4-0 επί της Λεύσκη Σόφιας. Στις 7 το απόγευμα θα μάθει τους αντιπάλους της. Η Μπράν αντιμετωπίζει ο ΠΑΟΚ στις 8 στην Νορβηγία για τα play-off του Conference League και ο Παναθηναϊκός στη Χράντετς Κράλοβε στην Τσεχία. Στις 9 στη Σόφια ο Όφι αναμετράται με την Τσεσκά για τα play-off του Europa League. Και στα του καιρού, γενικά αίθριος ο ουρανός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, βοριάδες ως 7 μποφόρ στους 38 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 36 στην Θεσσαλονίκη. Ενίσχυση των ανέμων και μικρή πτώση του υδραργύρου από αύριο.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Δίνουμε το λόγο στον Παναγιώτη Βολάνιο.
2: Στο κέντρο της Αθήνας με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο Τσαρδιτού και στις Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας, στο ύψος της Πανόρμου, Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται ανατμήματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Πυκνίνει η ροή στα δύο ρεύματα της Ποσειδόνος στο ύψος της Γλυφάδας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Ταύρο μέχρι Θησίο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στη Σαλιπέδου Κόνωνος Γούναρη στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Βιβλική είναι η καταστροφή από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ, με τις αρχές της χώρας να μιλούν για εκατοντάδες νεκρούς και αγνοωμένους. Ομάδες διάσωσης επιχειρούν στα σύνορα με το Θιβέτ, καθώς τόνοι λάσπης έχουν εξαφανίσει από τον χάρτη ολόκληρες συνοικίες. Πολυόροφα κτίρια και βαρέα οχήματα παρασύρθηκαν από τα φερτά υλικά, γέφυρες και κεντρικές οδικές αρτηρίες καταστράφηκαν ολοσχερώς και βοήθεια φτάνει μόνο μέσω αέρος. Ο νεότερος απολογισμός έκανε λόγο για περισσότερους από 165 νεκρούς και περίπου 1.300 αγνοωμένους, Τζένι Κρυθαρά. Ωστόσο, οι αριθμοί αυτοί αυξάνονται ώρα με την ώρα. Μεταξύ των αγνοωμένων είναι και πολλοί τουρίστες.
3: Έτσι είναι, Βασίλη, και είναι χαρακτηριστικό πως ήδη οι νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες ξεπέρασαν τους 280, ενώ οι αγνοούμενοι ως τώρα έχουν φτάσει τους 1.500, αλλά ο αριθμός, όπως είπε, συνεχώς αυξάνεται. Εκτιμάται πως τουλάχιστον 800 ξένοι υπήκοοι αγνοούνται στο Νεπάλ και στο Θιβέτ της Κίνας. Πρόκειται κυρίως για ανθρώπους από την Ινδία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία, τη Βρετανία και τον Καναδά. Ένας τεράστιος όγκος λάσπης και βράχων κατέρευσε σε ποταμό των Ιμαλαΐων, προκαλώντας αυτές τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν πόλεις και κοιλάδες. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Έχει κινητοποιηθεί και ο στρατός. Χρησιμοποιούν ελικόπτερα τόσο για τον εντοπισμό επιζώντων, όσο και για τη ρήψη εφοδίων έξω της ανάγκης σε χιλιάδες ανθρώπους που είχαν αποκλειστεί, καθώς η τραγωδία έχει γίνει σε μια πολύ δύσβατη ορεινή περιοχή. Μια περιοχή, Βασίλη, την οποία διασχίζουν πεζοπόροι και προσκυνητές και συνδέει τη Λάσα του Θιβέτ με την πρωτεύουσα του Νεπάλ, το Κατμαντού. Τα βίντεο έχουν καταγράψει τεράστιες μάζες νερού και συντριμιών να παρασύρουν δεκάδες ανθρώπους στο συνοριακό πέρασμα στο Γκυρόγκ, ενώ σπίτια, δρόμοι και υποδομές ηλεκτροδότησης παρασύρθηκαν επίσης από τα ορμητικά νερά σε πολύ χαμηλότερο υψόμετρο εντός του Νεπάλ.
0: Υπάρχουν εκτιμήσεις για τα αίτια της τραγωδίας, Τζένι, καθώς τα διεθνή πρακτορία ειδήσεων έκαναν λόγο για σεισμό αλλά και για κατάρρευση παγετώνων.
3: Είναι δύο τα σενάρια που εξετάζουν οι επιστήμονες και, όπως λένε, θα χρειαστούν εβδομάδες μέχρι να καταλήξουν σε ένα ασφαλές συμπέρασμα. Το πρώτο σενάριο είναι ο σεισμός που σημειώθηκε να προκάλεσε κατολιστήσεις και αποκόλληση παγετώνα. Νωρίς το πρωί είχε σημειωθεί ένα σεισμός μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, στα σύνορα ακριβώς του Νεπάλ με την Κίνα. Το δεύτερο σενάριο είναι οι τεράστιοι παγετώνες που λιώνουν να αποσταθεροποίησαν τις πλαγιές των βουνών. Το πιθανότερο είναι πως, καθώς οι παγετώνες μετατρέπονται σε νερό, δημιουργούν τεράστιες λίμνες σε πολύ μεγάλα ορεινά υψόμετρα και μπορούν να προκαλέσουν την υπερχείληση ή την διοχέτευση αυτών των λιμνών προς τα χαμηλότερα σημεία, όπως ήταν και η περιοχή η οποία επλήγει. Επιπλέον όλων αυτών, η κλιματική αλλαγή οδηγεί σε πιο ακραίες βροχοπτώσεις που μπορούν να προκαλέσουν τέτοιου είδους φωνικές πλημμύρες. Και ας μην ξεχνάμε πως το Νεπάλ αποτελεί ένα σημείο αιχμής για κλιματικές καταστροφές, όπως επισημαίνουν σε κάθε περίπτωση οι επιστήμονες.
0: Και εκφράζονται πλέον φόβοι για ανθρωπιστική κρίση στη χώρα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τζένι. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Συγκλονίζει το Πανελλήνιο η νέα γυναικοκτονία στη Διαλαμπή Ροδόπης, όπου 53χρονος τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι την 43χρονη εν διαστάσει σύζυγό του μέσα στο σπίτι, παρουσία των δύο παιδιών του ζευγαριού, ηλικίες 16 και 19 ετών. Η γυναίκα εργαζόταν σεζόν και είχε επιστρέψει στο χωριό της προκειμένου να γιορτάσει τα γενέθλια της ανήλικης κόρης της. Ερωτήματα γεννά Θεοδόση πάνω το γεγονός ότι το θύμα είχε καταγγείλει για ενδοοικογενειακή βία το δράστη, ο οποίος είχε συλληφθεί το 2022 και ήταν ελεύθερος.
4: Στο Ηράκλειο της Κρήτης είχε γίνει η καταγγελία το 2022. Το ζευγάρι τότε επίσης δούλευε σεζόν σε ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα στην περιοχή. Είχε συλληφθεί τότε ο 53χρονος. Είχε συλληφθεί πλην όμως, επειδή η καταγγελία ήταν για εξύβριση και απειλή και όχι για άσκηση βίας, για παραπεπιθήσει στο αυτόφορο, και είχε αφαιθεί ελεύθερος με συστάσεις βέβαια όσον αφορά τη συμπεριφορά του απέναντι στη σύζυγό του. Παραλλήλως, η σύζυγος τότε είχε ερωτηθεί και από τους αστυνομικούς αλλά και από τους δικαστικούς λειτουργούς εάν χρειάζεται κάτι παραπάνω όσον αφορά την προστασία της πολιτείας, χωρίς όμως να γίνει κάτι το περαιτέρω. Από εκεί και έπειτα όμως φαίνεται ότι η γυναίκα συντοχρόνω άρχισε να διαπιστώνει ότι ο σύζυγός της και πατέρας των τριών παιδιών της μάλλον αντιμετωπίζει και ψυχολογικά προβλήματα, με αποτέλεσμα με δικές της ενέργειες κάποια στιγμή να εγκλειστεί σε ψυχιατρική κλινική. Από εκεί και έπειτα, και αφού ακολούθησε μια πολύμηνη νοσηλεία του στη συγκεκριμένη κλινική, έφυγε με το αιτιολογικό ότι αν ακολουθήσει την φαρμακευτική αγωγή που του είχαν δώσει, ο άνθρωπος αυτός δεν είναι επικίνδυνος για κανέναν, πολύ δε μάλλον για τον εαυτό του. Ωστόσο, φαίνεται ότι χθες πρέπει να το είχε σχεδιάσει. Πρέπει να το είχε σχεδιάσει, διότι γνώριζε ότι αμέσως μετά τα γενέθλια της κόρης του, την επόμενη μέρα, γιατί γι' αυτό είχε πάει στην κοινότητα εκεί, στην κοινότητα Διαλαμπής, στον Ίας Μωροδόπης, η 43χρονη γυναίκα, η οποία επίσης εργάζονταν σεζόν σε ξενοδοχείο στην Θάσο, είχε πάει για τα γενέθλια. Παραλλήλως όμως την επόμενη ημέρα θα πήγαιναν στην δικηγόρο της γυναίκας προκειμένου να κινηθούν οι διαδικασίες για το διαζυγείο, καθώς το ζευγάρι τα τελευταία χρόνια φαίνεται να ήταν σε διάσταση. Αυτό κατά πάσα πιθανότητα το είχε μάθει ο δράστης, με αποτέλεσμα να καυγαδίσουν στο σπίτι και συνέχεια να αρπάξει ένα κοζινό με άχερο και να της καταφέρει ένα και μοναδικό χτύπημα. Σύμφωνα με την ιατροδικασία που πραγματοποίησε νεκροψία, νεκροτομή στο άψυχο κορμί της γυναίκας, την είχε χτυπήσει στον πνεύμονα, με αποτέλεσμα μέσα σε μερικά λεπτά από τη στιγμή που την πήρε σοβαρότατα τραυματισμένη ο γιος της για να τη μεταφέρει με το αυτοκίνητό του στο ιατρικό κέντρο, η γυναίκα είχε χάσει την ζωή της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες φαίνεται ότι το χτύπημα αυτό ήταν στοχευμένο και κατά πάσα πιθανότητα και η δολοφονία ήταν προσχεδιασμένη.

0: Επεκτείνεται προς Καλαμαριά το μετρό Θεσσαλονίκης. 5 νέοι σταθμοί είναι από σήμερα στη διάθεση του επιβατικού κοινού. Καθημερινά, σύμφωνα με εκτιμήσεις, θα εξυπηρετούνται περίπου 63.000 επιβάτες. Ακούμε ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση νωρίτερα του Πρωθυπουργού κατά τα εγγένεια των νέων σταθμών του μετρό.
1: Χρειάστηκαν να περάσουν σχεδόν 40 χρόνια, ενώ για πολύ καιρό. Το μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία, με την αναποτελεσματικότητα, το πιο σύντομο ανέκδοτο στην πόλη, με αποκορύφημα βέβαια κάποια εγγένεια παροδία. Αυτά όμως ευτυχώς ανήκουν στο παρελθόν. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα στην Ευρώπη, πλήρως αυτοματοποιημένο, με τακτικά δρομολόγια, με προσωπικό ασφαλείας, με πρόσβαση για όλους, κυρίως τους συμπολίτες μας, με αναπηρία. Με ένα από τα πιο φτηνά εισιτήρια, να το τονίσουμε και αυτό, και ακόμα χαμηλότερο μάλιστα για μαθητές, φοιτητές, πολυτεχνούς και τους συμπολίτες μας άνω των 65. Δικαιώνοντας έτσι το δύσκολο στοίχημα που η κυβέρνησή μας έβαλε από την αρχή. Ναι, για να μπορέσουμε σήμερα να σταθούμε μπροστά σας και να πούμε με αυτοπεποίθηση: το είπαμε και το κάναμε. Και αυτή η ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του μετρό με τις δύο πλέον διακλαδώσεις του, είναι απτή απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να κάνει σταθερά μεγάλα βήματα μπροστά υπερβαίνοντας τις αντιστάσεις. Με τη Μακεδονία βέβαια και τη Θεσσαλονίκη όχι απλά να ανεβάζουν ταχύτητα αλλά να βρίσκονται σήμερα στην πρώτη γραμμή, το ξαναλέω, στην πρώτη γραμμή των μεγάλων έργων υποδομής που γίνονται στην πατρίδα μας. Και όλα αυτά βέβαια δεν έγιναν τυχαία, ήταν μια συνειδητή πολιτική επιλογή να επιστρέψει αυτή η κυβέρνηση στην Θεσσαλονίκη αυτά που θεωρούμε ότι η κεντρική πολιτεία και το κράτος της όφυλαν. Τώρα που ολοκληρώθηκε η βασική γραμμή του μετρό, ξεκινάει με πολύ γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επέκτασης του μετρό στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης.
0: Συνδεόμαστε, κυρίες και κύριοι, με το χώρο των εγγενείων και το συνάδελφο από το Ράδιο Θεσσαλονίκη, Δημήτρη Συρμάτση, για να μας μεταφέρει το κλίμα αυτή την ώρα.
2: Καλό μεσημέρι από το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι συσκέψεις του Πρωθυπουργού και του κυβερνητικού επιτελείου που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη με τους παραγωγικούς φορείς αυτή τη στιγμή εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Θα ακολουθήσουν οι συσκέψεις με τους επιστημονικούς φορείς και με τους δημάρχους της Βόρειας Ελλάδας πριν αναχωρήσει ο Πρωθυπουργός για την Φλόρινα. Το κλίμα είναι ευχάριστο, προφανώς λόγω της επέκτασης, και αυτή είναι και η είδηση της ημέρας, η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά και βέβαια οι ανακοινώσεις για πολιτική απόφαση της κυβέρνησης για το επόμενο βήμα, την επέκταση στην βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Δεν είχαμε χρονοδιαγράμματα, δεν είχαμε χάρτες ή κάποιες άλλες ανακοινώσεις, διότι πρέπει να γίνει μια σειρά πολύ σημαντικών μελετών για να φτάσουμε στη μελέτη ορίμανσης ωφέλους, κόστους ωφέλους, όπου εκεί με αυτή την μελέτη θα πάει η χώρα μας στο νέο ΕΣΠΑ να διεκδικήσει την χρηματοδότηση. Μια χρηματοδότηση θα είναι σίγουρα άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για την πολύ σημαντική, εμβληματική, όπως την είπε ο Πρωθυπουργός, επέκταση στην βορειοδυτική Θεσσαλονίκη.
0: Το είπαμε και το κάναμε, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Απόβαση την ίδια ώρα κυβερνητικών στελεχών έχουμε στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς μέρα με την ημέρα ανεβαίνουν οι προεκλογικοί τόνοι. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει σχεδιαστεί αναλυτικό πρόγραμμα περιοδιών και εξορμήσεων με στόχο να μεταφερθεί ένα θετικό μήνυμα για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης. Ο Δημήτρης Γκάτσιος έχει περισσότερες πληροφορίες.
3: Καλό μεσημέρι και από εμένα. Θα μπορούσα να ξεκινήσω λέγοντας ότι αν ο Πρωθυπουργός δεν είχε πραγματοποιήσει το Υπουργικό Συμβούλιο την περασμένη Δευτέρα, θα μπορούσε κάλλιστα να το πραγματοποιήσει σήμερα στη Θεσσαλονίκη, καθώς σχεδόν το σύνολο του Υπουργικού Συμβουλίου τον συνοδεύει σε αυτή την επίσκεψή του στην πρωτεύουσα, σε μια στρατηγική με κωδικό Βόρεια Ελλάδα, καθώς μέσα στις επόμενες ημέρες και μέχρι την άνοδο του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Θεσσαλονίκη για τη Διεθνή Έκθεση, να υπενθυμίσουμε.
0: Το επόμενο Σαββατοκύριακο, Δημήτρη.
3: Ακριβώς. Το απόγευμα της 5ης Σεπτεμβρίου, από το βήμα του Συνεδριακού Κέντρου Ιωάννης Βελίδης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει την ομιλία του για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μια σειρά λοιπόν από μεικτά κλιμάκια υπουργών, βουλευτών αλλά και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας θα σαρώσουν τους νομούς της Βόρειας Ελλάδας και δεν αναφέρομαι μόνο στις περιοχές της Μακεδονίας, της Κεντρικής, της Δυτικής, αλλά και τις περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Πρόκειται για περιοχές που μπορούμε να πούμε ότι σε εισαγωγικά πονάει η Νέα Δημοκρατία, έχοντας απολέσει ένα μέρος των δυνάμεών της, όπως είδαμε στις ευρωεκλογές του 2024, στη σύγκριση με τα αποτελέσματα των εκλογών του 2023, των διπλών εκλογών του 2023. και 23 που έφεραν τη Νέα Δημοκρατία να περνάει το κατόφλι της αυτοδυναμίας. Εκεί στοχεύουν οι περιοδίες που πραγματοποιήσουν κυβερνητικά και κομματικά στελέχη πριν την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση. Είναι δικός στόχος από τη μία είναι η επικοινωνία των κυβερνητικών παραδοτέων της περίοδου 2023-2026. Από την άλλη είναι η ανάλυση των μεγάλων έργων υποδομής που θα βρεθούν σε εξέλιξη μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι έργα τα οποία είτε έχουν οριμάσει είτε βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης με εξασφαλισμένη την χρηματοδότηση, όπως μου έλεγε ο κομματικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας πριν μπει στο αεροπλάνο για να πετάξει για την Θεσσαλονίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Φωτιά στις τσέπες των καταναλωτών βάζουν οι τιμές του μαύρου χρυσού. Παρά τη μικρή αποκλιμάκωση στις διεθνείς αγορές, στη χώρα μας και παρά τις επιδοτήσεις, οι αμόλυβδοι και το πετρέλαιο κίνησης ξεπερνούν τα 2 ευρώ το λίτρο. Στην Αττική βρίσκεται περίπου στα 2 ευρώ και 2 λεπτά, ενώ στα νησιά εκτοξεύεται πάνω από τα 2 ευρώ και 25 λεπτά. Η Σοφία Γαλάνη μίλησε με την πρόεδρο των πρατηριούχων Αττικής, η οποία μας περιγράφει την κατάσταση που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι πολίτες από την προσεχή η Δευτέρα, που θα επιστρέψουν κυρίως από τις θερινές διακοπές τους.
4: Πράγματι, Βασίλη, οι τιμές των καυσίμων συνεχίζουν να παραμένουν υψηλές και δεν αναμένεται να αποκλιμακωθούν άμεσα, τουλάχιστον όσο διαρκεί ο πόλεμος. Αυτό λένε παράγοντες της αγοράς. Όπως είπες, η μέση τιμή για την απλή αμόλυβδη βενζίνη και το απλό πετρέλαιο σε Αττική και Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή αγγίζει τα 2 ευρώ το λίτρο. Στα νησιά, δε, οι τιμές είναι ακόμη υψηλότερες. Στις Κυκλάδες, η αμόλυβδη βενζίνη κυμαίνεται συνήθως πάνω από τα 2,15 ευρώ έως και τα 2,25 ευρώ το λίτρο, ενώ το ίδιο ισχύει και για τα Δωδεκάνησα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω να τιμήσω στις αντλίες τις επόμενες μέρες και γι' αυτό συζητείται και η παράταση της κρατικής επιδότησης στον δίζελ κίνησης, η οποία ανέρχεται σε 10 λεπτά ανά λίτρο μαζί με τον ΦΠΑ, η οποία με τα σημερινά δεδομένα εκπνέει στις 31 Αυγούστου. Την ίδια ώρα, οι συζητήσεις με τα δηληστήρια επικεντρώνονται στο ενδεχόμενο να συνεχιστεί και η έκπτωση των 5 λεπτών ανά λίτρο. Εάν διατηρηθούν και οι δύο παρεμβάσεις, θα επιχειρηθεί έτσι να δημιουργηθεί ένα ανάχωμα απέναντι στις αυξήσεις που περνούν από τη διεθνή αγορά στις εγχώριες αντλίες. Σύμφωνα με τους πρατηριούχους, η παράταση της επιδότησης είναι εξαιρετική. Σημαντική για τους ίδιους αλλά και για τους πολίτες, οι οποίοι, όπως είπες προηγουμένως, μετά τις καλοκαιρινές τους διακοπές επιστρέφουν στην καθημερινότητα και θα έρθουν αντιμέτωποι με την ακρίβεια στις καθημερινές μετακινήσεις τους. Η πρόεδρος των Βενζινοπόλων Αττικής, Μαρία Ζάγκα, μίλησε στο Real FM για το θέμα.
5: Εφόσον λοιπόν είναι ακριβό το διηλυσμένο προϊόν και το αγοράζουμε, από αυτούς δεν έχουμε άλλη επιλογή. Εγώ θεωρώ ότι είναι αυτονόητο για μένα ότι πρέπει να συνεχιστεί και τον μήνα Σεπτέμβριο με τα τωρινά δεδομένα, με τα σημερινά δεδομένα, οπωσδήποτε η επιδότηση, δηλαδή αυτό που δίνουν στην απλή αμόλυβδη και στο απλό πετρέλαιο, γιατί αλλιώς θα δούμε τιμές να ξεφεύγουν πολύ προς τα πάνω. Εάν χαλαρώσει η κατάσταση, τότε άνετα μπορεί να πάρουν την επιδότηση. Αλλά τώρα θα δημιουργηθεί ένας πανικός. Και μην ξεχνάτε ότι μπαίνει ο Σεπτέμβριος, όπως ο Σεπτέμβριος θα αρχίσουν και τα σχολεία και ο κόσμος θα μετακινείται. Και αυτός ακόμα που έκοψε τις μετακινήσεις θα πρέπει να πάει τα παιδιά του στο σχολείο, στον υπηαγωγείο κλπ. Θα έχει τις μετακινήσεις, το εργαλείο του θέλει τροφή. Αν είναι λοιπόν, δηλαδή είναι 2 τώρα και πάρει και 10 λεπτά, 2-10 και θα πάει 2-15, 2-20 το πετρέλαιο εδώ, Αττική Θεσσαλονίκη, καίκαμε. Πρέπει με πολλή ευγένεια, ζητάω, η κυβέρνηση θα το δώσει, από τα 2 δηληστήρια οπωσδήποτε να δώσουν την επιδότηση.
0: Λίγα 24 ώρα απομένουν πριν ολοκληρωθεί η περίοδος των εκπτώσεων και έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, Βασίλη Κορκίδη. Κύριε Κορκίδη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, κύριε Τερζάκη, να είστε καλά.
0: Τι δείχνουν μέχρι στιγμής τα στοιχεία για τις θερινές εκπτώσεις, πώς κινείται ο τζίρος?
6: Οι θερινές εκπτώσεις κλείνουν με απογοήτευση και όχι με αύξηση, όπως αρχικά θα περιμέναμε ή είχαμε την αισιοδοξία να συμβεί. Οι έρευνες των εμπορικών συλλόγων στα μεγάλα αστικά κέντρα δείχνουν ότι 7 στις 10 επιχειρήσεις είχαν μείωση του τζίρου τους το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου. Οι 2 στις 10 κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα και μόλις 1 στις 10 είχε μια οριακή αύξηση. Αυτό δείχνει ότι η προτίμηση των καταναλωτών ήταν για ολιγοήμερες διακοπές και επίσης δεν τους επέτρεψε το διαθέσιμο εισόδημα να κάνουν κάποιες αγορές ακόμα και με μεγάλα ποσοστά εκπτώσεων. Άρα η συνέχεια μάλλον μας προβληματίζει και βλέπουμε ότι παρά τη συνολική αύξηση του τζίρου στο λιανικό εμπόριο κατά 2,8% το δεύτερο τρίμηνο του έτους και κατ' επέκταση και το τρίτο, η μείωση στο λιανικό εμπόριο με εξαίρεση τα τρόφιμα φτάνει το 3,6%.
0: Τα προϊόντα που προτίμησαν οι καταναλωτές?
6: Τα προϊόντα είναι σίγουρα η ένδυση και η υπόδηση, είναι τα εποχικά και τα τουριστικά, καθώς επίσης και κάποια καλλιτικά και είδη καλοπισμού. Από εκεί και πέρα έπιπλα, ηλεκτρονικά και άλλες κατηγορίες, νομίζω είναι αυτές οι οποίες διαμαρτύρονται ακόμα περισσότερο.
0: Κύριε Κορκίδη, θα επιθυμούσα και ένα σχόλιο για την Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών που αναμένουμε από τη Δευτέρα. Θεωρείτε ότι το μέτρο επαρκεί για να μπει φρένο στο ράλι των ανατιμήσεων ή απαιτούνται και άλλα?
6: Είναι ένα εργαλείο, είναι 1150 κωδικοί. Σαφέστατα θα βοηθήσει, αλλά αυτό το οποίο θεωρούμε θα βοηθούσε περισσότερο είναι στο 25% των καταναλωτικών ειδών, τα οποία μπαίνουν στο καλάθι της νοικοκυράς. Και είναι στην κατηγορία του 24% ΦΠΑ να υπάρχει μια μετάταξη όσων περισσότερων γίνεται στο 13% για να δώσει μεγαλύτερη ανάσα στον προϋπολογισμό και στην καθημερινότητα των οικοκυριών.
0: Θα σας ευχαριστήσω θερμά για την παρέμβασή σας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
6: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Από την 1η Οκτωβρίου, στο νέο καθεστώς εντάσσονται επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα έως και 1 εκατομμύριο ευρώ. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ΣΥΣΥ Σταύρο Πιεράκου προειδοποιεί για τις συνέπειες που μπορεί να έχει η μη έγκαιρη συμμόρφωση.
7: Πράγματι, χιλιάδες ηλεκτρονικά ραβασάκια αποστέλει τις τελευταίες ημέρες η ΑΔΕ σε επιχειρήσεις οι οποίες από την 1η Οκτωβρίου θα πρέπει να περάσουν υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, προειδοποιώντας και για τις κυρώσεις για όσους δεν το πράξουν. Πρόκειται για τη δεύτερη και τελευταία φάση εφαρμογής του νέου καθεστώτος, η οποία αφορά επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα ως 1 εκατομμύριο ευρώ. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις με ακαθάριστα τα έσοδα άνω του 1 εκατομμυρίου έχουν ήδη περάσει στο νέο καθεστώς από τις 2 Μαρτίου. Για τη δεύτερη αυτή φάση προβλέπεται ένα τρίμηνο σταδιακής προσαρμογής. Από την 1η Οκτωβρίου στις 31 Δεκεμβρίου επιχειρήσεις θα μπορούν να χρησιμοποιούν παράλληλα τους υφιστάμενους τρόπους έκδοσης και διαβίβασης παραστατικών. Όμως για να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα θα πρέπει να προχωρήσουν στην υποβολή σχετικής δήλωσης στο MyData μέχρι την 1η Οκτωβρίου. Η δήλωση θα ληφθεί ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα εφόσον υποβληθεί και έως τις 12 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους. Να θυμίσουμε ότι το πρόστιμα είναι ιδιαίτερα αυστηρά. Για παραστατικά που επιβαρύνονται με ΦΠΑ, το πρόστιμο ανέχεται στο 50% του φόρου που θα προέκυπτε από το στοιχείο που δεν έχει εκδοθεί νόμιμο, ενώ το ελάχιστο συνολικό πρόστιμο από φορολογικό έλεγχο διαμορφώνεται σε 250 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικό λογιστικό σύστημα και στα 500 ευρώ για όσους στηρούν διπλο γραφικά βιβλία. Ο λογαριασμός αυτός ανεβαίνει σημαντικά σε περίπτωση υποτροπής.
0: Χλιαρή είναι μέχρι στιγμής η αντίδραση της Τουρκίας στην ανακοίνωση της Ελληνο-Ιταλικής Συμφωνίας για προμήθεια 2 υπερσύγχρονων φρεγατών. Αναφορές υπάρχουν σε δημοσιεύματα. Στη γείτονα, ο ανταποκριτής μας στην Τουρκία Νίκος Νανούρης μας ενημερώνει αναλυτικά.
8: Βασίλη, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει μεγάλη καταγραφή σχετικά με τη συμφωνία την οποία κατέληξε η Ελλάδα με την Ιταλία για την αγορά 2 φρεγατών. Είναι μικρή η καταγραφή μέχρι στιγμής στο τουρκικό τύπο. Ωστόσο, είναι κάποιες αιχμηρές δημοσίευσεις, θα λέγαμε, ιδιαίτερα στον εθνικιστικό αντιπολιτευόμενο τύπο. Για παράδειγμα, η εφημερίδα Γενία Ακίτ αναφέρει χαρακτηριστικά για την Ιταλία ότι μια χώρα που αποκαλείται Τουρκία φίλη της κατέληξε σε συμφωνία με την Ελλάδα και θα παράσει πολεμικά πλοία και ότι ουσιαστικά η Ιταλία υπέγραψε σημαντικές αμυντικές συμφωνίες με την Τουρκία στο παρελθόν και τώρα προχωράει σε μια κίνηση να προμηθεύσει τη γείτονα Ελλάδα με πολεμικά πλοία. Ενώ και η εφημερίδα Οξυγέν αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα αγοράζει 2 φρεγάτες από την Ιταλία και ότι η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί στην Ιταλία στις 8 Σεπτεμβρίου. Καθαρά ειδησογραφικά καταγράφει το θέμα η εφημερίδα Οξυγέν.
0: Νίκο, η Τουρκία τώρα θέτει ξανά θέμα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου και με πλάγιους τρόπους, κατά την προσφυλή τακτική της, αν μου επιτρέπεις, επιχειρεί να κλείσει τη συμφωνία για τα F-35 με τις ΗΠΑ, ανέθεσε σε αμερικανική εταιρεία που σχετίζεται άμεσα με τον Τραμπ, έναντι αδράς αμοιβής, να εξετάσει το θέμα και να ασκήσει πιέσεις.
8: Ναι, καταρχάς, Βασίλη, όσον αφορά το θέμα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου πριν από λίγη ώρα. Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, μετά την καθιερωμένη ενημέρωση, έθεσε ξανά θέμα αποστρατιωτικοποίησης νησιών του Αιγαίου με αφορμή τις πληροφορίες που θέλουν την Ελλάδα να είναι έτοιμη να εγκαταστήσει μια νέα βάση drones στη Ρόδο. Όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά πηγές του Υπουργείου Άμυνας, το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς της Ρόδου ρυθμίζεται σαφώς και δεσμευτικά από διεθνείς συνθήκες και σε αυτό το πλαίσιο ένα πιθανό βήμα προς εγκατάσταση βάσης drones στη Ρόδο θα αποτελούσε παραβίαση του αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος του νησιού και θα έβλαπτε την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο καθώς και τις σχέσεις καλής γειτονίας, ανέφεραν χαρακτηριστικά πηγές του Υπουργείου Άμυνας και συνεχίζουν λέγοντας ότι η Τουρκία θα συνεχίζει να προστατεύει με αποφασιστικότητα τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες και θα λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προς αυτό. Την ίδια ώρα, όπως είπες και εσύ, υπάρχει έντονη κινητικότητα για τα F-35 και γι' αυτό το λόγο, όπως έγινε γνωστό από την ιστοσελίδα Middle East Eye, μια ιστοσελίδα που επικεντρώνεται σε θέματα της Μέσης Ανατολής, η Τουρκία προχώρησε στην πρόσληψη μιας εταιρείας Lobby προκειμένου να πιέσει την Ουάσιγκτον για να παραλάβει τα F-35. Πρόκειται για την εταιρεία Ballard Partners, μια συμφωνία που υπέγραψε το Υπουργείο Άμυνας με την συγκεκριμένη εταιρεία αξίας 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Είναι ετήσια η συμφωνία και ο στόχος της συγκεκριμένης εταιρείας είναι να δίνει συμβουλές στην Άγκυρα όσον αφορά τα συγκεκριμένα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Ωστόσο, ο στόχος είναι να πιέσει την Ουάσιγκτον, καθώς υπάρχουν στενές διασυνδέσεις της συγκεκριμένης εταιρείας με τον Ντόναλντ Τραμπ, να ανάψει το πράσινο φως για τα F-35. Να σου πω επίσης, τελευταία εξέλιξη, πριν από λίγη ώρα, το Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας σχολίασε τη συγκεκριμένη συμφωνία, όπου ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ουσιαστικά πρόκειται για μια στρατηγική συμφωνία που καταρτίστηκε με απολύτως επαγγελματική προσέγγιση και στόχο έχει να συμβάλλει στην ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών στο πλαίσιο του θεσμικού διαλόγου και της άμυνας. Και ουσιαστικά αυτό που λέει το Υπουργείο Άμυνας Βασίλη είναι ότι η συγκεκριμένη συμφωνία δεν είναι αυτός ο σκοπός της να πιέσει για τα F-35, αλλά ουσιαστικά είναι μια συμφωνία προκειμένου να εμβαθύνει τη συνεργασία των δύο χωρών, Ηνωμένων Πολιτειών και Τουρκίας.
0: Αυτό ισχυρίζεται η Τουρκία, αλλά μιλάμε για μια αμερικανική εταιρεία που έχει άμεση συσχέτιση με τον πρόεδρο Τραμπ. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο. Μη επανδρομένα αεροσκάφη των Χούθη κατέριψαν ελληνική Πάτριοτ από κοινού με τα συστήματα αεράμυνας της Σαουδικής Αραβίας στο πλαίσιο της διεθνούς συνδρομής της χώρας μας, όπως έγινε γνωστό νωρίς το πρωί. Ο Χρήστος Μαζανίτης έχει περισσότερες λεπτομέρειες.
9: Συνέβη λοιπόν τα μεσάνυχτα. Ένας μήνος από καμικάζι ντρόνους κατέριψε η ελληνική προβολαχία των Πάτριοτ, εκτοξεύοντας τρεις πυράβλους από κοινού με δυνάμεις αεράμυνας της Σαουδικής Αραβίας. Τα μη επανδρομένα αεροσκάφη αυτοκτονίας είχαν εκτοξευθεί από τους Χούθη και είχαν ως στόχο τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της χώρας που βρίσκονται στην περιοχή Γιαμπούς, εκεί δηλαδή που έχει αναπτυχθεί η ΕΛΔΙΣΑ, η ελληνική δύναμη Σαουδικής Αραβίας. Θα πρέπει να αναφέρω, Βασίλη, ότι είναι η τρίτη φορά από το Μάρτιο που ενεργοποιούνται οι ελληνικοί Patriot, έχοντας καταγράψει απόλυτη επιτυχία καταρρύψεων από καμικάζι ντρόνς και βαλιστικούς πυράβλους που έχουν εκτοξεύσει οι Χούθη προς το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Στη σύλληψη ενός 49χρονου καθηγητή μέσης εκπαίδευσης προχώρησαν αστυνομικοί στην Πάτρα έπειτα από καταγγελία πρώην μαθητριάς του ότι είχαν συνάψει ερωτικές σχέσεις από τότε που η ίδια ήταν 14 ετών. Ο Κωνσταντίνος Φλαμής από το flamis.gr μας ενημερώνει.
10: Έτσι έχουν τα πράγματα λοιπόν. Έγινε η σύλληψη του καθηγητή, ο οποίος διαμένει στην περιοχή της Δυτικής Αχαΐας, αλλά είναι σε σχολείο στην Πάτρα ως εκπαιδευτικός. Εκείνος λοιπόν δήλωσε κατά την διαδικασία της προανάκρισης ότι ήταν ερωτευμένος με την μαθητριά του, ότι είχαν κανονική σχέση, αυτό υποστήριξε δηλαδή. Όμως εκείνη, όταν συμπλήρωσε το 18ο έτος ηλικίας της, τον κατήγγειλε για παρενόχληση, ακόμα και για βιασμό είναι η κατηγορία, διότι ήταν ανήλικη όταν ξεκίνησαν οι σχέσεις τους. Να αναφέρουμε ότι πήγε σήμερα στον εισαγγελέα και στον ακριτή, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί. Επαναλαμβάνω, δηλώνει αθώος ο ίδιος και ότι δεν έχει καμία σχέση με όσα του καταλογίζει η κοπέλα αυτή. Δεν έχουμε καμία αντίδραση από την πλευρά της κοπέλας, πείτε έχουμε δει τον δικηγόρο ακόμα, ενώ είδαμε τον δικηγόρο του δράστη.
0: Πάντως ο ίδιος ο εκπαιδευτικός Κωνσταντίνε παραδέχθηκε ότι είχε σχέση με την ανήλικη μαθήτρια.
10: Ήταν και είναι ερωτευμένο μαζί της.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μείνετε, κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο, τον φάκελο για το κόστος κατασκευής νέου σπιτιού ανοίγει ο σταθμός μας. Ανατιμήσεις φωτιά έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στα δομικά υλικά. Αναλυτικό ρεπορτάζ για το κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
12: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
4: Έλα Γιώργο.
13: Έλα Κασιανή.
4: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
13: 6-8, ε. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω εκπομπή με τον Πουγιόπουλο.
4: Γιώργο,
13: ναι.
4: 6 με 8 το πρωί.
13: Το πρωί θα είμαι.
4: Ναι, θα είμαστε μαζί 6 με 8 το πρωί.
13: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
4: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα, ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
13: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
4: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
13: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.

0: καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
1: Α, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
0: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
3: Στο πολύβουο Σιντζούκου του Τόκιο, μέσα στα φώτα και τους ήχους της πόλης, δύο άνθρωποι συναντιούνται. Και εκεί όπου οι γάτες παρατηρούν σιωπηλά, μια ιστορία αγάπης γεννιέται, που απαλύνει τον πόνο και θυμίζει πως η καλοσύνη υπάρχει ακόμη. Οι γάτες του Σιντζούκου. Το βιβλίο βάλσαμο του Ντούριαν Σουκεκάουα για τη θεραπευτική δύναμη της συντροφιάς και της αγάπης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
6: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Τον φάκελο για το κόστος κατασκευής νέου σπιτιού ανοίγει ο Real FM. Ανατιμήσεις φωτιά έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στα δομικά υλικά. Από το 2021 έχουν αυξηθεί οι τιμές τους κατά τουλάχιστον 30%, όπως προκύπτει από τον δείκτη τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων. Πού κυμαίνονται οι τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο θα μας εξηγήσει αναλυτικά η Μέρη Παπακοσταντίνου. Άπιαστο όνειρο όχι μόνο η ενοικίαση σπιτιού Μέρη, αλλά και η κατασκευή νέου για όποιον διαθέτει οικόπεδο.
2: Ακριβώς, Βασίλη. Όλο και πιο δύσκολο γίνεται το όνειρο για την ανέγερση μιας κατοικίας, καθώς το κόστος κατασκευής τα τελευταία χρόνια ακολουθεί έντονα ανωδική πορεία, φτάνοντας σε 30% σε βάθος χρόνου. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, για το φετινό Ιούλιο και μόνο, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών κατέγραψε σημαντική επιτάχυνση, σημειώνοντας ετήσια αύξηση της τάξης του 4,8%. Η άνοδος αυτή είναι σχεδόν διπλάσια από την αντίστοιχη περσινή, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι πληθωριστικές πιέσεις στην οικοδομή παραμένουν ισχυρές και επιθετικές, ανατρέποντας κάθε αρχικό προϋπολογισμό των ιδιωτών. Για να δώσουμε μια τάξη μεγέθους, σήμερα η απολύτως βασική κατασκευή ξεκινά από τα 900 ευρώ και κυμαίνεται στα 1100 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
1: Μιλάμε για την βασική κατασκευή, όχι κάτι επιπλέον.
2: Ακριβώς, απολύτως βασική, και θα σου εξηγήσω και μετά, είναι ακόμα και αυτά που λέμε τα προκάτ. Ανεβαίνει ωστόσο στα 1200 με 2000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για μια τυπική, μια πιο ποιοτική θα λέγαμε, καλύτερα κατασκευή, και φυσικά στην περίπτωση των πολυτελών κατοικιών ή εκείνων που στοχεύουν σε κορυφαία ενεργειακή απόδοση κατηγορίας Α+.
1: Ξεπερνάμε τις 2000.
2: Εκεί, σωστά, προϋπόθεση, και είναι και απαραίτητη προϋπόθεση να σου πω, προς το παρόν στα επαγγελματικά κυρίως ακίνητα, αλλά και στα οικιστικά τίνει να γίνει.

0: και το κόστος ξεπερνά τα 2.100 ευρώ και μπορεί να αγγίξει ή και να προσπεράσει και τα 3.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Τώρα, να πούμε που οφείλεται αυτό το υψηλό κόστος. Η εκτόξευση του κόστους οφείλεται σε συγκεκριμένα υλικά φωτιά, τα οποία καταγράφουν διψήφια ποσοστά αυξήσεων και συμπαρασύρουν φυσικά ολόκληρο το κλάδο. Στην κορυφή των ανατιμήσεων, σύμφωνα και με τα νεότερα δημοσιοποιημένα στοιχεία, βρίσκεται το πετρέλαιο κίνησης, με ένα εντυπωσιακό άλμα της τάξης του 17,7%. Και αυτό με τη σειρά του επιβαρύνει άμεσα όλα τα στάδια παραγωγής και μεταφοράς. Ακολουθούν τα τούβλα, οι τιμές των οποίων εκτινάχθηκαν κατά 11,6%. Μιλάμε με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία της Ελστάτ. Ακολουθούν οι χάλκινοι αγωγοί που παρουσιάζουν αύξηση ύψους 10%. Παράλληλα, βασικά υλικά πρώτης γραμμής, όπως είναι το έτοιμο σκυρόδεμα που καταγράφει άνοδο 6 και παραπάνω από 6%, οι πλαστικοί και συνθετικοί σωλήνες που αυξήθηκαν κατά 5,2%, ένα τα κουφώματα αλουμινίου και το τσιμέντο επιβαρύνθηκαν και αυτά κατά 4,6% και 4,1% αντίστοιχα. Βλέπουμε ότι ακόμα και ο σίδηρος οπλισμού σημειώνει νέα άνοδο κατά 3,4%, συμπληρώνοντας έτσι, Βασίλη, το κάδρο των ακριβών πρώτων υλών. Πέρα όμως από τελικά, να πούμε ότι έχουμε και τις αμοιβές για τις μελέτες των μηχανικών, τις επιβλέψεις και την έκδοση των απαραίτητων αδειών, τα οποία προσθέτουν σταθερά περίπου 150 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο στο τελικό κόστος. Και τέλος, φυσικά, η τοποθεσία παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο, καθώς τα έργα στα μεγάλα αστικά κέντρα και στις τουριστικές περιοχές επιβαρύνονται ακόμα περισσότερο λόγω των μεταφορικών εξόδων, αλλά και της έντονης έλλειψης εργατικών χεριών στην αγορά. Και κλείνοντας να σου πω ότι το διαρκώς αυξανόμενο κόστος της συμβατικής δόμησης σε συνδυασμό με τις καθυστερήσεις στα έργα έχει αναδείξει ως μια ελκυστική επιλογή, μια άλλη κατηγορία κατασκευής, τα προκατασκευασμένα σπίτια, τα οποία πλέον όλο και περισσότερο από μια λύση ανάγκης του παρελθόντος κερδίζουν όλο και πιο πολύ έδαφος, ειδικά για εξοχικές κατοικίες, και εκεί το κόστος, να πούμε ότι κυμαίνεται σήμερα κατά μέσο όρο μεταξύ 900 και 1.200 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο, όπως είπα και στην αρχή, ανάλογα με τελικά που χρησιμοποιούνται. Ενώ μην ξεχνάμε ότι προστίθεται και το κόστος μεταφοράς. Δεν πάβει ωστόσο να αποτελεί μια εναλλακτική πιο οικονομική λύση σε σχέση με την κλασική οικοδομή, η οποία, όπως έχουμε δει, έχει πάρει την ανιούσα.
1: Με όλα αυτά που μας είπες, εξανεμίζονται οι ελπίδες ακόμα και για την κατασκευή νέου σπιτιού. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη Παπακωνσταντίνου. Για το θέμα, κυρίες και κύριοι, μίλησε στην εκπομπή της Ελισάβετ Σαλαμάρα και της Στεφανίας Κασίμη ο πρόεδρος της Ένωσης Κατασκευαστών Κτηρίων, Δημήτρης Καψιμάλης. Να ακούσουμε τι είπε.
2: Τα 5 τελευταία χρόνια συνεχώς αυξάνεται το κόστος κατασκευής και δεν είναι καθαρά ελληνικό πρόβλημα, είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Τελευταίους μήνες, μετά από το τεράστιο πρόβλημα που έχει προκύψει στον κόλπο του Ορμούς με τις αυξήσεις του πετρελαίου, έχουμε τεράστιες αυξήσεις που πλέον καθίσταται το νέο ακίνητο απαγορευτικό για τον Έλληνα. Διότι μιλάμε πλέον για μέσα στην Αττική που υπάρχει τέλος πάντων και μεγάλη αύξηση του κόστους, 5 και 6.000 τα αστικά προάστια. Δηλαδή Παπάγου, Αγία Παρασκευή, Χολαργό, Μαρούσι, Πεύκη, Νέο Ηράκλειο κλπ.
3: Μέσος όρος κόστος κατασκευής
2: 2.500 και πάνω, συν την αντιπαροχή άλλες 2-4,5, συν την εφορία 5.
3: Τι αύξηση μιλάμε?
2: Έχουμε φτάσει και 80%. Σήμερα έχουμε, ας πούμε, 2.500 ευρώ, δηλαδή 100% επάνω. Και το σοβαρότερο είναι ότι έχει αυξηθεί και η αξία του οικοπαίδου πλέον και η παροχή υπηρεσιών. Στην Αττική πλέον δεν υπάρχουν εργατοτεχνίτες.
1: Σε συμβιβασμό κατέληξε η ΜΕΤΑ με 47 Αμερικανικές πολιτείες για την καταβολή προστίμων μαμούθ συνολικού ύψους 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο ψηφιακός κολοσσός καλείται επίσης να προχωρήσει άμεσα σε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που λειτουργούν οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να μην είναι εθιστικές για τα παιδιά. Αστρονομικό το ποσό, Τζένι Κρυθαρά, που καταδεικνύει και τα κέρδη που αποκομίζουν οι εταιρείες.
4: Και η Βασική Πολιτιακή Συμφωνία προβλέπει αυτή την καταβολή ποσού έως 16,7 δισεκατομμυρίων σε βάθος δεκαετίας, μαζί με συναφείς διευθετήσεις. Το συνολικό ύψος αναμένεται να φτάσει στα 18 δισεκατομμύρια δολάρια, μια συμφωνία η οποία αφορά σχεδόν όλες τις Αμερικανικές πολιτείες και τελεί υπό την έγκριση ομοσπονδιακού δικαστή. Η εταιρεία αποδέχθηκε την επιβολή αυστηρότερων προεπιλεγμένων περιορισμών και στο Facebook και στο Instagram για τους εφήβους. Παράλληλα, θα ενεργοποιείται αποκλεισμός πρόσβασης από τα μεσάνυχτα έως τις 6 το πρωί, ενώ οι ειδοποιήσεις θα απενεργοποιούνται κατά τις σχολικές ώρες. Καθ' όλη τη διάρκεια της δίκης, να πούμε, συγγενείς θυμάτων κρατούσαν πανό με τα ονόματα 400 νέων, οι οποίοι φέρεται να έχουν χάσει τη ζωή τους από τις επιπτώσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
1: Όχι, φέρεται να λέει η πλειοψηφία στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ να εκλεγεί στην αντιπροεδρία της Βουλής η Έλενα Ακρίτα στη θέση της Όλγας Γεροβασίλη. Η κυβερνητική πλειοψηφία Γιώργο Λικουρέτζο διαρρέει ότι δεν θα συνενέσει.
5: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, Βασίλη. Εδώ και λίγη ώρα αρχίζει και παίρνει και επίσημη μορφή αυτό το όχι της Νέας Δημοκρατίας στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για εκλογή της κυρίας Έλενας Ακρίτα στη θέση αντιπροέδρου της Βουλής. Το πρωί φαίνεται πως υπήρξε επικοινωνία του Προέδρου της Βουλής, του κ. Κακλαμάνη, τόσο με την κυρία Ρεναδούρου, την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, όσο και με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία μετέχουν στη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, και έχει μεταφερθεί η απόφαση της Νέας Δημοκρατίας να μην στηρίξει αυτή την υποψηφιότητα. Αυτό στην πράξη, και με δεδομένο ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα είναι στη Βουλή και θα τοποθετηθούν με την ψηφίζοντας παρόν, αυτό στην πράξη σημαίνει ότι η κυρία Έλενα Ακρίτα δεν μπορεί να εκλεγεί αντιπρόεδρος της Βουλής. Θυμίζω ότι με βάση το Σύνταγμα και τον κανονισμό
1: απαιτούνται 75 θετικές ψήφοι.
5: Τουλάχιστον 75 θετικές ψήφοι, αλλά με την προϋπόθεση η ψήφη, το παρόν μάλλον, να μην είναι περισσότερα. Αυτό σημαίνει ότι με 156 παρόν από τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει καμία περίπτωση τα ναι να είναι περισσότερα, και ως εκ τούτου η κυρία Ακρίτα δεν θα εκλεγεί αντιπρόεδρος της Βουλής, η θέση θα μείνει καινή και ο ΣΥΡΙΖΑ θα χάσει και ένα επιπλέον μέλος στη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής. Φαίνεται πάντως πως στο στρατόπεδο του ΣΥΡΙΖΑ, πέραν της επίθεσης που θα εξαπολύσουν στη Νέα Δημοκρατία μιλώντας για θεσμική διολίσθηση, παρά το γεγονός ότι έχουν υπάρξει και στο παρελθόν περιστατικά στα οποία δεν εξελέγησαν προτινόμενοι για τη θέση αντιπροέδρου της Βουλής από άλλα κόμματα, θα επιμείνουν στην πρόταση της, στο πρόσωπο της κυρίας Έλενας Ακρίτα. Το λέω αυτό διότι υπήρξε από χθες μια φημολογία πως θα μπορούσε ο ΣΥΡΙΖΑ να αλλάξει μέσα στην ψηφοφορία πρόσωπο και να προτείνει άλλο πρόσωπο, το οποίο η Νέα Δημοκρατία θα υπερψήφιζε και θα μπορούσε να εκλεγεί αντιπρόεδρος της Βουλής.
1: Στην τελική ευθεία μπαίνει η έξτρα πληρωμή του επιδόματος παιδιού των 150 ευρώ σε περισσότερες από 80.000 οικογένειες, οι οποίες δεν είχαν συμπεριληφθεί στον πρώτο κύκλο καταβολών. Η επεξεργασία των στοιχείων φέρεται πως ολοκληρώνεται, Αργυρό Μαυρούλη.
6: Ναι, και μέχρι 31 Αυγούστου, Βασίλη, θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ ανά παιδί σε δικαιούχους που περιλαμβάνουν συμπληρωματική πληρωμή. Αυτή η πληρωμή αφορά οικογένειες με παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025 μέχρι 31 Ιουλίου του 2026 και δεν είχαν μπει στην αρχική πληρωμή. Όσον αφορά τους γονείς, πρέπει να ξέρουν ότι δεν χρειάζεται να υποβάλουν νέα αίτηση. Η διαδικασία θα γίνει με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν ήδη στα σχετικά μητρώα. Να πούμε ότι χρειάζεται προσοχή στα στοιχεία που είναι δηλωμένα. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να ελέγξουν ότι είναι σωστά ο ΑΜΚΑ και ο ΑΦΜΗ και ότι υπάρχει ενεργός και έγκυρος τραπεζικός λογαριασμός IBAN ώστε να γίνει η καταβολή των χρημάτων. Το ποσό ανέρχεται σε 150 ευρώ για κάθε παιδί. Επομένως, μια οικογένεια με δύο παιδιά, εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις, θα λάβει συνολικά 300 ευρώ. Πούμε ότι όλο αυτό θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Αυγούστου.
1: Αργυρό, το Νοέμβριο τώρα αναμένεται να πιστωθεί στους συνταξιούχους η ετήσια ενίσχυση των 300 ευρώ. Σενάριο της τελευταίας ώρας δεν αποκλεί αύξηση του ποσού αυτού.
6: Είναι 1.870.000 οι δικαιούχοι που ουσιαστικά στο τέλος Οκτωβρίου με τη σύνταξη Νοέμβρη θα δουν αυτά τα χρήματα. Τα χρήματα αυτά από 250 ευρώ που ήταν πέρσι, φέτος είναι 300 ευρώ. Όμως, σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, έχει τεθεί επιτάπτωση στο Οικονομικό Επιτελείο να αυξηθεί αυτό το ποσό και η ανακοίνωση να γίνει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Σενάρια αναφέρουν ότι μπορεί να φτάσει στα 350 ή και τα 400 ευρώ ανάλογα με το δημοσιονομικό περιθώριο που υπάρχει. Να πούμε ότι πέρα από αυτό που είναι θα είναι μια θετική εξέλιξη αν ευοδοθεί, οι δικαιούχοι φέτος είναι περισσότεροι σε σχέση με πέρσι, καθώς έχουν διευρυνθεί τα κριτήρια και έτσι έχει αυξηθεί ο τελικός αριθμός. Το συστηματικό όριο διαμορφώνεται στα 25.000 ευρώ για άγαμο και 35.000 ευρώ για έγαμο, ενώ η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 300.000 ευρώ και 400.000 ευρώ αντίστοιχα. Υπάρχει βέβαια ηλικιακός κόφτης. Δεν θα πρέπει να είναι κάποιος κάτω των 65 ετών. Και βέβαια θα πρέπει να πληρούν, όπως είπα, τα εισοδηματικά κριτήρια. Αν τα υπερβαίνουν, τότε δεν θα λάβουν την οικονομική ενίσχυση.
1: Άρχισαν από σήμερα ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια της χώρας. Η Πελαγία Κατσούλη έχει τις λεπτομέρειες.
7: Έτσι ακριβώς, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς 2026-2027 άρχισε και επισήμως σήμερα με την εκκίνηση διαδικασίας εγγραφών των πρωτοετών φοιτητών στα ΑΕΗ. Να τονίσουμε, Βασίλη, ότι είναι η εγγραφή αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικών εγγραφών του Υπουργείου Παιδείας και συγκεκριμένα μέσω της πλατφόρμας e-Register. Οι επιτυχώντες ΓΕΛ και ΕΠΑΛ αλλά και οι υποψήφοι της ειδικής κατηγορίας των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις έχουν στη διάθεσή τους 9 ημέρες, δηλαδή έως και τις 4 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους. Να ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά καλή σταδιοδρομία.
8: Αθλητικά.
1: Και φορτσάτος ο Δημήτρης Σταυρακάκης στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM μετά την τεσσάρα της ΑΕΚ.
9: Φορτσάτιζαν χθες και η ΑΕΚ που έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, στη Νέα Φιλαδέλφια και προκρίθηκε στις 36 ομάδες της League Phase του Champions League. Με 4-0 κέρδισε τη Λευσκή Σόφια στο δεύτερο αγώνα των playoff της διοργάνωσης. Επιστρέφει μετά από 8 χρόνια στην κορυφαία ευρωπαϊκή συλλογική διοργάνωση. Στο 29 η ΑΕΚ προηγείται 3-0 και έτσι δεν έδωσε κανένα περιθώριο αντίδρασης στη βουλγαρική ομάδα. 7 λεπτό Γιώβιτς 1-0, 5 λεπτά αργότερα Βάργα το 2-0. Στο 21ο λεπτό ο Βάργα πέτυχε το 3-0. 55ο λεπτό ο Μαρίν με πέναλτι διαμόρφωσε το τελικό 4-0 για την επιτυχία της ομάδας του ο τεχνικός της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς.
10: Το κλειδί ήταν ότι κάναμε ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Ξεκινήσαμε δυναμικά, ήμασταν συνέχεια στην επίθεση. Ασκήσαμε μεγάλη πίεση στον αντίπαλο, συνεχές pressing, δημιουργήσαμε πολλές φάσεις. Σκόραραμε το πρώτο τέρμα, το δεύτερο δεν σταματήσαμε να πιέζουμε και θα λέγαμε ότι βάλαμε φωτιά σε αυτή την ήδη υπέροχη ατμόσφαιρα που είχαν δημιουργήσει οι καταπληκτικοί φιλάθλοι της ΑΕΚ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος για όλους, για τους παίχτες, για το τεχνικό προσωπικό, για όλη την προσπάθεια που έχει γίνει το καλοκαίρι. Βεβαίως για τον Χαβιέ, τον Μινά και τον πρόεδρό μας, ο οποίος είναι δίπλα. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία βραδιά. Η ΑΕΚ επιστρέφει μετά από 9 έτη στο Champions League. Το Champions League είναι στην Ελλάδα, είναι στην Αθήνα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Αυτά λέγαμε ότι είναι η αρχή του project. Και δείτε που ήμασταν πέρυσι που ξεκινήσαμε. Και σήμερα έχουμε φτάσει εδώ στο πλαίσιο αυτού του project το οποίο εξελίσσατε. Ναι, λοιπόν, είμαστε στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Και αφού φτάσαμε μέχρι εδώ, θα ανταγωνιστούμε. Θα είμαστε δυναμικοί, θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Αντιμετωπίζουμε τις κορυφαίες ομάδες της Ηπείρου. Οπότε θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Βεβαίως δεν ξεχνούμε το ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι κορυφαία σημασία, κορυφαία προτεραιότητα για εμάς. Αυτό μας έφερε εδώ. Και βεβαίως έχουμε τρεις διοργανώσεις και το ελληνικό κύπελλο στο οποίο θα είμαστε απολύτως κεντρωμένοι και θα είμαστε ανταγωνιστικοί απολύτως.
9: Ο Διεθνής Αμυντικός Ένωσης, ο Λάζαρος Ρότα, έδειξε τις προτιμήσεις του εν ώψη της κλήρωσης. Έκανε την καλύτερη δήλωση χθεσινής βραδιάς. Θέλει να παίξει κόντρα στην Arsenal του Τζόλι και στην Μπορούσια Ντόρτμουντ τον Καρέτσα και Κωνσταντέλια. Να ακούσουμε τι είπε.
11: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Ήταν ο βασικός στόχος μετά από το κύπελο να προκριθούμε στο Champions League. Νομίζω είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση. Όλοι θέλουν να παίξουν, το δείξαν στο γήπεδο. Μια διοργάνωση δύσκολη. Παίζει με τις καλύτερες ομάδες της ελίτ στον κόσμο. Οπότε πρέπει να δουλέψουμε σκληρά. Νομίζω ακολουθήσαμε το πλάνο του προπονητή έτσι όπως ακριβώς ήθελε. Και αυτό μας έδωσε μια πολύ σημαντική πρόκριση και είμαστε τώρα στους ομίλους. Δεν ήταν εύκολο, το κάναμε εύκολο. Η ομάδα μεγαλώνει ακόμα περισσότερο από όσο είναι. Νομίζω από μόνη της διοργάνωση σε μεγαλώνει και εσένα σαν ομάδα αλλά και τους παίχτες. Όλους, σαν σύλλογο. Ναι, έχω Arsenal Τζόλι. Θέλω Τζόλι πλευρά. Και είμαι σίγουρος θα δει τις δηλώσεις. Αλλά η αλήθεια είναι ότι θέλω Τζόλι πλευρά και Κωνσταντέλια Καρέτσα. Ήταν ένας ωραίος αγώνας με τους φίλους μου. Θέλω λίγο να τους δυσκολέψω.
9: Αυτά λοιπόν από τον Λάζαρο Ρότα. Για την πρόκριση της ΣΑΕΚ, ο τροφλέκας της Ένωσης Θωμάς Στρακώσια ανέφερε.
12: Αποδείξαμε ότι είμαστε η μεγαλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Πιστεύω που νίκησαμε εισαγωγικά τον αντίπαλό μας. Μαζί με τους οπαδούς μας ήμασταν ξεκάθαρα καλύτερη ομάδα. Αξίζαμε την νίκη και να μπούμε πίσω στο Champions League εκεί που αξίζει να εκτελέσει. Και αποδείξε ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα. Κέρδισε τόσα παιχνίδια. Πέρασε τόσους προκριματικούς γύρους. Οπότε ξέραμε θα είναι δύσκολο, αλλά ξέραμε ότι έχουμε την ποιότητα και εκεί δύναμη μαζί με τους οπαδούς να περάσουμε. Οπότε το αποδείξαμε και το καταφέραμε.
9: Ο βουλγαρικός τύπος αλλά και προπονητής της Λεύσκη είπαν ότι δίκαια κέρδισε η ΑΕΚ. Μάλιστα, ο βουλγαρικός τύπος αναφέρει ότι η Λεύσκη δεν ήταν έτοιμη για να κάνει το επόμενο μήνυμα στο Champions League. Τώρα, στις 7 απόγευμα στο Μόντε Κάρλο, η κλήρωση για την ΑΕΚ θα μάθει στους αντιπαλούς της. Θα δώσει 4 παιχνίδια στην έδρα της και 4 εκτός. Ο Θωμάς Στρακώσια ζήτησε επίσκεψη στον Μπερναμπέου κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.
12: Πραγματικά θέλω μόνο και εμείς και ο παδί μας να ευχαριστηθούμε κάθε παιχνίδι. Οπότε στο Champions League είναι μόνο μεγάλες ομάδες. Μια από αυτές είμαστε εμείς, οπότε να το ευχαριστηθούμε. Σίγουρα για τον ίδιο θα χαρεί πολύ. Ξέρω ότι θέλει ένα αντίο του Τζόλι. Τώρα με Καρέσα και Ντέλια δεν ξέρω αν το θέλει πάλι, αλλά σίγουρα για τον Τζόλι το ξέρω. Εμείς θα θέλαμε να παίξουμε σίγουρα και καμιά Real Madrid, αν γίνεται έξω εκεί, για να δούμε και εμείς κάποιο ωραίο στάδιο. Και μια δύσκολη ομάδα να έρθουμε στη Φιλαδέλφια και να δει την ωραία ένταση που έχει το δικό μας στάδιο.
1: Σήμερα, Δημήτρη, έχουμε ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και Όφη, ε.
9: Ναι, σήμερα παίρνουν σειρά οι υπόλοιπες ελληνικές ομάδες. Οι δύο από αυτές, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, έχουν δύσκολο έργο. Στις 9 το βράδυ στη Σόφια, Όφη δοκιμάζεται απέναντι στη Τζέσκα. Στον δεύτερο αγώνα για τα play-off του Europa League. Με 3-0 έχει κερδίσει Όφη στο Ηράκλειο. Με τον Χρήστο Γκότη, τον τεχνικό της ομάδος, όμως να δηλώνει το 3-0 είναι ένα πλεονέκτημα. Αλλά δεν μας δίνει την πρόκριση. Έχουμε έρθει να νικήσουμε. Νωρίτερα στις 8 στην Νορβηγία, στο δεύτερο αγώνα το play-off του Conference League, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπραν στη ρεβάν στο 1-1 της Τούμπας. Δεν υπολογίζεται στον ΠΑΟΚ ο τιμωρημένος Αντρίγια Ζίβκοβιτς και ο ανέτοιμος Μαντί Καμαρά. Θα παίξουμε με την καρδιά μας για να προκριθούμε. Δεν έχουμε πίεση, ζούμε με αυτήν, δήλωσε ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Αλέσιο Λύση. Επίσης στις 8 στην Τσεχία δοκιμάζεται ο Παναθηναϊκός με τη Χράντετς Κράλοβε στην ρεβάσου 2-2 του Ολυμπιακού Σταδίου, επίσης για τα play-off του Conference League. Είμαστε ένα μάτς μακριά από το στόχο μας. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να τα καταφέρουμε, ανέφερε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Να αναφέρουμε ότι ο Όφη, αν αποκλειστεί, που είναι δύσκολο με το 3-0 που κερδίσει στο Ηράκλειο, θα παίξει στο Conference League. Ενώ είναι τα παιχνίδια τελική για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Αν θέλουν να συνεχίσουν την ευρωπαϊκή τους πορεία και να πάνε στη League Phase του Conference League, πρέπει σήμερα να προκριθούν.
1: Είναι μονόδρομος,
9: είναι μονόδρομος για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό η πρόκριση. Αλλιώς θα αποχαιρετήσουν την Ευρώπη από τον Αύγουστο. Στην Αθήνα αναμένεται απόψε στις 11 παρα 10 ο Δανός Μπακ Μάρκους Πέτερσεν που αγωνίζεται στην Τωρίνο για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Χθες το βράδυ, συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό υπέγραψε μέχρι το 2029 ο Ζώτα Σίλβα. Ο Ολυμπιακός ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς που υπήρχε στη συμφωνία δανεισμού από την Nottingham Forest με τον Πορτογάλο Εξτρέμ να είναι πλέον μόνιμο μέλος του ρόστερ των Ερυθρόλευκων.
1: Ο καιρός. Περαιτέρω υποχώρηση του υδραργύρου αναμένουμε αύριο, Τάσο Αρνία, και καθώς ενισχύονται οι βοριάδες.
8: Πράγματι, όπως θα λες, χθες κορυφώθηκε η ζέστη με αρκετά. Με αρκετούς 41 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στη Θεσσαλία και την Νότια Πελοπόννησο. Σήμερα τα πράγματα αυλύνονται λιγάκι και από αύριο περιμένουμε ακόμα μεγαλύτερη υποχώρηση, με τον υδράργυρο να φτάνει στα δυτικά τους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου, υψηλότερες θερμοκρασίες, στα ανατολικά λόγω του βοριά τους 34 με 36, στις κεντρικές περιοχές όμως στη Θεσσαλία θα φτάσουμε και τους 38, στα νησιά ιδιαίτερα στις Κυκλάδες στους 32, στην Νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα στους 36. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, όπως και στη Θεσσαλονίκη. Ασθενείς ανέμου στη Θεσσαλονίκη 2 με 4 από πόρ. Βοριάδες στην Αθήνα 3 με 5, ιδίως στον Εβοϊκό. Θερμοκρασία μέχρι 37-38 στην Αττική. Στην Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο θα είναι πιο δροσερή ημέρα, θα έλεγα, εντός εισαγωγικών, καθώς το Μελτέμι θα φουντώσει στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία κατά μέσο όρο θα κοιμαθεί από 33 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή περιμένουμε πτώση της θερμοκρασίας στα δυτικά, εξασθένιση των ανέμων στα ανατολικά στα 6 με 7 μποφόρ και άνοδο της θερμοκρασίας στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
13: Σύγκρουση τριών γιοταχής σημειώθηκε νωρίτερα πριν την έξοδο για μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα της Αττικής Οδού, με αποτέλεσμα να είναι κλειστές η μεσαία και η δεξιά λωρίδα. Λόγω τροχαίου έχει σχηματιστεί μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων από το ύψος του Αμαρουσίου στην Αττική Οδό. Στο κέντρο της Αθήνας, ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο της Αρδιτού και στις Βασιλείος Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας. Πυκνίνει η ροή στην Ομόνοια σε Σταδίου και Πατησίων, κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας, Μποπανόρμου μέχρι Κατεχάκη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, ανά τμήματα από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην Ομυρίδου Σκυλίτσι και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο enikos.gr. Εφιάλτη στο Νεπάλ. Ξεπερνούν τους 270 οι νεκροί από τις πλημμύρες. Αγωνία για 1.300 αγνοούμενους από τουλάχιστον 30 χώρες. Διαβάζουμε επίσης στο real.gr. Το έκανα πάνω στον καυγά, υποστήριξε ο 53χρονος στη Ροδόπη που σκότωσε τη σύζυγό του. Το παρελθόν και οι καταγγελίες του θύματος. Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα, 59 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Σοφία Γαλάνη με τον Θοδωρή Αξελό. Τον ήχο ρυθμίζαν ο Τάκης Μαυράκης και ο Γιώργος Τζιβελεκίδης. Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης από τον Βασίλη Τερζάκη που ήταν στο μικρόφωνο. Θερμές ευχές για καλό απόγευμα.
14: Real FM.
15: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
16: Περάστε. Παρακαλώ να έχετε την καλοσύνη, καθίστε. Ανοίξτε παρακαλώ το τζαντάκι σας, βγάλτε 2 εκατοστάρικα και βάλτε τα μέσα σε αυτό το αγγείο. Σαλέν μαλάκ λαμ, βυθίσου στο άπειρο. Κοιμήσου που ο ύπνος όλα τα βλέπει.
17: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
16: Παρακαλώ, ρωτήστε τι θέλετε.
15: Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
17: Ναι.
15: Τι βλέπεις?
17: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
15: Μπα πανάθεμά σε. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά?
18: Η ώρα είναι 3.
14: Λατό FM στους 103,3.
19: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
18: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
20: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
21: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
22: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον. Class, rock the Casbah.

Bronski Beat, Small Town Boy. All That She Wants, Ace of Base.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Πήρατε μία γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον.

0: FM στους 103,3.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Οδυσσεβά, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογυροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβά της Ξένιας Καλογυροπούλου για μία μοναδική παράσταση στον Άγιο Νικόλαο το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8:45 στην Πλάζε ΟΤ. Εισιτήρια προπολούνται. Βιβλιοπωλείο Γραφή, Βιβλιοπωλείο Άνας Καρτέρη, Βιβλιοπωλείο Προμηθέας και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
3: Λατό FM στους 103,3.

0: 4.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Θάλασσα presents Stan Live. Ψέματα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Σάββατο 29 Αυγούστου, Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711.
2: Και τώρα.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
4: αυτή τη στιγμή.

0: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.fosichos.gr. Τηλέφωνο 28410 24395. Φως και ήχος, 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε πάντα δίπλα σας.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κίκερα λένε το εξοχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
0: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
6: Λατό FM. Στους 103,3.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Φεστιβάλ Η Τέχνη της Ζωής. Το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην Κρητική Μέλισσα, στα Κάτω Κατσίκια, η Κατερίνα Μαρκαντονάκη οργανώνει με πολύ μεράκι και αγάπη ένα δωρεάν διήμερο φεστιβάλ με κατασκευές, υφαντική, ζωγραφική, μελισσοκομεία, κυπουρική, παρασκευή ψωμιού, τυριού, από το πρωί μέχρι το βράδυ, με πλούσια δώρα για όλους. Μια μοναδική εμπειρία για να μάθουμε να ζούμε με τέχνη. Δωρεάν! Καλέστε 69 37 69 88 80. Φεστιβάλ Η Τέχνη της Ζωής.
2: Οδυσσεβά, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβά της Ξένιας Καλογεροπούλου για μια μοναδική παράσταση στον Άγιο Νικόλαο το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8.45 στην Πλάζα ΕΟΤ. Εισιτήρια προπολούνται. Βιβλιοπωλείο Γραφή, Βιβλιοπωλείο Άννας Καρτέρη, Βιβλιοπωλείο Προμηθέας και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
3: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
4: Class, rock the Casbah.

Bronski Beat, Small Town Boy. All That She Wants, Ace of

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Πήρατε μία γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.

για μια μικρή στη χαρή. Αχι, αχι, ξυπόλυτος χοροπηδός σαν τον Αναστεναρί.

0: FM στους 103,3.
1: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ. Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας μου. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
4: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
4: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
5: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
0: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
8: Γιάννη.
9: Έλα.
8: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
9: Πάλι, χθες δεν πήγα.
8: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
9: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
10: Φορά κράνος.
0: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
1: Λατό FM στους 103,3.

0: είναι 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Θάλασσα presents Stan Live. Ψέματα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Σάββατο 29 Αυγούστου. Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711.
2: Μετά από 11 χρόνια σιωπής, η αυλή του Δημοτικού Σχολείου Βρουχά ξαναγεμίζει με φωνές, μουσική και χορό. Το βράδυ του Σαββάτου 29 Αυγούστου, το Λέντι επιστρέφει εκεί που ανήκει. Μαζί μας θα είναι ο Χρήστος Μακράκης, ο Νίκος Μανιουδάκης και η Σχολή Χορού Γιάννη Κουταμιολάκη. Είσοδος 5 ευρώ.
3: Γλέντι έχουμε!
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
5: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: 100FM.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε καταρχό και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγε.

Καλησπέρα σε όλους. Πέμπτη σήμερα, η μέρα που αρχίζουμε να χαμογελάμε χωρίς κανένα σοβαρό λόγο. Ίσως επειδή η εβδομάδα τελειώνει. Μπορεί. Το σώμα στη δουλειά, το μυαλό ήδη στο Σαββατοκύριακο. Γιατί η Πέμπτη δεν είναι ακριβώς καθημερινή, αλλά ούτε και Σαββατοκύριακο. Είναι, πώς να το πούμε, μία μικρή αίθουσα αναμονής. Χωρίς αριθμό προτεραιότητας και χωρίς κανείς να μας ενημερώνει για την οποιαδήποτε καθυστέρηση.

μουσικό κανάλι. Ακούτε 105,1 πίσω από το μικρόφωνο. Είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης και μαζί θα είμαστε για τις επόμενες 2 ώρες από τις 6 μέχρι τις 8. 2 ώρες για να χαμηλώσουμε τις υποχρεώσεις, να ανεβάσουμε τη μουσική και να θυμηθούμε ότι βρισκόμαστε πλέον μία ανάσα πριν από την Παρασκευή, που γκρινιάζατε. Κουράγιο, άλλο ένα ξυπνητήρι μας χωρίζει από την ελευθερία. Μην κάνετε όμως απότομες κινήσεις, ένα λάθος ημερολογιακό βήμα και ξυπνάμε πάλι Δευτέρα. Ναι. Αν η εβδομάδα ήταν δρόμο, σήμερα θα βλέπαμε ήδη την πινακίδα της εξόδου. Και απόψε μέχρι να φτάσουμε στην έξοδο θα κάνουμε 4 μουσικές τάσεις. Πρώτη στάση από τις 6 μέχρι τις 6.30. Η Πέμπτη παίρνει μπροστά ανεβαστικά και δυναμικά τραγούδια για όσους κολλάνε, για όσους βρίσκονται στο δρόμο και για εκείνον που έχει παρκάρει αλλά κάθεται ακόμη μέσα στο αυτοκίνητο επειδή αρνείται να κόψει το τραγούδι στη μέση. Μη γελάτε, το κάνουν πολλοί. Δεύτερη στάση από τις 6.30 μέχρι τις 7. Τραγούδια με κρυφές ιστορίες, κομμάτια που έχουμε ακούσει πολλές φορές χωρίς να γνωρίζουμε πάντα τι συνέβαινε πίσω από τις λέξεις ή μέσα στη ζωή εκείνων που τα έγραψαν. Γιατί πίσω από ένα τραγούδι μπορεί να κρύβεται ένας έρωτας, μία απώλεια, μία απόφαση της τελευταίας στιγμής ή ένας καυγάς που κόστισε περισσότερο από ολόκληρη την ηχογράφηση. Ξέρετε, κάποιες φορές όταν μαθαίνεις την ιστορία ενός τραγουδιού, το ακούς ξανά σαν να είναι η πρώτη φορά. Τρίτη στάση, 7 με 7.30. Στις 7 ανοίγουμε το πιο επικίνδυνο σιρτάρι της μουσικής μας. Ένοχες μουσικές απολαύσεις, εκείνα τα τραγούδια που μπορεί να μην παραδεχόμαστε εύκολα ότι ακούμε, αλλά όταν παίζουν, ξέρουμε και τα λόγια. Και φυσικά θα τα πούμε παρέα με κουσκούς, χαμόγελα και όμορφες προτάσεις για τις εκδηλώσεις που έρχονται και είναι αφιερωμένες στο Αυγουστιάτικο Φεγγάρι. Τελευταία στάση, 7.30 με 8. Νυχτερινές διαδρομές. Η πόλη χαμηλώνει τις φωνές της, τα φώτα σιγά σιγά ανάβουν και η μουσική γίνεται πιο σκοτεινή, πιο κινηματογραφική και πιο προσωπική. Αφήστε λοιπόν για λίγο στην άκρη όσα σας κούρασα σήμερα, κλείστε τις ειδοποιήσεις, βάλτε στο αθόρυβο τις συνομιλίες της δουλειάς και μην ανοίξετε κανένα μήνυμα που περιέχει τη φράση «Μία τελευταία μικρή αλλαγή». Οι τελευταίες αλλαγές δεν είναι ποτέ μικρές, ούτε και τελευταίες. Πέμπτη σήμερα, 27 Αυγούστου του 26, 239η ημέρα του χρόνου. Απομένουν 126 μέρες μέχρι να αποχαιρετήσουμε και το 26. Ο Αύγουστος όμως βρίσκεται ακόμη εδώ, λίγο κουρασμένος, σίγουρα ακριβότερος από όσο τον υπολογίζαμε, αλλά ακόμη εδώ. Ήρθε με υποσχέσεις για διακοπές και ατελείωτες καλοκαιρινές βραδιές και τώρα ετοιμάζεται σιγά σιγά να μας την κάνει, αφήνοντάς μας όμως μαυρισμένους, κουρασμένους και με μια χούφτα όμορφες αναμνήσεις φυλαγμένες για αργότερα, τότε που θα κρυώσει ο καιρός. Ο ήλιος στο Ηράκλειο ανέτειλε στις 6.47 το πρωί, θα δύσει στις 7.53 το βράδυ. Η μέρα μικραίνει σιγά σιγά κι αυτή. Το καλοκαίρι όμως δεν έχει πει ακόμα την τελευταία του λέξη και μεταξύ μας, ούτε κι εμείς. Εορτολόγιο, σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά ιδιαίτερα τη μνήμη του Αγίου Φανουρίου, του Μεγαλομάρτυρα. Τιμά επίσης τον Άγιο Αρκάδιο, τον Άγιο Ολιβέριο και τον Όσιο Ποιμένα.
Χρόνια πολλά στους Φανούριους, στους Αρκάδιους, στους Λιβέριους και Λιμπέριδες, καθώς και στους Ποιμένες, αλλά και στα πρόβατά τους. Να είστε γεροί, χαρούμενοι και να βρίσκετε πάντα αυτό που ψάχνετε. Και μιας και είναι σήμερα το Αγίου Φανουρίου, αν κάποιος καταφέρει να μας φανερώσει που πήγε ο μισθός του Αυγούστου, θα το ανάψω μια λαμπάδα στο ύψος του εκαθαριστικού. Φυσικά σήμερα έχει την τιμητική της και η Φανουρόπιτα. Όποιος θέλει να μας φέρει εδώ στο στούντιο, πολύ ευχαρίστως. Από τα λίγα πράγματα που μπορείς να φας με πίστη, παράδοση και την κρυφή ελπίδα ότι θα εμφανιστεί επιτέλους η χαμένη ευτυχία που μας ταξανέ. Χρόνια πολλά σε όλους! Ο καιρός τώρα στο Ηράκλειο έχουμε καθαρό και αρκετά ζεστό καιρό. Η θερμοκρασία έφτασε περίπου 33 με 34 και 35 βαθμούς. Ενώ στις 6 το απόγευμα, αυτή την ώρα δηλαδή, είναι κοντά στους 33, μέχρι τις 9 το βράδυ θα υποχωρήσει περίπου στους 29. Αφού έχουν βράσει τα τσιμέντα, μην περιμένετε δροσούλα. Οι άνεμοι πλέουν κυρίως από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση περίπου 4 μποφόρ στις θαλάσσιες περιοχές της Κρήτης θα είναι κατά τόπους ισχυρότεροι. Η ζέστη και οι άνεμοι χρειάζονται προσοχή, πίνουμε αρκετό νερό, προσέχουμε τους ηλικιωμένους, τα μικρά παιδιά και τα ζώα και αποφεύγουμε οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Δεν πετάμε παιδιά αναμένα τσιγάρα, δεν δημιουργούμε σπινθήρες κοντά σε ξερά χόρτα και αφήνουμε ελεύθερη την πρόσβαση στα πυροσβεστικά οχήματα. Μερικές φορές η καταστροφή, είπαμε, δεν ξεκινά από κάτι μεγάλο, ξεκινά από μια δική μας μικρή απροσεξία. Όπως απροσεξία θα είναι σήμερα να στραβώσει το παιχνίδι του Όφη. Εκεί όπου η λέξη Ευρώπη δεν ακούγεται πλέον σαν μακρινό όνειρο ή σαν προορισμός αεροπορικής εταιρείας. Ακούγεται σαν επόμενο ραντεβού. Όφη βρίσκεται μία ανάσα από μία ιστορική πρόκριση στη League Phase του Europa League. Τα παλικάρια μας επικράτησαν στο πρώτο παιχνίδι με το εντυπωσιακό 3-0 επί της Τσέσεκα Σόφιας στο Παγκρίτιο και τώρα ετοιμάζονται να ολοκληρώσουν τη δουλειά στη Βουλγαρία. Δύο γκολ τους έβαλε ο Φούντας, ένα ακόμα ο Ντίκμαν και ξαφνικά το Ηράκλειο αρχίζει να κοιτάζει τον ευρωπαϊκό χάρτη με διαφορετικό μάτι. Όχι για διακοπές, για αντιπάλους. Η μεγάλη ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 9 το βράδυ στο στάδιο Βασιλεύσκη της Σόφιας. Το 3-0 δίνει στον Όφη ένα πολύ ισχυρό προβάδισμα, αλλά στο ποδόσφαιρο, όπως και στη ζωή, δεν λες ποτέ τελείωσε πριν πραγματικά τελειώσει, γιατί εκεί ακριβώς συνήθως εμφανίζεται η μοίρα. Κάποτε κάποια μου είχε πει ότι δεν τελειώνει κάτι αν κάποιος γυρίσει και κοιτάξει πίσω. Δεν τα ξεχνάμε αυτά. Γι' αυτό με το χαμόγελο του ανθρώπου που μόλις διάβασε τα μικρά γράμματα του συμβολέου, το νου σας παιδιά, το νου σας. Όφη χρειάζεται ψυχραιμία, συγκέντρωση και καθαρό μυαλό. Δεν χρειάζεται να κυνηγήσει το θαύμα, χρειάζεται απλώς να μην προσφέρει ένα θαύμα στη Τζέσικα. Και αυτή είναι μια λεπτή αλλά πολύ σημαντική διαφορά. Αν οι λεβέντες μας υπερασπιστούν το προβάδισμά τους, θα βρεθούν ανάμεσα στις 36 ομάδες της League Phase του Europa League. Τι σημαίνει αυτό? Θα ακολουθήσουν 8 ευρωπαϊκοί αγώνες, 4 στο Παγκρίτιο και 4 μακριά από την Κρήτη. Μαζί
με αυτούς έρχονται μεγάλοι αντιπαλοί, δυνατές βραδιές και εγγυημένα έσοδα που υπολογίζονται κοντά στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Ένα ποσό που κάνει ακόμη και τον πιο ψύχρεμο λογιστή να πανηγυρίζει σαν να πέτυχε γκολ στο 93. Το σημαντικότερο όμως δεν είναι μόνο τα χρήματα, είναι η στιγμή, είναι η ευκαιρία μιας ομάδας της Κρήτης, του Ηρακλείου μας, να σταθεί ξανά απέναντι σε μεγάλα ευρωπαϊκά ονόματα, να γεμίσει το Παγκρίτιο, να ταξιδέψει, να ακουστεί, να θυμίσει ότι η ποδοσφαιρική ιστορία δεν γράφεται μόνο στις πρωτεύουσες. Μερικές φορές γράφεται σε ένα νησί με ασπρόμαυρα χρώματα και με μια ολόκληρη πόλη να περιμένει το τελευταίο σφύριγμα. Πέμπτη βράδυ λοιπόν η καρδιά του Ηρακλείου θα βρίσκεται στη Σόφια. Το πρώτο και μεγάλο βήμα έγινε, απομένει το δεύτερο και αν όλα πάνε όπως τα σχεδιάζει ο Όφη, η επιστροφή από τη Βουλγαρία δεν θα είναι απλώς ένα ακόμη ταξίδι. Θα είναι η επιστροφή μιας ομάδας που θα έχει περάσει οριστικά την πόρτα της Ευρώπης για πρώτη φορά στην ιστορία της σε φάση ομίλων. Καλή επιτυχία στον Όμιλο και μέχρι την Πέμπτη το βράδυ χαμηλά η μπάλα, γιατί το 3-0 είναι εξαιρετικό μαξιλάρι, αλλά κανείς δεν προκρίθηκε ποτέ επειδή κοιμήθηκε πάνω του. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης. Θα σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσα από το Λατό FM 103,3 για όλο τον νομό Λασιθίου. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στο όμορφο, στο πανέμορφο, στο αγαπημένο μας Λασίθι. Και όσο για τους φίλους μας, για την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, μπορείτε να μας ακούσετε live μέσα από το site μας www.musicokanali.gr με λατινικούς χαρακτήρες ή μέσα από οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή πλατφόρμα.

Μουσικό κανάλι 105,1. Η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατο FM 103,3. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για το νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο... Merci.

Και μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλείων του Νίκου Παξεβάνη. Με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο, στη Νέα Αλικαρνασσό, οδός Τιμωθέου 9. Το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Αυτά και άλλα πολλά θα τα βρείτε μόνο στον Νίκο τον Παξεβάνη. Καραντί λέμε.

0: Όδησε Βαχ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Όδησε Βαχ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μία μοναδική παράσταση στον Άγιο Νικόλαο το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8:45 στην Πλάζε Ότ. Εισιτήρια προπολούνται. Βιβλιοπωλείο Γραφή, Βιβλιοπωλείο Άνας Καρτέρη, Βιβλιοπωλείο Προμηθέας και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
2: Φεστιβάλ Η Τέχνη της Ζωής. Το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου, στην Κρητική Μέλισσα, στα Κάτω Κατσίκια, η Κατερίνα Μαρκαντονάκη οργανώνει με πολύ μεράκι και αγάπη ένα δωρεάν διήμερο φεστιβάλ με κατασκευές, υφαντική, ζωγραφική, μελισσοκομεία, κυπουρική, παρασκευή ψωμιού, τυριού, από το πρωί μέχρι το βράδυ, με πλούσια δώρα για όλους. Μια μοναδική εμπειρία για να μάθουμε να ζούμε με τέχνη. Δωρεάν! Καλέστε 69 37 69 88 80. Φεστιβάλ Η Τέχνη της Ζωής.
3: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
4: Λατό FM στους 103,3.
5: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
6: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
7: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
6: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
7: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
6: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
7: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
6: Πολλά ή λίγα.
5: Δηλαδή.
6: Μπαξεβγάνης.
7: Κάτι λίγα.
6: Μπαξεβάνης.

Όλα αυτά και τίποτα. Hey. Μουσικό κανάλι, ακούτε στους 105,1. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Την καλησπέρα μας σε όλη την Κρήτη. Καλησπέρα και στη Χερσόνησο που μας ακούνε. Αλέξανδρε. Εντάξει είσαι. Εντάξει, ε. Έκανες τη δουλειά σου χθες. Θα σε φτιάξω εγώ. Καλησπέρα και σε όσους μόλις συντονίστηκαν στην παρέα μας. Η πόλη πήρε μπροστά και το καλοκαίρι κρατάει ακόμη. Συνεχίζουμε ακριβώς από εκεί που το αφήσαμε, μόνο με περισσότερη ενέργεια και λιγότερα φίλτρα. Γιατί έρχονται οι It's Material και το Driving Away From Home. Αυτά θα τραγουδάνε οι φίλοι του Όφη αυτή τη στιγμή κάπου προς τη Σόφια. Καλό ταξίδι, παιδιά. Φέρτε τη νίκη.

συνεχίζουμε μακριά από κάθε γνωστό δρόμο. Γιατί έρχονται οι The Handsome Family και το Far From Any Road. Μακριά από κάθε δρόμο, αν το αναγνωρίσατε από τις πρώτες νότες, πιθανότητα έχετε δει την πρώτη σεζόν του True Detective. Το Far From Any Road έχει κυκλοφορήσει το 2003, 11 χρόνια μετά έγινε το τραγούδι το Detron της σειράς και ξαφνικά ολόκληρος ο κόσμος μπήκε σε αυτήν τη σκονισμένη απειλητική έρημο.

Υπάρχουν δρόμοι που οδηγούν σε πόλεις και άλλοι που οδηγούν κατευθείαν σε ανθρώπους που προσπαθούμε χρόνια να ξεχάσουμε. Υπάρχει κάποιος τέτοιος δρόμος για εσάς? Μια στροφή, μια γέφυρα, ένα κομμάτι εθνικής οδού που σας επιστρέφει χωρίς άδεια σε μια άλλη εποχή? Για πάρτε κανένα τηλέφωνο να τα πούμε. Για στείλτε κανένα μηνυματάκι στο μουσικό κανάλι 105,1 μέσω Facebook ή στο προσωπικό μου social Δήμος Κιβωτίδης, λατινικοί χαρακτήρες. Όποιος θέλει, εκεί είμαστε και σας περιμένουμε.

Αυτός ήταν ο Χούλιο. Και μην ρωτήσετε ποιος Χούλιο. Και επειδή βρισκόμαστε στις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου, να σας ρωτήσω κάτι. Αν μπορούσατε να εξαφανιστείτε για το τελευταίο Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού, πού θα πηγαίνατε? Σκεφτείτε το με ένα ποτήρι Summer Wine.

Μουσικό κανάλι Ακούτε 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο, παίζει εδώ, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κιβωτίδης, καθημερινά μαζί από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας και σε παράλληλη μετάδοση ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του ΛΑΤΟ FM 103,3. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, την πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Αυτά και άλλα πολλά θα τα βρείτε μόνο στο Νίκο του Μπαξεβάνη. Και μαζί μας και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε, παιδιά. Άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes.

0: ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Θάλασσα presents Stan Live. Ψέματα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Είχα κάνει εγώ με εμένα. Σάββατο 29 Αυγούστου. Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι πάει να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
2: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
3: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
4: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό.

0: ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγες.
8: Μετά από 10 χρόνια σιωπής, η αυλή του Δημοτικού Σχολείου Βρουχά ξαναγεμίζει με φωνές, μουσική και χορό. Το βράδυ του Σαββάτου 29 Αυγούστου, το LED επιστρέφει εκεί που ανήκει. Μαζί μας θα είναι ο Χρήστος Μακράκης, ο Νίκος Μανιουδάκης και η Σχολή Χορού Γιάννη Κουταμιολάκη. Είσοδος 5 ευρώ.
2: Γλέντι έχουμε!
9: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.φωσήχος.gr. Τηλέφωνο 28410 24395. Φως και ήχος, 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε πάντα δίπλα σας.
10: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα: ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
11: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπιλύσεις. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης Ποθενέσχες έτους 2026, χρήση 2025, ξεκινούν στις 3 Αυγούστου και λήγουν στις 3 Νοεμβρίου. Ενημερωθείτε έγκαιρα για τις νέες υποχρεώσεις και αποφύγετε πρόστιμα και κυρώσεις. Επικοινωνήστε μαζί μας για την έγκαιρη υποβολή της δήλωσής σας. Φοροεπίλυσης Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μεναλάου Παρλαμά 23 και 25. Στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο Ανδρέα Παπανδρέου 36 έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2841 02 70 01.

0: FM στους 103,3.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Φεστιβάλ Η Τέχνη της Ζωής. Το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην Κρητική Μέλισσα, στα Κάτω Κατσίκια, η Κατερίνα Μαρκαντονάκη οργανώνει με πολύ μεράκι και αγάπη ένα δωρεάν διήμερο φεστιβάλ με κατασκευές, υφαντική, ζωγραφική, μελισσοκομεία, κυπουρική, παρασκευή ψωμιού, τυριού, από το πρωί μέχρι το βράδυ, με πλούσια δώρα για όλους. Μια μοναδική εμπειρία για να μάθουμε να ζούμε με τέχνη. Δωρεάν. Καλέστε 69 37 69 88 80. Φεστιβάλ Η Τέχνη της Ζωής.
3: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η Σίκα χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. Σίκα Go!
4: Σίκα Θερμοκούτ!
1: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
6: Θάλασσα presents Stan Live. Ψέματα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Σάββατο 29 Αυγούστου, Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711.
7: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
8: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
9: Και τώρα.
1: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή,
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
6: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλησης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
7: Μετά από 10 χρόνια σιωπής, η αυλή του Δημοτικού Σχολείου Βρουχά ξαναγεμίζει με φωνές, μουσική και χορό. Το βράδυ του Σαββάτου, 29 Αυγούστου, το LED επιστρέφει εκεί που ανήκει. Μαζί μας θα είναι ο Χρήστος Μακράκης, ο Νίκος Μανιουδάκης και η Σχολή Χορού Γιάννη Κουταμιολάκη. Είσοδος 5 ευρώ.
3: Γλέντι έχουμε!
8: Οδυσσεβάχ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογυροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάχ της Ξένιας Καλογυροπούλου για μια μοναδική παράσταση στον Άγιο Νικόλαο το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8.45 στην Πλάζε Ότ. Εισιτήρια προπολούνται. Βιβλιοπωλείο Γραφή, Βιβλιοπωλείο Άνας Καρτέρη, Βιβλιοπωλείο Προμηθέας και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
6: Λατό FM στους 103,3.

0: 10.
1: Λατό FM στους 103,3. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
3: Ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: στους 103,3.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
2: Clash, Rock the Casbah.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Πήρατε μία γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Οδυσσεβάρ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάρ της Ξένιας Καλογεροπούλου. Για μία μοναδική παράσταση στον Άγιο Νικόλαο, το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8.45 στην Πλάζε ΟΤ. Εισιτήρια προπολούνται. Βιβλιοπωλείο Γραφή, βιβλιοπωλείο Άνας Καρτέρη, βιβλιοπωλείο Προμηθέας και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
5: Λατό FM στους 103,3.

Σταφ.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Φεστιβάλ Η Τέχνη της Ζωής. Το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην Κρητική Μέλισσα, στα Κάτω Κατσίκια, η Κατερίνα Μαρκαντονάκη οργανώνει με πολύ μεράκι και αγάπη ένα δωρεάν διήμερο φεστιβάλ με κατασκευές, υφαντική, ζωγραφική, μελισσοκομεία, κυπουρική, παρασκευή ψωμιού, τυριού, από το πρωί μέχρι το βράδυ, με πλούσια δώρα για όλους. Μια μοναδική εμπειρία για να μάθουμε να ζούμε με τέχνη. Δωρεάν! Καλέστε 69 37 69 88 80. Φεστιβάλ Η Τέχνη της Ζωής.

0: κυρίες και κύριοι χαίρετε. Ενωτική προ...
1: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμο Θιμπέρ.
1: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
4: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Οδυσσεβά, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβά της Ξένιας Καλογεροπούλου για μια μοναδική παράσταση στον Άγιο Νικόλαο το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8:45 στην Πλάζε Ότ. Εισιτήρια προπολούνται. Βιβλιοπωλείο Γραφή, Βιβλιοπωλείο Άννας Καρτέρη, Βιβλιοπωλείο Προμηθέας και ηλεκτρονικά στο Come Together.

0: στους 103,3.
1: Μετά από 10 χρόνια σιωπής, η αυλή του Δημοτικού Σχολείου Βροχά ξαναγεμίζει με φωνές, μουσική και χορό. Το βράδυ του Σαββάτου 29 Αυγούστου, το LED επιστρέφει εκεί που ανήκει. Μαζί μας θα είναι ο Χρήστος Μακράκης, ο Νίκος Μανιουδάκης και η Σχολή Χορού Γιαννίκου Ταμιολάκη. Είσοδος 5 ευρώ.
2: Γλέντι έχουμε!
3: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργια.

0: Ελληνοφρένια.info.
1: Θέλω καλές διαφημίσεις, καλά flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατώ FM 103,3.

0: 100FM στους 103,3.
1: Οδυσσεβά, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβά της Ξένιας Καλογεροπούλου για μια μοναδική παράσταση στον Άγιο Νικόλαο το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8.45 στην Πλάζε ΟΤ. Εισιτήρια προπολούνται. Βιβλιοπωλείο Γραφή, Βιβλιοπωλείο Άνας Καρτέρη, Βιβλιοπωλείο Προμηθέας και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Λατό FM στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Λατό FM στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείο. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.